0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 70.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη σε όλους. Και πάμε τώρα σε ένα τοπικό θέμα. Μιλάμε για την ζημιά που έπαθε η περιοχή μας εξαιτίας της καταστροφής του Blue Star Carrier. Η ζημιά σε όλα τα νησιά. Μετά την φωτιά αυτή εδώ, η οποία έχει καταστρέψει το πλοίο της Blue Star, το οποίο εξυπηρετούσε αρκετά. Δεν ξέρω και αν διατηρούσε

0: οποίο το δρομολόγιο του ήταν ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
1: Ναι.
0: Έχουμε άμεση επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Το ευτυχές βεβαίως είναι ότι τόσο το πλήρωμα όσο και ο ένας επιβάτης οι οποίοι ήταν πάνω στο σκάφος είναι υγιείς, δεν είχαμε κάποιο ατυχές συμβάν. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε τελικά είναι ότι υπάρχει μια σχετικά μεγάλη έλλειψη προϊόντων από την αγορά των νησιών, κυρίως σε είδη τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα και κάποια λίγα φάρμακα τα οποία μετέφερε το σκάφος.
1: Mm.
0: Τώρα από τις επικοινωνίες που έχουμε κάνει, η εταιρεία προτίθεται να δρομολογήσει νέο σκάφος, αφού βεβαίως ρημουλκηθεί το σκάφος στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη.
1: Διορθώνεται, τι λένε οι πληροφορίες σας, έχετε κάποια εικόνα πάνω σε αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να ξαναγίνει λειτουργικό το Carrier 2?
0: Σίγουρα το Blue Carrier 2 θα γίνει ξανά λειτουργικό, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι
1: πόσο
0: ότι
1: χρόνο θέλει.
0: Θα περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν όλες οι επισκευές. Οι πληροφορίες από την εταιρεία λένε ότι 2 καταστρώματα δεν έχουν πάθει ζημιά, ενώ τα 2 πάνω καταστρώματα έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς τα οχήματα, τα μεταφορικά οχήματα τα οποία ήταν μέσα. Η εκτίμηση μέχρι στιγμής, αλλά επαναλαμβάνω, εάν δεν ανοιχτεί πλήρως το σκάφος να βγάλουν τα οχήματα τα οποία είναι μέσα, να υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια η ζημιά, οι πληροφορίες είναι αισιόδοξες στο ότι δεν είναι 100% η καταστροφή ούτε για τα οχήματα, αλλά πολύ περισσότερο και για το σκάφος.
1: Και η εταιρεία σε επικοινωνία σας είπε ότι θα το αντικαταστήσει?
0: Ναι, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέο σκάφος.
1: Νέο πλοίο?
0: Ναι, νέο πλοίο, νέο σκάφος.
1: Έτσι μεγάλο, σαν το Blue Star Carrier, τέτοιου είδους, τέτοιου τύπου.
0: Σε αυτού του είδους, να αντιληφθούμε βεβαίως ότι από την επόμενη εβδομάδα πλέον βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση της τουριστικής μας περίοδου. Οι ανάγκες δεν είναι τόσο υψηλές. Και να τονίσουμε βεβαίως ότι τα προβλήματα στην τροφοδοσία θα ήταν πολύ μεγαλύτερα εάν αυτό συνέβαινε Ιούλιο ή Αύγουστο.
1: Στον Αύγουστο, βέβαια.
0: Είμαστε προς το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου, αν και τα μηνύματα είναι πολύ ικανοποιητικά και για τον Οκτώβριο. Αλλά όπως και να έχει, δεν έχουμε τις απαιτήσεις τις οποίες είχαμε Ιούλιο και Αύγουστο μήνα σε τροφοδοσία προϊόντων και μετακίνηση γενικά οχημάτων.
1: Ωραία, μια χαρά. Άρα, εντάξει, δηλαδή, μικρό το κακό θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, 10 μέρες θα είναι μόνο ουσιαστικά.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια αριθμία η οποία θα μας ακριβώς θα μας δημιουργήσει προβλήματα ένα δεκαήμερο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε δρομολόγηση νέου σκάφους. Το πρόβλημα, κύριε Λοΐζο, δεν είναι τόσο το σκάφος, είναι ότι θα πρέπει να αναπληρώσουν οι μεταφορικές εταιρείες τα επαγγελματικά οχήματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν είναι και άμεσα διαθέσιμα. Δηλαδή, αρκετές από τις μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να ψάξουν σε αγορές εκτός Ελλάδος προκειμένου να προμηθευτούν τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν είτε ξηρό φορτίο, είτε ακόμα και ψυγεία.
1: Πόσες νταλίκες είχε μέσα, γνωρίζετε?
0: Είχε 167 νταλίκες. Για την Ρόδο, για τη Ρόδο περιμέναμε περίπου τις 110 νταλίκες.
1: Ναι.
0: Νομίζω από αυτά που λένε ότι δεν θα είναι τελικά τόσο μεγάλη η ζημιά και για το ότι τα προϊόντα όλα αυτά, η μεταφορά τους ήταν ασφαλισμένη,
1: ναι,
0: και τα οχήματα ασφαλισμένα και το σκάφος του Blue Star ασφαλισμένο. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οι καταβολές των ασφαλίστρων δεν πρόκειται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Σίγουρα,
0: είναι
1: αυτά,
0: μια,
1: ναι,
0: διαδικασία σχετικά χρονοβόρα,
1: ναι,
0: αλλά νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό.
1: Καταστράφηκαν όλα τα εμπορεύματα.

0: Και όλα τα οχήματα γνωρίζετε?
1: Όχι όλα τα εμπορεύματα και όλα τα οχήματα. Όπως σας είπα πριν, η πληροφορία σε την εταιρεία είναι ότι τα δύο καταστρώματα δεν έχουν ζημιά από την φωτιά, αλλά ούτε και από τα νερά τα οποία έπεσαν προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν την πυρκαγιά.
0: Ακόμα δεν έχουν γίνει τώρα οι απογραφές, ακόμα δεν έχει γίνει.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Λοΐζο. Το σκάφος θα πρέπει να ρημουργηθεί στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπως είπα και προηγουμένως, να ανοιχθεί, να μην υπάρχει καμία απολύτως φωτιά, δηλαδή να έχει κατασβεστεί πλήρως η φωτιά, για να μπορέσουν να μπουν μέσα και οι εκπρόσωποι της εταιρείας, αλλά πολύ περισσότερο και οι τεχνικοί σύμβουλοι, οι πραγματογνώμονες, να κάνουν μια πλήρη και αναλυτική καταγραφή.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάπου, πώς ήταν τώρα η σεζόν φέτος όσον αφορά τον εμπορικό κόσμο? Τι μπορούμε να πούμε, το κάνουμε ταμείο σιγά σιγά?
1: Κύριε Λοΐζο, έχετε τις πληροφορίες. Είχαμε ακόμα ένα ρεκόρ στις αφίξεις. Δείχνει λοιπόν αυτό ότι η Ρόδος και γενικότερα η Δωδεκάνησος, αλλά και η χώρα μας, έχει πλέον εγκατασταθεί στην σκέψη των ενδυνάμει επισκεπτών ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τους επισκέπτες οι οποίοι μας προτιμούν να επισκεφθούν κατά τους θερινούς μήνες την χώρα μας, να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, να γνωρίσουν την γαστρονομία μας, να γνωρίσουν τις ομορφιές που έχει η περιοχή μας. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι καταφέραμε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό μας μέσα από πολύ ιδιαίτερες αντίξωες και εποχές οι οποίες είναι γεμάτες προκλήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο στο Ρωσο-Ουκρανικό, έχουμε τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζουν να γίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα αυτά και βεβαίως το αρνητικό οικονομικό κλίμα το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα ότι είναι μια ικανοποιητική περίοδος, αν και υπάρχουν επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι είδαν κάποια μείωση στις εισπράξεις του. Mm. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν και βεβαίως με αποτύπωση των δεδομένων των οποίων έχουμε πλέον να μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, τις επόμενες τουριστικές περιόδους, και βεβαίως ο κάθε ένας επαγγελματίας και επιχειρηματίας να προετοιμάζει κατάλληλα την επιχείρησή του προκειμένου να γίνεται πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική και να μπορεί να αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις τις οποίες πιθανόν να έχουμε μπροστά μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, η αύξηση τώρα των τιμών των καυσίμων, πρωτοφανή αυτή εδώ αύξηση, έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές στα ράφια?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο, εάν δεν δοθεί μία λύση, μία ενίσχυση από πλευράς της κυβέρνησης, βέβαια στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, γιατί καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπορεί να καταστήλει το πρόβλημα στο 100%, απλά μπορεί να σχεδιάσει και να λειτουργήσει μηχανισμούς οι οποίοι να απαλύνουν το πρόβλημα. Τα καύσιμα, κύριε Λοΐζο, χρησιμοποιούνται από την παραγωγική διαδικασία, την μεταφορική διαδικασία και βεβαίως την διαδικασία πώλησης των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με το πετρέλαιο, ειδικά το πετρέλαιο, το οποίο είναι το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται σε συντριπτική πλειοψηφία τόσο για την παραγωγή όσο για την μεταφορά των προϊόντων, εάν δεν υπάρξουν λοιπόν αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης, βεβαίως θα δούμε πολύ ισχυρές αυξήσεις, πράγμα το οποίο θα έλεγα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία των οικοκυριών και της καθημερινότητας. Mm. Αναμένουμε τις εξαγγελίες από το αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να δούμε σε τι βαθμό θα μπορέσει να στηριχτεί το σύνολο της κοινωνίας.
0: Άρα ακόμα δεν έχουμε κάτι, αλλά αν συνεχιστεί θα έχουμε θέμα, μας λέτε.
1: Βεβαίως και θα έχουμε θέμα.
0: Και στα ράφια έχει... των σούπερ μάρκετ, στις πρώτες ύλες και τα λοιπά στις τιμές.
1: Όπως θέμα έχει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, έχει, αλλά παραπάνω δεν... φαντάζεστε ότι δηλαδή, αν υπάρχει τώρα γκρίνια, φανταστείτε μετά τι έχει να γίνει δηλαδή και από αυτό. Γιατί ακόμα τα απόνερα δεν έχουν έρθει, αν κατάλαβα καλά.
1: Δεν έχουν έρθει ισχυρά τα απόνερα. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τα οπωροκυπευτικά για παράδειγμα, τα οποία βεβαίως ότι όταν ο Γεωργός πληρώνει το πετρέλαιο στο 2,20 είναι αναγκασμένος και αυτός να ανεβάσει τις τιμές. Για τις υπόλοιπες εταιρείες, τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία, είτε μιλάμε για γαλακτοκομικά είτε μιλάμε για τυροκομικά, αλλαντικά και όλα τα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αυξήσεις. Δυστυχώς όμως, εάν συνεχιστεί αυτό και δεν υπάρχει μία εκτόνωση των τιμών, ναι, κύριε Λοΐζο, δυστυχώς θα έχουμε αυξήσεις.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ, κύριε Λοΐζο, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Τώρα... μπορούμε να σημειώσουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε νέο πλοίο που θα αντικαταστήσει το κατεστραμμένο Blue Star Carrier. Το κενό θα είναι μόνο για 10 μέρες για την περιοχή μας. Το καλό είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα και επίσης το καλό είναι ότι μάλλον αυτό το πλοίο θα επισκευαστεί και πάλι. Και επίσης το καλύτερο, επίσης το καλό είναι ότι δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς τα εμπορεύματα και τα οχήματα που υπήρχαν μέσα. Σώθηκαν δύο δεκ, δύο καταστρώματα.

0: δεν υπάρχει και δεν νοείται παρεμπόδιση ευρωπαϊκού έργου.
1: Μήνυμα προς την...
0: Είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, με αφορμή τις εργασίες για την πώτιση του καλωδίου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Για να δούμε αν αυτά εδώ τα μηνύματα η Τουρκία τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της. Χθες ο κύριος Εγκολφόπουλος είπε από την εκπομπή μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να κουνηθούν να κάνουν κάτι. Τώρα, Τούρκοι είναι πάλι αυτοί, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος 100%. Η Ελλάδα προσπαθεί το έργο να το κάνει, ας το πούμε, σαν να το παρουσιάσει και όπως είναι, δηλαδή, να προτάξει το γεγονός ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο για ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και για να δούμε εάν η Ευρώπη το υπερασπιστεί, αφού είναι και ευρωπαϊκό έργο, έτσι, αυτή εδώ η διασύνδεση. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Σε αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα. Πιέρο Τρετάκο, ο κ. Γεραπετρίτης επαναλαμβάνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίες με την Τουρκία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.
2: Πράγματι, καλημέρα και από εμένα, Στέλλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα εκτός από την Ελλάδα και τη Γαλλία, συνιδιοκτήτρια του έργου, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ξεκαθάρισε, Στέλλα, ο κ. Γεραπετρίτης ότι αρμόδια για την έκδοση της Ναύτεξ είναι η Αθήνα, δεσμευόμενος μάλιστα το εγχείρημα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Υπογραμμίζει, Στέλλα, ο κ. Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Κατά λόγω αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτες σε την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, Στέλλα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και μετά την αποκλιμάκωση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών από την Τουρκία. Ο Πετρίτης, όπως είπες και εσύ, ανέδειξε την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, υπό τον όρο όμως η Άγκυρα να παραμείνει πιστή στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Τελεσμένα δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν ενδιαφέρον τώρα και αυτές εδώ οι εξελίξεις. Εννοείται ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Το υπόντιση του καλωδίου και το οποίο ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο. Από ό,τι φαίνεται. Και πάνω, μέσα σε αυτήν εδώ τη δύσκολη στιγμή, γιατί είναι μια δύσκολη, έτσι, μια κρίσιμη στιγμή, η αντιπολίτευση βρήκε να παίξει με ποιους? Με τους Αμερικάνους, με την Αμερική. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, όλο το σκηνικό έχει ξεκινήσει μέσω ενός δημοσιεύματος της Wall Street Journal, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις κυρίως έτσι στη μεριά της αντιπολίτευσης, γιατί υποστηρίζει ότι σε κάποιο δείπνο στην Αθήνα η Kimberly Guilfoyle είχε μια έντονη αντιπαράθεση, λέει το δημοσίευμα. Αντιπαράθεση είχε τώρα η Kimberly Guilfoyle με τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, τον κύριο Παπασταύρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυρία πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα φέρεται να είπε στον κύριο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν το ίδιο που έχουν κάνει στη ρουμανική κυβέρνηση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή ότι μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση δεν τους είναι αρεστή. Και το ίδιο μπορούν να κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό είπε η κυρία Kimberly Guilfoyle. Με τον κύριο Παπασταύρου να της απαντάει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατά το δημοσίευμα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Πιάστο αυγό και κούρευτο. Λοιπόν, η πλευρά της των Ηνωμένων Πολιτειών εννοείται ότι αφισβητεί το δημοσίευμα όσον αφορά την περιγραφή της συνομιλίας μέσω του δικηγόρου της κυρίας Guilfoyle. Και το όλο θέμα αυτό εδώ, έτσι, αυτή την δημοσίευση, ας το πούμε, την παίρνει τώρα η αντιπολίτευση. Και ουσιαστικά τι κάνει η αντιπολίτευση? Ζητάει τα αρέστα από την κυβέρνηση και πιέζει την κυβέρνηση να οξύνει, να απαντήσει, και μάλιστα η αντιπολίτευση στέλνει και μηνύματα στους Αμερικανούς λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο, ότι εδώ πέρα δεν κάνετε κουμάντο εσείς, ότι να τα βλέπετε, κύριε Μητσοτάκη, αυτά παθαίνεις όταν έχεις μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και κάτι τέτοια. Πάμε λίγο να το δούμε.
3: Δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
4: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους τους οποίους μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά της. Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή με τον Παπασταύρου να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
5: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαρή, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
3: Είχαν προηγηθεί μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση που ζητούσε από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
6: Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, στην οποία οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν με βάση και μόνο την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω επίσης ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες σκιές με δημοσιεύματα, θα πρέπει αυτές να απαντώνται όχι με σιωπή, αλλά με επίσημες τοποθετήσεις από την αρμόδια Υπουργεία.
3: Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, παρακάμπτοντας το οποιοδήποτε πρωτόκολλο, προωθεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα με όχημα ελληνική εταιρεία σε στενή συνεργασία με Ελληνοαμερικανό λομπίστα.
7: Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο σχεδιασμό για τον κάθετο διάδρομο για το αμερικάνικο LNG, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου.
0: Αρχίσαμε τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ΚΚ. Ακούσαμε και τον ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
8: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα.
3: Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle πιέζει χώρες των Βαλκανίων να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου, απειλώντας ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων.
0: Και τώρα να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι κακό? Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα μας χαλάει εάν τα κράτη του Βορρά κλείσουν συμφωνίες και αγοράσουν LNG αμερικανικό μέσω της Ελλάδας? Το κακό ποιο είναι σε αυτήν εδώ την υπόθεση? Δεν έχω καταλάβει την αντιπολίτευση. Και αν η Kimberly Guilfoyle είπε σε μια συζήτηση, σε ένα δείπνο, μπορεί να πιει και ένα κρασάκι η γυναίκα. Μπορεί να πιει και ένα κρασάκι και να είπε στον κύριο Παπασταύρου ότι ξέρεις κάτι, εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις. Άμα μας δημιουργήσουν και προβλήματα, μπορούμε να τις ρίξουμε κιόλας. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Αμερική είναι αυτή. Και η κυρία Κίμπερλι είναι και συγγενής του Τραμπ. Δεν είναι τώρα από τους ανθρώπους οι οποίοι μασάν τα λόγια τους ή θα τηρήσουν τον καθοσπρεπισμό. Και τώρα αυτήν εδώ τη συζήτηση την πήρε η αντιπολίτευση, η οποία ήταν προφανώς στα πλαίσια κάποιου δείπνου στο χαλαρό, και αν έγινε και έτσι, αν μεταφέρθηκε και έτσι, γιατί η Wall Street μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η Wall Street μπορεί να παίζει με άλλα συμφέροντα. Μπορεί να μην θέλει τον κάθετο. Μπορεί να μην θέλει η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος. Το παίρνει τώρα η αντιπολίτευση όλο αυτό και το κάνει θέμα. Πάει να δημιουργήσει τώρα πρόβλημα στη χώρα της κυβέρνησης με τους Αμερικάνους για να πλήξει την κυβέρνηση. Αυτή είναι η ελληνική αντιπολίτευση. Και ακούστε και το Τσίπρα.
9: Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.
0: Αυτό ήταν η Δούρου, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Τσίπρα τώρα.
10: Το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα.
0: Αυτή ήταν και η τοποθέτηση του Έλλας. Ότι η μονοδιάστατη προσέγγιση με την Αμερική βλάπτει την Ελλάδα. Άρα κατά τον Τσίπρα, θα πρέπει η Ελλάδα θα πρέπει η Ελλάδα να παίξει και με άλλους, όχι μόνο με όχι με τους Αμερικάνους, μπορούμε να παίξουμε και με τους Ρώσους, μπορούμε να παίξουμε και με τους Κινέζους, μπορούμε να παίξουμε με τους πάντες και τα πάντα. Ε, έτσι. Το πληρώσαμε αυτό το παραμύθι με τον Καραμαλή. Είδαμε όταν ο Καραμαλής έδινε το Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους και το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο, τι έγινε η Ελλάδα, τι έπαθε η Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια. Μνημόνια και ήμασταν και πολύ τυχεροί, θα μπορούσαμε να πούμε, που διατηρήσαμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Σε εισαγωγικά βέβαια, δηλαδή τη διατηρήσαμε την εδαφική ακεραιότητα. Ναι, δεν διατηρήσαμε την ακεραιότητα τη δημοσιονομική, αλλά τουλάχιστον την εδαφική την καταφέραμε. Τώρα με αυτούς όλους εδώ τους μαθητευόμενους μάγους, δεν ξέρω, τα πάντα θα μπορούσαν να συμβούν. Εάν έπαιρναν την εξουσία και αν έκαναν πράξη τα παπατζηλίκια τα οποία πουλάνε στο λαό. Αλλά εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω τι κακό είπε η Κίμπερλι, τι ψέμα είπε δηλαδή. Δεν επηρεάζουν οι Αμερικανοί τις κυβερνήσεις. Δεν προσπαθούν να επηρεάσουν οι Αμερικάνοι τις κυβερνήσεις. Δεν κάνουν κουμάντο οι Αμερικάνοι στις κυβερνήσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ασκούν επιρροή. Δηλαδή τώρα το ανακαλύψανε αυτό εδώ στην αντιπολίτευση, ότι οι Αμερικάνοι ασκούν επιρροή στις κυβερνήσεις. Δεν είχαμε στη Ρουμανία ακύρωση εκλογών από πομπή του φιλορώσου, ο οποίος είχε βγει πρώτος του Γεωργιάσκου, αν δεν κάνω λάθος. Απαγόρευση καθόδου τους στις επόμενες εκλογές. Νέες εκλογές. Για να βγει κάποιος που δεν ήταν φιλορώσος και να βγει κάποιος ουδέτερος, με τον οποίο μάλλον τώρα και πάλι έχουν πρόβλημα. Δεν υπήρχαν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά στην Ρουμανία, δεν τα έχουμε δει. Στην Ουκρανία πώς έφτασε ο Ζελένσκι να είναι πρώτος? Δεν έπεσε ο φιλορώσος, βγήκε ένας ο οποίος ήταν φιλοδυτικός και στη συνέχεια ήρθε ο Ζελένσκι, ο οποίος το έπαιζε ουδέτερος και τελικά πήγε τέρμα προς την Ευρώπη. Δεν επηρεάζουν οι Αμερικάνες κυβερνήσεις. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αυτό εδώ πολλάκις. Πώς έπεσε η Χούντα του Παπαδόπουλου? Πώς έπεσε η Χούντα του Παπαδόπουλου? Δεν έπεσε γιατί είχαμε αρνηθεί στον Κίσιγκερ να δώσουμε τις βάσεις της Σούδας για τον πόλεμο των 6 ημερών των Ισραηλινών με την Αίγυπτο και με τους Άραβες? Είπε όχι ο Παπαδόπουλος. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει ο Παπαδόπουλος, να βγει ο Ιωαννίδης να κάνει αυτές τις βλακίες που έκανε και να χάσουμε τη μισή Κύπρο. Αυτά όλα τα ξεχνάει ή δεν τα γνωρίζει μάλλον η ελληνική αντιπολίτευση. Παίζει. Τα παιδεία παίζει.

0: Κόσμο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.
2: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ξεκινάμε τον αθηναϊκό τύπο από την Δημοκρατία. Το κύριο θέμα του είναι αυτό για το οποίο συζητούσαμε πριν. Ομερτά για τις απειλές της Γκιλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Washington, της Wall Street Journal κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα. Στον αδύρ η μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας, αντί εισηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εντάξει, τώρα αυτό που πάνε να κάνουνε ξεκάθαρα είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα στον κάθετο διάδρομο, στην Ελλάδα και στον κάθετο διάδρομο. Αυτό θέλουν να κάνουν. Εντάξει, είναι συμφέροντα όλα αυτά εδώ. Καταλαβαίνετε, το αμερικανικό LNG τώρα έρχεται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα κάθετος διάδρομος θα πηγαίνει μέχρι πάνω την Ουκρανία. Μέσα σε αυτόν εδώ τον κόμβο, σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο θα κουμπώσουν ενδεχομένως και άλλα ορυκτά ή οτιδήποτε άλλη μορφή ενέργειας έρχεται και από τον Νότο, από τη Μέση Ανατολή. Συν του ότι η Ελλάδα έχει ή θα έχει έτοιμη υποδομή με αυτόν εδώ τον κάθετο διάδρομο να στέλνει και υδρογόνο μετά το 30, όταν θα ξεκινήσουν τα εργοστάσια υδρόλυσης να παράγουν υδρογόνο στη χώρα μας. Αυτό όλο τώρα μάλλον ενοχλεί, ξέρω εγώ, κάποιους. Δεν ξέρω ποιους ενοχλεί. Και πάνε να δημιουργήσουν πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου να ήταν τόσο ανόητος και να είπε τέτοια πράγματα που λένε στην Κίμπερλι ότι εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές εδώ τις τρίχες τις κατσαρές που είπε, υποτίθεται. Δεν νομίζω. Σιγά μην έκανε ο κύριος Παπασταύρου στην κυρία Κίμπερλι μάθημα δημοκρατίας. Πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο. Την ίδια ώρα έρχεται και ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Με συμβόλαιο πολλών δισεκατομμυρίων συνδέεται η αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Νέα βάρη για την καθημαχμένη ελληνική κοινωνία. Η Ουάσιγκτον ζητά εδώ και τώρα δεσμεύσεις από το Μητσοτάκη που περίμενε μόνο φωτογραφίες και χαμόγελα. Τι μας λέει τώρα ο καραμαλικός ο κύριος Κοτάκης, τι μας λέει τώρα εδώ πέρα, ακούστε τώρα. Αυτοί υποτίθεται είναι τώρα πατριώτες, αυτοί υποτίθεται ότι είναι πατριώτες. Δηλαδή, έρχεται ο Ρούμπιο και θα κλείσει τώρα με την Ελλάδα συμφωνίες αμυντικές και νέα όπλα. Και βγαίνουν τώρα οι πατριώτες και λένε, κομμουνιστικό αφήγημα. Θα πληρώσει ο ελληνικός λαός πάλι τα λεφτά στους Αμερικάνους για να πάρει όπλα. Αυτό μας λένε. Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Έχουνε κάψει φλάτζα. Έχουνε κάψει φλάτζα. Αντί να λένε καλώς ήρθες Μάρκο Ρούμπιο, έπρεπε να φέρεις μαζί σου και το Χέξεθ και όλους τους Αμερικάνους εδώ. Φέρτε μας όπλα, φέρτε μας F-35, εξοπλίστε μας, κάντε μας αστακό. Όχι, αυτοί εδώ τώρα αλλάξαν το αφήγημά τους οι πατριώτες και λένε ποιος πληρώνει. Ας τα δώσουν στους Τούρκους απέναντι. Ας τα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35 και τα όπλα και τα αντιαεροπορικά. Ό,τι να είναι σε αυτή τη χώρα, η μικροπολιτική είναι το α και το ω. Από τους πολιτικούς μέχρι και τους δημοσιογράφους μέχρι και τον κόσμο. Καθένας την πάρτη του μόνο, τίποτα άλλο. Τραβάμε, ο ελεύθερος τύπος. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Βέβαια και να μην τα ισοπεδώνω κιόλας, όχι σε όλους, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όλοι το ίδιο. Φαίνεται αυτό εδώ στην κοινωνία, φαίνεται. Δεν κρύβεται. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα νέα τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Πάρτε τα. Κενά ασφάλεια στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών τρομοκρατών, ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Ναι, να είναι ακάλυπτες, ναι, να είναι ακάλυπτες.
Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι συνταγματικό, από το Σύνταγμά μας προστατεύεται όλη η τηλεφωνική συνομιλία, υπάγεται στο ιδιωτικό απόρριτο και δεν έχει κανένας δικαίωμα να τα παρακολουθεί όλα αυτά εδώ με κανένα predator και να μην παρακολουθείται κανένα στην Ελλάδα. Γκέγκε, έτσι. Τι έγινε τώρα, οι αριστεροί ανησυχούν? Αυτοί εδώ μας έπριξαν, το Πασόκ. Μας έπριξε με το Predator, με τις παρακολουθήσεις, με όλο αυτό εδώ τα συστήματα. Τώρα τι έγινε? Τώρα θα παρακολουθούνται με οπτική επαφή θα γίνονται οι παρακολουθήσεις. Θα κάθεται ο καμουφλαρισμένος με το μουστάκι και την εφημερίδα στο περίπτερο απέναντι και θα παρακολουθεί τον πράκτορα της άλλης χώρας και αυτόν που ήρθε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει προβλήματα. Θα διαβάζει νομίζω και θα τον παρακολουθεί. Θα έχει και το VHF με την κεραιούλα. Θα το βάζει στο αυτί του. Και θα ακούει τι λέει μέσα από το τηλέφωνο. Και πάλι, όχι σε όλα, γιατί Viber, WhatsApp και τα λοιπά δεν πιάνονται. Είναι κρυπτογραφημένα αυτά οι συνομιλίες αυτές. Αυτά δεν τα πιάνουν. Θα ακούει μόνο ό,τι λέει στο συμβατικό τηλέφωνο, στο κινητό τηλέφωνο και στο σταθερό τηλέφωνο. Μέχρι εκεί. Και επίσης θα ακούει ό,τι λέει στην επικοινωνία του με τον άλλον όταν θα μιλάει. Αυτή είναι η παρακολούθηση που επιτρέπεται στη χώρα να έχουν οι ΕΕΠ και οι αρχές. Οι άλλοι ξένες υπηρεσίες έχουν τα πάντα, μην ανησυχείτε, παρακολουθούν ό,τι θέλουν για πλάκα. Εμείς η δική μας ευνουχισμός, γιατί το θέλει ο Ανδρουλάκης. Γιατί για αυτό το λόγο ήθελε να ρίξει το Μητσοτάκη. Σε αυτό πάτησε το Πασόκ για να ρίξει την κυβέρνηση. 3-4 χρόνια τώρα. 4 χρόνια τώρα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι πραγματικά δηλαδή είναι... Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, μόνο να βγουν στην εξουσία. Δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα βλάψουν τη χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει πόσο πίσω θα την πάνε. Αρκεί να πάρουν το τιμόνι της εξουσίας, τέλος. Το έχουμε δει το έργο αυτό. Πολλές φορές στην Ελλάδα. Το ίδιο κάνουν τώρα και με την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Πάνε να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στον κάθετο άξονα και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πολιτικό τεράστιο ζήτημα της Ελλάδας με την Αμερική. Δηλαδή τι κάνουν τώρα? Θέλουν να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να τσακωθεί με την Kimberly Guilfoyle και με τους Αμερικάνους. Αυτό προσπαθεί η αντιπολίτευση να κάνει σήμερα. Θέλουν να κάνουν το Μητσοτάκη να σηκώσει ανάστημα στον Τραμπ. Να βγει και να του πει: Donald, here is Greece. We have democracy. Forget everything you knew. Αυτά που ήξερες. Ξέχασε τα, Donald Trump, να του πει ο Μητσοτάκης. Αυτό. Άμα βγει ο Ανδρουλάκης, έτσι θα πει στο Μητσοτάκη. Άμα βγει δε ο Τσίπρας, τελείωσε. Εντάξει. Όχι go back, κυρία Μέρκελ. Θα βάλει τα δύο παπούτσια στον Donald Trump, που έλεγε και ο Άλεξ Τσίπρας. Donald Trump. Βρυξέλλες και τέτοια. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, ρε παιδί μου. Είναι σε απόγνωση. Για να ρίξουν, για να πάρουν μια μονάδα, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, πουλάνε και την ψυχή τους. Άλλωστε το έχει πει ο Τσίπρας αυτό, ότι θα πουλούσαμε, λέει, και την ψυχή μας στο διάολο. Έτσι είναι, μια φορά. Για να βοηθήσουν την πατρίδα, υποτίθεται. Εντάξει, τώρα πάνω από την πατρίδα όμως, ξέρουμε ότι μπαίνει το κόμμα. Οπότε, καταλαβαίνετε. Πάμε παρακάτω, το μακελιό. Ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομύριδες. Ζητείτε ελπί, σήμα κινδύνου. Χθες άκουγα μια συνέντευξη με τον Μιχαλολιάκο στο Focus. Τι έλεγε ο άνθρωπος.
Τέλος πάντων, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία ζει σε άλλο μήκος κύματος. Δηλαδή πιστεύει ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν, ρε παιδί μου, τη δύναμη να τα κάνουν όλα άνω κάτω, να κάνουν ό,τι θέλουν στον πλανήτη. Και ότι επειδή είμαστε κάπως σε εισαγωγικά σαμαρωμένοι, δηλαδή μας έχουν εδώ με χαλινάρι, αυτό εδώ είναι, είναι η εσχάτη προδοσία, και ότι αυτό βλάπτει τη χώρα, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δηλαδή η Ελλάδα μας είναι μια περιορισμένη όσον αφορά τις δυνατότητες στο παγκόσμιο, σε σχέση με τις παγκόσμιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή χώρα, και πρέπει να φοβάται, και να, ο φόβος φυλάει τα έρημα που λένε, να προσέχει προσεκτικά το κάθε τι, να είναι οι κινήσεις της να είναι με χειρουργική ακρίβεια, όχι να μπουν μέσα οι μπαχαλάκιδες και οι μαγκές χωρίς γραβάτες και τα λοιπά και αυτά. Τα ζήσαμε όλα αυτά, τα είδαμε. Φανταστείτε να έρθουν τώρα ξανά και από την άλλη μεριά το τι έχει τραβήξει η χώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, ψυχαλίζει. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε μυαλό σε όλους τους ανεγκέφαλους. Τι να κάνουμε. Πάλι καλά που υπάρχει και ένα ποσοστό των Ελλήνων εκεί στο 40 με 50% που είναι ακόμα στα σύγκαλά του και είναι συσπυρωμένο ως προς το καλό της χώρας. Γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σύνολο το οποίο είναι αούα, χωρίς ψήγματα λογικής, σε ένα δικό του εικονικό πλασμένο αγγελικά κόσμο, το πούμε, και ο καθένας ζει στο δικό του αφήγημα. Άλλος ζει στο αφήγημα και στο παραμύθι του εμβολίου, άλλος ζει στο αφήγημα του ξυλολίου, άλλος ζει στο αφήγημα του βενζολίου, άλλος ζει στο αφήγημα των κβαντικών γιατρών, άλλος είναι στους υπνοθεραπευτές, άλλος είναι στα ψυχοφάρμακα, άλλος είναι στις ανεμογεννήτριες κολλημένος, άλλος είναι κολλημένος στο λιγνίτι, άλλος είναι κολλημένος στους... Δεν ξέρω κι εγώ... σωτήρες ποιους εξωγήινους και το καθετή και το καθεξής. Δηλαδή η λογική πάει περίπατο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, δυστυχώς. Πάει περίπατο η λογική, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, έχει χάσει τη λογική του ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, δυστυχώς. Δεν ξέρω πώς γιατρεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου λένε καλύτερα να πάμε στον λιγνίτη, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καίμε λιγνίτη, να έχουμε πιο φτηνή ενέργεια, θα είναι πιο καλή η Ελλάδα. Το πιστεύουν αυτό άνθρωποι. Δηλαδή δεν δέχονται αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαιρεθεί όπως εξαιρέθηκε η Γερμανία για μερικά χρόνια από το ατέλει των ρήπων. Δεν το δέχεται η Ευρώπη αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, την κάνουμε νταντά την Ευρώπη? Α, τη στείλουμε στην Ευρώπη το Βελόπουλο να τους το επιβάλλει τον Ευρωπαίων αυτό το πράγμα? Να τους στείλουμε τον Κασιδιάριο, τους πλακώσει στις φάπες τους Ευρωπαίους που δεν δίνουν άδεια στην Ελλάδα να εξαιρεθεί από τα τέλη ρήπων και να καίμε το λιγνίτι μας? Τι λέτε? Ή να τους στείλουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή μήπως να τους στείλουμε τη Λατινοπούλου να πλακώσει τα μπινελίκια την κυρία Φοντελάιερ άλλη μια φορά εκεί πέρα μέσα? Τι λέτε ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Εκτός και άμα το στείλουμε τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, εντάξει, έχει τον τρόπο του εκεί. Μπορεί να ξυπνήσει, να βρει κάποια ιδέα εκεί, να τα καταφέρει. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν τα καταφέρνει, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Μητσοτάκης τι έκανε? Γέμισε τον κόσμο ανεμογεννήτριες και καλά. Έβαλε ανεμογεννήτρια μέχρι και στο μαντράκι κάτω. Τώρα στην παλιά πόλη πάνω από το κτίριο που ο κύριος Χατζημάρκος χθες παρουσίασε, εκεί το παλιό σχολείο το οποίο ανακαίνισε, κάτσε να σας το δείξω, το έχω, πρέπει να το βρω. Πάνω από αυτό εδώ το κτίριο που ο κύριος Χατζημάρκος λοιπόν παρουσίασε σε μια ανάρτησή του στο Facebook, θα μπει ανεμογεννήτρια. Έχει ληφθεί απόφαση. Είναι παρμένη απόφαση αυτή. Έχει ένα δέντρο εκεί στη μέση
Σε όλα σας δείχνω και εικόνα.

Τέλος πάντων, έχει ένα δέντρο εκεί πέρα μέσα. Θα το κάψουνε το δέντρο και αυτό. Επίτηδες είναι, έχει πάρθει απόφαση να καεί το συγκεκριμένο δέντρο για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Να βάλουν μία ανεμογεννήτρια και εκεί. Αν δεν είχε κάνει πάντως αυτά εδώ που είχε κάνει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση βασικά. Γιατί έχει και πολλούς που δεν την παλεύουν να ακούνε το όνομα Μητσοτάκη, έχουν θέμα. Αν δεν είχε κάνει αυτές εδώ τις κινήσεις η ελληνική κυβέρνηση, σήμερα ξέρετε πόσο θα ήταν τα τιμολόγια του ρεύματος, ναι? Αν δεν ήταν το 30-40% από ΑΠΕ, θα ήταν πάνω τουλάχιστον ένα 30-40%. Ένα 30-40%. Πού είναι τα αποθηκευμένα ρε Καλπακίδη στο Facebook?

0: υπέροχο κτίριο που βλέπετε, είναι το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης. Είναι ένα κτίριο ιδιοκτησίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, πολύ σύντομα ολοκληρώνεται το έργο, με χρηματοδότηση, με υλοποίηση, με επίβλεψη, όλο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη σταθερή συνεργασία, αλλά και όλη την αγάπη με την οποία περιβάλλει τον τόπο μας. Για μας αυτό δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, η ολοκλήρωση του έργου μόνο, είναι και η έναρξη μιας νέας εξίσου ενδιαφέρουσας. Τι εννοούμε με αυτό? Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό εδώ το κτίριο σε ένα ζωντανό, ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και τέχνης. Και έχει ένα μεγάλο συμβολισμό αυτό. Ακριβώς απέναντι από ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του παρελθόντος, γέφυρα με το μέλλον. Ένας χώρος που θα κάνει τη γέφυρα με το μέλλον. Γιατί την παράδοσή μας, την κληρονομιά μας, τα κτίρια μας, αξίζει και πρέπει να τα συντηρούμε, αλλά με έναν τρόπο που θα τους δίνουμε ξανά ζωή, περιεχόμενο, στόχο, σκοπό και μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Φροντίζουμε όσα παραλάβαμε και τα παραδίδουμε στο μέλλον όπως τους αξίζει.
1: Αυτό είναι λοιπόν το κτίριο, το οποίο παραδόθηκε εδώ, όπως το βλέπουμε, πάρα πολύ έτσι, ωραίο, απέναντι από το κάστρο. Λοιπόν, ήταν ένα ερείπιο αυτό, ένα ρημάδι είναι, εδώ. Και όπως το βλέπετε, στη μέση, γι' αυτό σας μιλούσα πριν, έχει ένα δέντρο. Εντάξει, το οποίο το άφησαν εκεί. Ξέρετε γιατί το άφησαν? Το άφησαν να του βάλει φωτιά ο Μητσοτάκης και να το κάνουν ανεμογεννήτρια μετά εκεί. Θα φύγει αυτό το δέντρο, σε λίγο θα το δείτε να το καίνε και θα μπει μια ανεμογεννήτρια. Θα γεμίσει και εκεί, έτσι όλοι πάνε. Αυτό. Αυτό είναι το σχέδιο. Το μυστικό σχέδιο, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχει τέτοια μυαλά πολλά που τα πιστεύουν αυτά εδώ τα πράγματα και λένε ό,τι θέλουν. Λένε ό,τι θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι αν δεν είχαν γίνει η στροφή, αν δεν είχε γίνει η στροφή στη ΣΑΠΕ, αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια του ρεύματος θα ήταν τουλάχιστον ένα 30 με 50% απάνω. Εκτός και αν πηγαίναμε στο Λιγνίτη, καλά αν πηγαίναμε στο Λιγνίτη, η ΔΕΗ θα είχε χρεοκοπήσει. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή όταν την πήρε τη ΔΕΗ αυτή εδώ η κυβέρνηση, την είχε πάρει σχεδόν χρεοκοπημένη. Πήγαινε για πολιτήριο 30-40 εκατομμύρια ευρώ. Θα την πουλούσαν τη ΔΕΗ αν έμενε στα χέρια του Τσίπρα. Το 19 που την πήρε έκαναν κάποιες κινήσεις, εκεί έβαλαν με μετόχους ιδιώτες κτλ. Πήραν το management κάποιοι ικανοί. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει αξία 15 δις και το δημόσιο έχει το 50%, το 40% ελέγχει το μεγαλύτερο πλειοψηφικό πακέτο. Αλλά σκεφτείτε, θα τη δίνανε μπιλ παρά 50% εκατομμύρια το πολύ και τώρα η ΔΕΗ είναι στα χέρια του δημοσίου, το μεγαλύτερο ένα μεγάλο ποσοστό που κάνει κουμάντο στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα βαθμό, το ελέγχει το κράτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Και έχει αξία πάνω από 14 δις. Έχει γίνει η Ελλάδα μια εξαγωγική χώρα. Έχει γίνει κόμβος ενεργειακός. Και εδώ ακόμα ασχολούνται με τις ΣΑΠΕ, με τις ανεμογεννήτριες να πούμε, και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το εξηγείτε εσείς αυτό εδώ. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ψυχαλίζει, λέει, η εστία. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας, σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Τι θέλετε να κάνει η κυβέρνηση, ρε? Νούμερα. Τι θέλετε να κάνει? Θέλετε να βγάλει καμιά ανακοίνωση και να διώξει τους Αμερικάνους από την Ελλάδα? Παλαβοί όλοι σας που το παίζετε και πατριώτες, μόνο να μιλάνε με τόνους και ξέρω εγώ περισπομένες και οξείες και αυτά, και ουσία μπαρμπούτσαλα μηδέν. Something, do something, do something. Άντε ασχοληθείτε λίγο με το Μητσοτάκη, με το Μαζονάκη καλύτερα. Δηλαδή πιο ανώδυνοι είσαστε να ασχολείστε με, Μαζονάκη παρά να ασχολείστε με τα σοβαρά θέματα. Νούμερα. Χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό. Η νέα κατάθεση της 69χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο γιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι το τίτλο της Εσπρέσο. Πιο σοβαρή εφημερίδα και από την Εστία και από τη Δημοκρατία είναι η Εσπρέσο. Τουλάχιστον δεν κάνει κακό στη χώρα. Η εφημερίδα «Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Γραμμή Βρυξελών. Άλλη από εδώ η αριστερά. Δηλαδή τι έγινε, φάγαμε πόρτα, δεν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν έδωσε πράσινο φως η Ευρώπη στην Ελλάδα να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έλατε, να δούμε, νωρίς είναι ακόμα, δεν βγήκε κάτι επίσημο. Καθημερινή η Λερναία έδρα της Μυκόνου, εν εξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Η Κόντρα Νιούς καίει την Καριστιανού εκβατική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο γιατρείο της. Τακ! Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος, η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ναι. Με τι άλλα ασχολούνται ρε παιδιά, με αφορμή τώρα αυτό εδώ έχουμε μάθει κάποιες καινούργιες δημοσιογραφίνες οι οποίες βγαίνουν και όλη την ώρα ασχολούνται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, γίνονται γνωστές βέβαια, έτσι έχουν γίνει γνωστές με αυτόν εδώ τον τρόπο ορισμένες δημοσιογραφίνες στην Ελλάδα. Αλλά επί της ουσίας δεν λένε τίποτα. Δηλαδή όταν ο Άδωνης λέει εσείς θα ζητήσετε συγγνώμη που λέγατε παπατζηλίκια με παράνομα λαθρέα καύσιμα ξυλολίου επί 2,5-3 χρόνια στον ελληνικό λαό και βγάζατε κομπογιανίτες να λένε παπατζηλίκια χωρίς πτυχία, οι οποίοι κομπογιανίτες αυτή τη στιγμή ούτε στα δικαστήρια μπορούν να πάνε γιατί δεν είναι πραγματογνώμονες και εμπειρογνώμονες και δεν είναι πιστοποιημένοι και δεν ξέρουν τι λένε. Θα πείτε συγγνώμη που 3 χρόνια τους φίλε και τι του λένε του Άδωνη. Πες λέει πρώτα εσύ συγγνώμη για τα νανογυλαίκα. Ακού λογική. Πείτε, πες λέει εσύ Άδωνη συγγνώμη για τα νανογυλαίκα και μετά να μας κάνεις εμάς υποδείξεις. Δηλαδή οκ, okay, σου λέει εντάξει εμείς βγάζαμε κομπογιανίτες, δηλητηριάζαμε τον ελληνικό λαό 2-2,5 χρόνια, αλλά εσύ πες μας για τα νανογυλαίκα σου και άσε μας εμάς την ησυχία μας να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η ελληνική δημοσιογραφία. Δοξάστε την. Η οποία τα έχει βάλει με την κυβέρνηση και θέλει να αλλάξει την κυβέρνηση, να φέρει άλλους. Να φέρει τους μάγκες που θα ξαναστείλουν πίσω την Μέρκελ, τον Τραμπ και τα λοιπά. Θα τα βάλουν με τους Αμερικάνους και θα κάνουν την Ελλάδα μια χώρα πολύ πλούσια που όλοι σας θα παίρνετε 13η και 14η σύνταξη, δώρα και δεν συμμαζεύετε. Θα τρέχουν τα λεφτά από τα παντζάκια σας. Θα μπαίνετε τζάπα στις μεταφορές. Δωρεάν θα είναι όλες οι δημόσιες μεταφορές. Τι άλλο σας έχουνε τα μένα. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Το μαράζι που πήρε στον τάφο της είναι το κύριο θέμα της Star. Έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μία από τις μεγάλες Star του ελληνικού κινηματογράφου. Ο ριζοσπάστης στο δίλημα σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές και τα κέρδη τους. Ο λόγος. Νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Θάνατος Μαζονάκη. Η πολιτικά. Το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ. Τι έφερε στις βαλίτσες του από τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια. Οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, 15 σώσεις για τον εφιάλτη της Αντλίας. Το μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ. Αρκαλοχώρη 5 χρόνια στον καταστροφικό σεισμό. Η Finance Voice News όταν βγει το αφεντικό σπάμε τη μηντιακή ομερτά. Τους διώχνει μετά τις καταθέσεις της δικαιοσύνης. Ο εθνικός Κήρυξ μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ζήτησε από το Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάντ να διαψεύσει την πληροφορία ότι γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς. Η απογευματινή σε Ρουάντα, η Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Η Ευρώπη λοιπόν ετοιμάζει σε Ρουάντα ή Ουγκάντα και στη συνέχεια σε Ουσμπεκιστάν από κέντρα κράτησης μεταναστών για να στέλνει εκεί. Η ελεύθερη ώρα, πραξικόπημα Κίμπερλι Γκιλφόι. Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Πιουριφόι. Καλεί το δημόσιο αίσθημα. Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: 3758 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Γραμμή. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Πάμε για τη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα, 11 λεπτά μετά τις 8, ξεκινάμε. Καλημερίζω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές και μέσα από την τηλεόραση Κόσμος.

0: Καλημερίζω και τον αγαπητό Ναύαρχο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Εγκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μας ακούτε, κύριε Εγκολφόπουλε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Βεβαίως, σας ακούω. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Μπαίνουμε επίσημα και στο φθινόπωρο. Πού σας βρίσκουμε εσάς, σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεστε?
1: Στην Αθήνα.
0: Όπου είναι η μέρα βροχερή σήμερα ή βελτιώσει?
1: Όχι, σήμερα είναι πολύ ωραία η μέρα. Χθες και προχθές είχαμε έτσι άσχημο καιρό. Σήμερα όμως είναι ηλιόλουστη η μέρα εδώ.
0: Μια χαρά. Και εδώ μια από τα ίδια, αλλά μέσα στη βδομάδα από ό,τι βλέπω θα έχει και πάλι εδώ πέρα βροχές και καταιγίδες.
1: Τα ίδια. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, καιρός ήταν. Καλό είναι και αυτό, να δροσιστούμε λίγο.
0: Βέβαια, εντάξει, τώρα μέσα στο φθινόπωρο θα είναι. Πώς το βλέπετε αυτό το φθινόπωρο που έρχεται, πώς το βλέπετε? Γιατί μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει, λέει, ίσως το καλώδιο. Οι Τούρκοι αντιδράνε με το καλώδιο. Θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο, ψυχρό φθινόπωρο. Πώς το σχολιάζετε, για πείτε μας.
1: Οι Τούρκοι μας έχουν εκλωμώσει το ψέμα, ας πούμε. Εντάξει, αντιδρούν. Τίποτα δεν θα αντιδράσουν. Τίποτα δεν θα κάνουν.
0: Τίποτα λέτε.
1: Ολολόγια είναι. Το φθινόπωρο και όπως και τα συνέχεια θα είναι όλα ήρεμα. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι εχθές, μάλλον προχθές, στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Λαυρόφ,
0: ναι,
1: απεδείχθη τα τραγικά ψέματα τα οποία λένε οι Τούρκοι.
0: Δηλαδή?
1: Σχετικά με τους S-400. Δεν έχουν ζητήσει ποτέ από τους Ρώσους να τους απομακρύνουν. Ο κύριος Λαυρόφ το είπε ευθέως. Δεν έχουμε λάβει, λέει, τέτοιο αίτημα. Αν το λάβουμε, και σωστό ήταν η απάντηση αυτή, θα το εξετάσουμε. Αλλά έχουμε πολλούς παράγοντες να εξετάσουμε. Σε ποια χώρα θα πάνε, τι θα κάνουν, είναι πολλοί παράγοντες. Όταν λοιπόν δεν έχεις υποβάλει ένα αίτημα, γνωρίζοντας ότι η σύμβαση, και όχι η σύμβαση, και οι διεθνείς υποχρεώσεις για να μεταφέρεις ένα οπλικό σύστημα που έχεις αγοράσει από μια χώρα, όπως αυτή τη στιγμή αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία, για να το πας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα πρέπει να πάρεις άδεια της κατασκευάστριας χώρας. Επιπλέον όμως αυτό που μας και ο κύριος Λαυρόβ δεν μας είπε, και το οποίο βέβαια είναι γνωστό από την περίοδο της αγοράς των S-400, είναι ότι οι Ρώσοι έχουν κομμάτι της ιδιοκτησίας των S-400. Δηλαδή τι έχουνε? Έχουν περίπου το 22% που είναι όλα τα συστήματα, τα software, αυτό που λέμε πηγαίος κώδικας, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: εντάξει, και τα συστήματα, όλα τα ηλεκτρονικά, τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν σε όποια χώρα. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν έχουν υποβάλει αίτηση γι' αυτό.
0: Πάνε όμως τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να συζητήσουν γι' αυτό. Μήπως και τα πάρουν εκεί, λένε.
1: Αυτό λένε. Ακούστε τώρα το ψέμα το δεύτερο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εάν πάρουν αυτό το σύστημα, θα υποστούν τις ίδιες κυρώσεις
0: από την Αμερική,
1: με αυτές που έχει υποστεί η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, δηλαδή, εσείς τα
0: και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν και F-35 από ό,τι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Περιμένετε. Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν. Είναι για να πάρουν.
1: Αλλά έχουν όμως κάτι άλλο. Περιμένετε.
0: Για πείτε μας.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
0: ναι,
1: έχουν όλη τους την αεράμινα βασίσει σε Ισραηλινά συστήματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε τα ψέματα που λένε η προπαγάνδα και τα παπαγαλάκια της, πώς παίζουν το παιχνίδι.
0: Βέβαια, ναι. Και έχει πολλά τέτοια παπαγαλάκια. Και αν δείτε δηλαδή πώς μεταφέρουν την Τουρκία, λες και είναι καμιά. Δηλαδή μας έχουν εδώ πέρα. Και μάλιστα είναι και εθνικιστικά παπαγαλάκια. Δηλαδή, προσέξτε, διαβάζω από κάτι site που είναι και εθνικιστικά, δηλαδή. Φιλοξενούν και εθνικιστές. Και είναι τελικά τουρκολάγνοι και ισλαμολάγνοι, διαβάζοντας αυτά που γράφουν.
1: Δυστυχώς. Ξέρετε, δεν είναι. Ξέρετε κύριε, η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν σκέπτεται ούτε ενεργεί με τον τρόπο που ενεργούμε εμείς στη Δύση ή που ενεργούν οι αραβικές χώρες. Δεν είναι ούτε αραβική χώρα ούτε δυτική χώρα. Είναι μια δική της κατηγορία.
0: Εντάξει.
1: Για να δείξουν πολλοί από δάφτους ότι γνωρίζουν και ότι είναι γνώστες του θέματος, επαναλαμβάνουν όλα αυτά τα οποία λέει η τουρκική προπαγάνδα. Διότι ακριβώς επειδή ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί με το τι είναι Τουρκία, τι κάνει η Τουρκία, Σας έχω πει στην εκπομπή σας, να... είχατε, με τιμάτε κάθε φορά που φιλοξενείτε, ότι η Τουρκία, 1000 λέει, είναι ζήτημα αν πράττει το ένα. Δέστε τα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο, έχει πει, θα πάρω F-35, θα είμαι κοντά στα F-35, θα πάρω Eurofighter, είμαι κοντά στα Eurofighter. Θα πάρω από τη Κατάρ Eurofighter, θα πάρω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα Eurofighter, θα πάρω από εδώ, θα κάνω από εκεί, έχω φτιάξει αυτούς τους πυράβλους οι οποίοι πάνε 1000 χιλιόμετρα, έχω κάνει τόνα. Τι από όλα αυτά έχει κάνει? Τίποτα.
0: Ναι,
1: Δεν το βλέπετε στην πράξη. Και όταν βγαίνουμε ορισμένοι και φωνάζουμε και λέμε, παιδιά μην τους ακούτε, οι άνθρωποι είναι παραμυθατζίδες, πουλάνε παραμύθι για να δείξουν αυτό το οποίο δεν είναι. Θέλουν να δείξουν ότι είναι μεγαλύτεροι από τη σκιά τους. Και δυστυχώς δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, απ' έξω κούκλα και από μέσα παλούκλα.
0: Τώρα,
1: είδατε προχθές τι συνέβη, κύριε Λοΐζο, είδατε προχθές τι συνέβη.
0: Με στον ΟΗΕ εννοείται.
1: 20 δισεκατομμύρια σε δευτερόλεπτα.
0: Δηλαδή.
1: Προχθές οι θεσμικοί επενδυτές, δηλαδή αυτοί που έχουν βάλει χρήματα για επενδύσεις στην Τουρκία, τραβήξανε μέσα από τα τουρκικά, τις τουρκικές τράπεζες, 20 δισεκατομμύρια. Χαθήκανε αυτά, φύγανε έτσι. Φύγανε. Χαθήκαν 20 δισεκατομμύρια συνάλλαγμα.
0: Και πώς έγινε αυτό ξαφνικά?
1: Οι εταιρείες τους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους που έχουν πάρει σε δολάριο. Και πώς να μπορέσουν οι άνθρωποι, όταν τα δανειστήκανε πριν από 10 χρόνια, ήταν σχεδόν ένα δολάριο 10 λίρες. Σήμερα ένα δολάριο 55 λίρες. Δηλαδή αντιλαμβάνομαστε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την Τουρκία, και σε όλους αυτούς θα πω το εξής.
0: Άρα αν καταλαβαίνω καλά, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε δημοσιονομικό αδιέξοδο, αυτό μας λέτε? Δηλαδή έχουν αρχίσει και φεύγουν οι επενδυτές από την Τουρκία, οι αγορές κτλ.
1: Έχει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το λύνει με επουλώνει, ξέρετε, είναι σαν και αυτόν που ο οποίος έχει μια σοβαρή ασθένεια, έχει μια λέπρα, να το πω έτσι, κλείνεις μια πληγή, την κλείνεις προσωρινά, δεν υποφέρεις, παπ, κάπου αλλού σου ανήκει κάποια άλλη και τα κάνει εκ των έσω.
0: Τώρα αυτή εδώ, αυτό μήπως φαίνεται μια, μήπως έτσι πηγάζει και από μια ανασφάλεια πια που έχει αρχίσει και εκπέμπει η Τουρκία με τη ρητορική της εναντίον του Ισραήλ, τις σχέσεις της με τον δυτικό κόσμο και την Αμερική? Μήπως είναι αυτή η αιτία?
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, διότι βλέπετε ότι όλες αυτές οι απειλές, οι ρητορικές απειλές, για λόγια, οι απειλές με λόγια, όχι με πράξεις.
0: Ναι, αλλά απέναντί του έχει όμως τους Ισραηλινούς, οι οποίοι δεν είναι λόγια, είναι πράξεις και δεν αστειεύονται.
1: Και οι Ισραηλοί λοιπόν, όταν πήγαν τους απειλές και πήγαν να κάνουν κάτι κινήσεις στη Συρία, μπήκε μέσα στη Συρία, τα έκανε όλα.
0: Δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο στο ΟΗΕ, ο Ισραηλινός, ο Νετανιάχου, παρότι έφυγαν οι μισοί, οι Ισπανοί και οι Τούρκοι από μέσα και οι υπόλοιποι Ισλαμιστές.
1: Αυτό ήταν πολύ υποκριτικό.
0: Ό,τι και να είναι, παρότι έφυγαν.
1: Ήταν πάρα πολύ υποκριτικό, γιατί δεν μπορείς να λες ότι ο Νετανιάχου έχει σφάξει μόνο. Και όταν μιλάνε άλλοι οι οποίοι έχουν επίσης σφάξει, να μην φεύγεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, γιατί δεν μπορείς, κύριε Ερντογάν, να μιλάς για τον Νετανιάχου όταν εσύ έχεις κάνει τα εγκλήματα στην Κύπρο.
0: Γιατί η Ιράνη...
1: όταν έχεις κάνει τα εγκλήματα με τους Κούρδους, όταν έχεις κάνει τα εγκλήματα εναντίον των, τα Σεπτεμβριανά του 1956, εναντίον των Ελλήνων της πόλης.
0: Οι Ιρανοί δεν χρηματοδοτούσαν όλη την τρομοκρατία της περιοχής Μέσης Ανατολής τώρα, δεκαετίες τώρα.
1: Όταν εσύ έχεις σπάσει τα εμπάργκο, όταν εσύ έχεις κάνει όλα, και βεβαίως. Ξέρετε, και εκεί υπάρχει μια δυστυχώς κατευθυνόμενη προπαγάνδα, στην οποία στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, λες και το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που κάνει, και λες και το Ισραήλ ξεκίνησε μόνο το αυτό το πράγμα. Ποιος ξεκίνησε τώρα την 7 Οκτωβρίου? Φέτος κλείνουμε 3 χρόνια. Ποιος την ξεκίνησε? Την ξεκίνησαν Οι Ισραηλινοί μια χαρά τους είχαν. Και λεφτά τους δίνανε και όλα τα λεφτά τα παίρνανε και τα κάνανε όπλα.
0: Και σπηλιές από κάτω, σκάβανε.
1: Και σπηλιές από κάτω και σκάβανε. Λοιπόν, αλλά μετά όμως ξεκίνησε ένας πόλεμος.
0: Βέβαια.
1: Ο πόλεμος δυστυχώς έχει θύματα. Και εκεί γίνονται εγκλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα παραγνώρισει κανένας.
0: Σίγουρα. Έτσι είναι.
1: Ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και βεβαίως όλοι αυτοί που μιλάνε ωραίο τύπο δεν έχουν βρεθεί ποτέ τους σε άμυνα, δηλαδή να σκέπτονται ότι ο θάνατός σου είναι η ζωή μου.
0: Το ότι ο Νετανιάχου έκανε και ειδική αναφορά στη Βόρεια Κύπρο ότι είναι κατεχόμενη από την Τουρκία και τα λοιπά, δηλαδή είπε πράγματα τα οποία ήταν πολύ σκληρά για την Τουρκία.
1: Δηλαδή
0: αυτό ήταν τυχαίο ή έχει αρχίσει και τον ενοχλεί η Βόρεια Κύπρος, που είναι, γιατί εκεί πέρα είναι, ξέρω εγώ, ίσως ένα σημάδι κομβικό που απειλεί το Ισραήλ, ίσως.
1: Κύριε Λοϊζό,
0: ναι.
1: Σαφέστατα και απειλεί το Ισραήλ. Η Βόρειος Κύπρος με αυτά που λέει, όχι αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα γιατί είναι πεθαμένος, οι Τούρκοι είναι πεθαμένοι, αλλά βεβαίως από τη Βόρειο Κύπρο μπορεί να απειλήσουν κάλλιστα το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν θα το δεχτεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: γιατί από τη Βόρεια, γιατί μεταφέρει και ντρόουν βάσεις εκεί η Τουρκία, έχει αρχίσει και τη στρατιωτικοποίηση.
1: Αλλά για να, που αναφέρατε την αποχώρηση των Ισραηλινών, εντάξει,
0: ναι.
1: Την αποχώρηση του κόσμου. Αποχωρήσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Η Ισπανία και η Ιρλανδία, από ό,τι γνωρίζω.
1: Γιατί, και σας είπα ότι είναι υποκριτικό. Να θυμίσω στους ακροατάς σας και τηλεθεατάς σας, ότι όταν η Κύπρος στη σύμβαση εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις συμβάσεις όλων των χωρών που μπήκανε μετά την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν όλη η Ανατολική Ευρώπη, στο οποίο το έχει υπογράψει η Ισπανία και οι άλλες χώρες οι οποίες απεχώρησαν προχθές, το πρώτο άρθρο, μα το πρώτο άρθρο λέει, και παρακαλώ όποιος έχει αμφιβολία να το βρει, είναι πανεύκολο στο διαδίκτυο να μπει να το βρει, ότι η Κύπρος μπαίνει εν ολοκλήρου το νησί, μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή, προσέξτε, λέω λέξη επί λέξη, με αναστολή του βορείου τμήματος, το οποίο βρίσκεται υποκατοχήν μετά την εισβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το σέβεται κανένας για μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό δεν σέβονται την υπογραφή τους όλοι αυτοί οι κύριοι που τους ενοχλεί το Ισραήλ και δεν τους ενοχλεί η Τουρκία. Γιατί είναι τόσο υποκριτές και παριστάνουν εδώ τους δήθεν ειρηνόφιλους, τους δήθεν αγωνιστάς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Πάντως αυτοί δεν είναι και πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή περιορίστηκαν νομίζω. Οι Ισπανοί είναι μόνο και δηλαδή είδαμε τους Γερμανούς και τους υπολείπους να μην αντιδρούν. Δηλαδή το αλλάζουν λίγο το... Δεν ξέρω.
1: Δεν μου λέτε το Σολομό που σκοτώσανε πριν από μερικά χρόνια που πήγε να κατεβάσει τη σημαία. Ο δολοφόνος του που είναι. Που τον σκότωσε αυτόν τον
0: προήχθη να πούμε αυτός εδώ από ό,τι ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι...
1: Που τον σκότωσε παρουσία τηλεοπτικών. Τον δείξαν οι κάμερες.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν κάνανε τίποτα. Αυτά δεν ενοχλούν τους δίθεν φιλανθρώπους και φιλο ειρηνιστάς και φιλο οτιδήποτε να πείτε.
0: Ξέρετε, τώρα πάει και λίγο πολιτικοποιημένα η όλη κατάσταση. Δηλαδή είναι και της μόδας τώρα η αριστερά με την Παλαιστίνη και με όλο αυτό το έργο. Δηλαδή το πάνε πακέτο. Δηλαδή Ποντέμος τώρα της Ισπανίας που κυβερνάνε.
1: Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό στην αριστερά. Δεν έχω κανένα θέμα. Και έχω φίλους και συμμαθητάς.
0: Ναι, είναι μόδα τώρα, αυτό θέλω να πω.
1: Ακούστε όμως. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Εντάξει, εγώ λέω τα γεγονότα. Όποιος θέλει σε αυτά που λέω να μου αμφισβητήσει τα γεγονότα, εδώ είμαστε. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι ξέρεις μας φταίει η μία χώρα το Ισραήλ και δεν μας φταίει η άλλη, η οποία έχει κάνει χειρότερα εγκλήματα και συνεχίζει να κάνει εγκλήματα και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Σωστό. Τώρα επανέρχομαι πάλι στο πρώτο θέμα. Επειδή οι Τούρκοι απειλούν όσον αφορά το καλώδιο, Να μην ξεκινήσουν χωρίς την άδειά τους, χωρίς τίποτα κτλ. Κτλ. Οι Γάλλοι είναι έτοιμοι, πιστεύετε, να προστατεύσουν?
1: Δεν θέλουμε ούτε Γάλλους ούτε κανέναν. Πήραν το μήνυμα. Ακούστε κάτι.
0: Ποιο μήνυμα πήρανε?
1: Πήρανε το μήνυμα να μην όχι αναμειχθούν, να μην κάνουν τίποτα. Το ότι προχθές τους τραβήξαν το χαλί με τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν το πρώτο μήνυμα που πήραμε. Το δεύτερο μήνυμα ήταν ότι πήγανε στην Νέα Υόρκη και δεν τους δέχτηκε κανένας. Κανένας δεν τους δέχτηκε. Και ο φίλος του Προέδρου Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ, του είπε δύο καλές κουβέντες, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, εντάξει, και σκόρχε και έφυγε. Λοιπόν, και τι είπε, προσέξτε, εκεί είναι το σημαντικό που πολλοί, γι' αυτό σας λέω, δεν γνωρίζουν και κάνουν ό,τι ξέρουν. Βγαίνει μέσα, καλεί όλους τους Άραβες ηγέτες να συζητήσει για την κατάσταση στον κόλπο και την κατάσταση που είναι με το Ιράν. Και ανάμεσα σε αυτούς καλεί και τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής του ΝΑΤΟ.
0: Είναι.
1: Γιατί τον πήγε στις αραβικές χώρες? Και τι του λέει εκεί? Ξέρετε, του λέει, κοίταξε, εγώ σε αγαπώ, είσαι αυτός, είσαι τόνα, είσαι τάλο, είσαι σκληρός, είσαι καλό παιδί, αλλά η θέση σου είναι εδώ, προς την Ανατολή. Αυτό σου έχουμε αναθέσει να κάνεις. Και λέει στους Σαουδάρ και λέει σε όλους τους Άραβες, ακούστε, λέει, είναι σκληρός, εγώ τον αγαπώ, τον εκτιμώ, λόγια του αέρα,
0: ναι,
1: αλλά κοιτάξτε, μην τον παρεξηγείτε, γιατί το είπα αυτό? Δηλαδή δεχτείτε τον όπως είναι, γιατί κατά βάθος είναι σκληρός, αλλά είναι ok, ας πούμε. Γιατί το είπα αυτό, ξέρετε γιατί?
0: Γιατί?
1: Αν δείτε διαχρονικά, η Τουρκία δεν μπορεί να συμπλέψει, και ήδη εχθές είχαμε την πρώτη αποτυχία με τους Σαουδάραβες, με τις αραβικές χώρες. Οπότε δεν είναι Άραβες οι Τούρκοι. Δεύτερον, εμπλέκεται στα πόδια των Αράβων. Οι Άραβες μπορεί μεταξύ τους να έχουν διαφορές, να έχουν διαφωνίες, να έχουν το οτιδήποτε, αλλά δεν δέχονται κανέναν άλλον να μπει ανάμεσά τους. Θεωρούν αυτά, τα θεωρούν οικογενειακές υποθέσεις. Η Τουρκία είχε εμπλακεί και επί χρόνια την είχαν απ' έξω. Η Τουρκία άρχισε πλέον να έρχεται μαζί τους, κυρίως λόγω του Πακιστάν, που ούτε το Πακιστάν είναι Άραβες. Τι έγινε λοιπόν εχθές, σημερινά νέα.
0: Ναι.
1: Πήγανε οι αρχηγοί, συμφωνήσαν μάλλον στη Νέα Υόρκη, οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδαραβίας και Τουρκίας, να βρεθούν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων στο Ριάντ. Τι να κάνουν? Να βρούνε, να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους Χούτις στρατιωτικά, πώς θα βοηθήσουν τη Σαουδαραβία. Αυτό δεν είχαν πει?
0: Μάλιστα.
1: Ότι είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είχαν πει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιος πήγε από πλευράς Τουρκίας? Ο αρχηγός του στρατού. Δεν πήγε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι άλλοι δύο ήταν αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί πήγε αρχηγός του στρατού? Διότι δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο, έχει μόνο στρατό ξηράς. Να το πω έτσι, επιχειρησιακά έτοιμο, ούτε αεροπορία ούτε ναυτικό έχει. Άρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αν θα πήγαινε, θα έπρεπε να πει: εγώ δεν μπορώ. Πάει λοιπόν ο αρχηγός να στείλω ναυτικό αεροπορία που έχει ανάγκη η Σαουδαραβία. Και πάει λοιπόν στρατός ξηράς.
0: Το υποβάθμισαν
1: και
0: δηλαδή,
1: βεβαίως, και βεβαίως αποτυγχάνει αυτό το πράγμα. Αποτυγχάνει γιατί δεν θέλουν στρατό ξηράς οι Σαουδάραβες? Τι θα κάνουν? Θέλουν στρατό ξηράς στην Σφλέζα σήμερα, έχουν δικούς τους και είναι μια χαρά. Αλλά θέλουν. Ποιος όμως φυλάει εκεί κάτω τις κρίσιμες εγκαταστάσεις των Σαουδαράβων?
0: Οι Έλληνες.
1: Οι Patriots. Αντιλαμβάνεστε το πόσο ψέματα και το πόσο παραμύθι πουλάνε στον κόσμο.
0: Και εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα φυλάμε τους Σαουδάραβες για να κάνουν οι Σαουδάραβες παιχνίδι με τους Πακιστανούς και με τους Τούρκους?
1: Βεβαίως, και θα τους φυλάμε και θα πρέπει να τους φυλάμε, όχι μόνο για την ναυτιλία μας. Η απόφαση των Σαουδαράβων, αυτό που συνέβη στον πόλεμο και ο πόλεμος αυτός όσο συνεχίζεται, μας διευκολύνει. Μας διευκολύνει ότι οι Σαουδάραβες, ήδη πήγε ο διάδοχος του θρόνου και είδε τον κύριο Σίση στην Αίγυπτο και τι του είπε? Του λέει, από εδώ και πέρα πρέπει να φτιάξουμε αγωγό ο οποίος θα βγαίνει από τη Σαουδαραβία έξω από τα παράλια της Αιγύπτου. και αγωγό, αλλά και ηλεκτρισμό και ηλεκτρική διασύνδεση να κάνουμε για να σας στέλνουμε ενέργεια προς την Ευρώπη.
0: Μέσω Ισραήλ ή παρακάπτοντάς το?
1: Όχι, μέσω, θα γίνει και θα μαζεύονται όλοι αυτοί, Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κύπρος, και θα έρχονται αυτός που λέμε περίφημος αγωγός, ο EastMed.
0: Άρα η Σαουδική Αραβία δηλαδή διάλεξε
1: τον
0: Αμερικανικό. Το αμερικανικό project, γιατί με το να υπογράψουν οι Σαουδάραβες και με τους Τούρκους και με τους Πακιστάνους, πήγαν να κάνουν τα παιχνίδια των Τούρκων, δηλαδή πήγαν να παίξουν και λίγο και από την άλλη μεριά, γι' αυτό.
1: Ακούστε, ήταν μια παράκληση των Πακιστάνων, αλλά κατάλαβαν αμέσως τι παραμύθι πουλάνε οι Τούρκοι.
0: Μόλις ήρθαν και οι Χούθοι, το κατάλαβαν νομίζω.
1: Το κατάλαβαν αμέσως.
0: Το κατάλαβαν με το καλημέρα.
1: Καλά κάνουμε και έχουμε εκεί τους Patriots, διότι οι Patriots αυτοί θα φέρουν την ενέργεια και διευκολύνεται λόγω των μεγάλων ποσοτήτων, συμφέρει πλέον να γίνει αυτός ο αγωγός, ο EastMed που λέγαμε, ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου, για τον οποίο είσαι ψηφιστής στο Κογκρέσο και θα είναι αμερικανικό, ευρωπαϊκό και των χωρών project. Θα συμμετέχουν όλες οι χώρες.
0: Κάτι τελευταίο, ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το κέρδος που έχουμε έχοντας αυτούς τους Patriots και βεβαίως μη ακούγοντας όλους αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν το τι συμβαίνει στο γεωπολιτικό κομμάτι και στο γεωοικονομικό κομμάτι, κάθονται και πουλάνε ας πούμε ειρήνη και φούμαρα. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, το γεγονός, το αποτέλεσμα της συνόδου αυτής του ΟΗΕ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπεραιτέρω πόλωση και διχασμός του κόσμου μεταξύ του Ισλάμ και του πολιτισμένου κόσμου και της Δύσης, με αυτό?
1: Όχι,
0: εδώ που είδαμε στην αποχώρηση κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών και τα λοιπά.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτε διχασμός, όχι, ναι, όχι, ακούστε κάτι.
0: Διότι το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση δηλαδή, και ο κόσμος πολλώνεται γύρω από το Ισραήλ.
1: Αντελήφθησαν και οι Σαουδάραβες αυτό που τους έλεγαν οι Αμερικανοί εδώ και πολλά χρόνια, ότι πρέπει να εξομαλύνετε τη σχέση σας με το Ισραήλ. Γιατί, κύριε Λοΐζο, η Αίγυπτος δεν συμμετείχε στη συμφωνία της Μέκας, η οποία κατέρευσε, εντάξει, ούτε ένα μήνα δεν κράτησε. Λοιπόν, γιατί δεν συμμετείχε? Διότι η Αίγυπτος ξέρει πολύ καλά ότι όσες χώρες, και το ξέρει και η Σαουδαραβία, ότι όσες χώρες τα βάλανε με το Ισραήλ στην περιοχή, διαλυθήκαν. Βλέπετε, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, πόσα χρόνια έχουν πόλεμο αυτοί? 10, 12, 14 χρόνια κατέρευσαν. Οικονομικά γίνανε τίποτα.
0: Και τώρα έχουμε και την Τουρκία που τα έχει βάλει μαζί.
1: Ποιες χώρες ευημερούν στην περιοχή? Η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Η Ιορδανία, ξέρετε, ότι έριξε κάτω, πώς να το πω, κατέριψε τα περισσότερα drones που φεύγαν από το Ιράν και πηγαίνουν στο Ισραήλ, διότι περνάγαν από το έδαφος της. Το μίλησε κανένας αυτό? Κανένας δεν μίλησε γι' αυτό. Η Αίγυπτος είναι τόσο σοβαρή χώρα. Σοβαρή χώρα και πολύ πιο ισχυρή από την Τουρκία. Η χύστη των χωρών μετριέται. Εάν βάλετε τα νούμερα κάτω, είναι πολύ πιο ισχυρή χώρα η Αίγυπτος από την Τουρκία. Γιατί δεν πήγε στη συμφωνία της Μέκας? Διότι το μέλλον της δεν είναι αυτές οι βλακίες που λέει η Τουρκία. Το μέλλον της είναι
0: η Ευρώπη,
1: και το Ισραήλ, με το οποίο συνορεύει. Η Τουρκία κάνει το μάγκα γιατί δεν συνορεύει.
0: Μα ταυτόχρονα ήταν και στην Αίγυπτο και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Υπουργός Αμήνης πήγε εκεί τον τελευταίο μήνα. Όλοι την έχουν επισκεφτεί την Αίγυπτο.
1: Βεβαίως, διότι όλοι μετά ξεχνάει κανένας. Και το είπαν και στη συνέντευξη τύπου που πήγε ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεν είπε, ξεχνάει κανένας τη βοήθεια που έχει προσφέρει η Κύπρος και η Ελλάδα.
0: Αρκεί να αντέξει ο Σίση εκεί πέρα και η μετριοπάθεια, να μην επικρατήσουν και εκεί οι ακραίοι.
1: Μα ποιος θα επικρατήσει αυτό τώρα? Κοιτάξτε, ο κύριος Σίση όμως έχει και εσωτερικό θέμα, έτσι, διότι η πλειοψηφία των διπλωματών του και του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών, και είναι αδελφοί μουσουλμάνοι. Διότι το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων γεννήθηκε στην Αίγυπτο και βεβαίως είναι ένα πολύ ισχυρό κίνημα ισλαμικό.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά αδελφός μουσουλμάνος είναι και ο κύριος Ερντογάν.
0: Εκεί είναι τώρα το παιχνίδι το δύσκολο.
1: Άρα λοιπόν βλέπετε ότι προσπαθεί ο κύριος Σίση να κρατήσει και τις ισορροπίες που πρέπει. Αλλά δεν είναι κουτός να πάει να μπει σε μια συμμαχία η οποία διαλύθη πριν καν ξεκινήσει. Αφού δεν μπορεί να. Είναι ετερόκλητες δυνάμεις και οι τρεις αυτές. Ωραία. Αραβία, Πακιστάν. Οι τρεις έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις.
0: Αν μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη, δηλαδή είναι πολύ ρυψοκίνητο. Αυτό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο τώρα είναι, ξέρετε, η τσέπη του, τι μέσα στην Αντλία κτλ. Και όλο αυτό επηρεάζεται από εκεί κάτω, από τα Ορμούς, τα στενά και το Μεσανατολικό. Το χειμώνα αυτό θα υπάρξει κάποιο θετικό νέο, αν μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη, έτσι ώστε να υπάρξει ξανά αποκλιμάκωση στις τιμές.
1: Μία μικρή μείωση πιστεύω ότι τώρα που ανακοινώθηκε ότι πλέον ο αγωγός αυτός που Ανατολής Δύσης της Σαουδαραβία, ο οποίος μετέφερε γύρω στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την Ανατολή, δηλαδή από τον κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, διασχίζει όλη τη Σαουδαραβία αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο αγωγός
0: βομβαρδίστηκε.
1: Βομβαρδίστηκε, αλλά αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχε.
0: Ναι.
1: Και είπαν ότι είναι θέμα τώρα μιας εβδομάδας να δοθεί. Έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητα και πρόκειται να είναι πλήρης και να είναι πλήρως ενεργοποιημένος μέχρι τις αρχές της Οκτωβρίου. Εκεί θα δούμε μια ελαφριά μείωση. Ο πρόεδρος Τραμπ εχθές είπε ότι εντάξει, λέει, αφού θέλετε ειρήνη, να καθίσουμε να συζητήσουμε, λέει, στους Ιρανούς τι θέλετε να κάνουμε. Βέβαια τους είπε ότι αυτά τα οποία ζητάνε δεν πρόκειται να γίνουν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εάν αρχίσουν να συζητάνε, θα πέσει ακόμα η τιμή του πετρελαίου. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι εάν το δείτε, κανένας στην περιοχή εκεί, στην περιοχή του κόλπου, κανένας δεν θέλει, όλοι θέλουν αυτό τον πόλεμο. Λίγο πολύ όλους τους συμφέρει αυτός ο πόλεμος. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και γι' αυτό δεν τον τελειώνουν. Όπως βλέπετε ότι συμφέρει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Συμφέρει τους Ρώσους ίσως ενδεχομένως και τον Ζελένσκι.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Χθες είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών να συναντιέται για πρώτη φορά από την άνοιξη του πολέμου με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών και να συζητάνε για ένα 20 λεπτό. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι η Γερμανία έχει αρχίσει και πιέζεται ασφιχτικά και με τους ακροδεξιούς απ' την άλλη και αρχίζει τώρα και κάνει στροφή σιγά σιγά. Δηλαδή μπορούμε, το αποτέλεσμα ποιο ήταν, γνωρίζετε? Έχουμε κάποιες
1: ενδείξεις? Ό,τι λένε τώρα τα ίδια, δεν έχουμε κάποιο τι είπαν οι δυο τους, αλλά θα μάθουμε, θα βγουν στην φόρα. Αλλά κοιτάξτε, ακούστε κάτι, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Και το μόνο που δεν θα συμβεί είναι να, η Τουρκία να φύγει από τον πόλεμο αυτό ζητημένη. Αυτό να το ξεχάσω.
0: Η Ρωσία, όχι η Τουρκία. Η Ρωσία.
1: Η Ρωσία, η Ρωσία, ναι, η Ρωσία, ναι. Για τη Ρωσία είπα.
0: Μάλιστα.
1: Να φύγει από τον πόλεμο αυτό ζητημένη. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και οι Ευρωπαίοι ότι πλέον κακώς είναι τόσο σκληρή με τη Ρωσία, η οποία βεβαίως έχει χάσει τα δίκαια της όλα μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό ήταν, διότι ο πόλεμος ξεκίνησε από εκεί. Ενώ είχε όλα τα διπλωματικά δίκαια με το μέρος της η Ρωσία, και η Ουκρανία ήταν αυτή η οποία δεν σεβότανε τις
0: συμφωνίες
1: τις οποίες είχαν υπογράψει του Μίνς και τα λοιπά και χίλια δύο πράγματα, με την παρότριση βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, δεν φταίνε μόνο οι Ουκρανοί, τους φουσκώναν και οι άλλοι, ας πούμε, εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Ρωσία έχασε το δίκιο της όλα με την εισβολή.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Αλλά η Ρωσία είναι μια χώρα τεράστια και πολύ πιο καλά δομημένη από την Ουκρανία. Εάν η Ουκρανία κρατιέται ακόμα, είναι κυρίως λόγω της βοήθειας της οποίας έχει από τη Δύση, αλλά από την Ευρώπη, κυρίως από την Ευρώπη τώρα πλέον, γιατί η Αμερική δεν της δίνει τίποτα από την ημέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ, εξελέγει ο κύριος Τραμπ. Αλλά το θέμα είναι, όσο κρατιά αυτός ο πόλεμος, διευκολύνει πάρα πολλούς. Γίνονται τεράστιες business γύρω από αυτόν τον πόλεμο. Τεράστιες business.
0: Δηλαδή.
1: Μπορείτε να φανταστείτε το τι συμβαίνει, ας πούμε. Μόνο και μόνο θα σας πω κάτι. Αν δείτε τους, αν να κοιτάξει ο κόσμος, ή και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, να δείτε πριν από τον πόλεμο το τι πρόφημα, το τι υλικά, το τι ενέργεια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μεταφερόταν από την Ουκρανία και τη Ρωσία προς άλλες χώρες του κόσμου. Ήτανε πρώτοι οι δύο χώρες σε πάρα πολλά θέματα εξαγωγών.
0: Και μετά άλλαξε όλα αυτό και παίρνουν από αλλού.
1: Αυτά κατέρευσαν. Άρχισαν να προμηθεύονται από αλλού.
0: Βέβαια.
1: Μετά τι θα γίνει. Κερδίζουν άλλοι. Αυτοί που κερδίζουν πλέον, συμφέρον τους είναι να συνεχίσει. Γιατί κερδίζουν.
0: Παράδειγμα Αμερικανοί που φέρνουν το LNG τους εδώ πέρα.
1: Σαφέστατα. Όλοι κερδίζουν. Χάνουμε μόνο εμείς, ο απλός λαός εδώ από κάτω. Όπως και στον πόλεμο του κόλπου. Ξέρετε, όταν γίνεται ένας πόλεμος, περίπου 187 επιχειρηματικοί κλάδοι έχουν τεράστια κέρδη στη διάρκεια του πολέμου. Για σκεφτείτε, τι θέλετε, πυρομαχικά, υλικά για τα πυρομαχικά, συστήματα, πράγματα, θάματα, τρόφιμα, καύσιμα.
0: Πάντως η Ευρώπη, είπατε ότι έχει αρχίσει πια και ασφιχτιά και ζορίζεται λίγο με την υπόθεση.
1: Φαρμακευτικό υλικό, ναι, γιατί η Ευρώπη τα δίνει αυτά, υποτίθεται δωρεάν.
0: Και τώρα δηλαδή, και λέτε να κάνει κάποια στροφή στην ιστορία με την Ουκρανία και τη Ρωσία και να αποδεχθεί ή να πιέσει την Ουκρανία να βάλει ένα στόπ και να χάσει αυτά τα εδάφη. Γιατί ο Ζελένσκι και αυτό δεν το δέχεται με τίποτα. Τα εδάφη που έχει χάσει, ας το πούμε. Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι, σωστά.
0: Αλλά και οι Ρώσοι όμως δεν κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω κι αυτοί.
1: Σαφέστατα. Διότι αυτό που σας είπα, που ξεκίνησα, είδατε, έρχεστε στα λόγια μου. Ότι η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη χώρα για να πει κανένας ότι, να δεχτεί ότι ιτήθηκε σε αυτόν τον πόλεμο. Τα εδάφη αυτά που έχει χάσει η Ουκρανία δεν βλέπω ότι μπορούν να επιστραφούν στην Ουκρανία. Και εκεί ήταν το έγκλημα του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος θα συζητούσε μόνο για δύο επαρχίες, τις οποίες εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία ήταν και ρωσόφωνη και είχαν συμφωνήσει, και τώρα χάνει το 22% του εδαφός της Ουκρανίας. Άρα αυτό, για σκεφτείτε πώς μπορεί να το δεχτεί η ηγεσία του κ. Τζελένσκι, η οποία κυβερνάει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία. Είναι δύσκολο να το αποδεχτείς. Δεν μπορείς να το αποδεχτείς, διότι δεν έχεις μόνο την ήττα της χώρας σου, έχεις τις προσωπικές σου ευθύνες.
0: Θα πρέπει να γίνει και μια μεγάλη πάλι επαναπροσέγγιση ουσιαστικά Δύσης Ρωσίας, γιατί το καθεστώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα κράτη δορυφόροι που η Ρωσία θεωρούσε ότι ως Σοβιετική Ένωση, ας το πούμε, είχε, κατέρευσε για τους δυτικούς και θεωρούν πια ως τα κράτη ανεξάρτητη με την κυριαρχία τους, ας το πούμε, δηλαδή την εδαφική κυριαρχία τους. Και αυτό, ναι, αυτή, αυτό... εδώ, αυτή εδώ η μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γεφυρωθεί, αλλά αυτή είναι η ουσία του προβλήματος, νομίζω, κύριε Κορφόπουλο.
1: Αυτό θα πω το εξής. Αυτό είναι και το πρόβλημα για το οποίο δεν τελειώνει ο πόλεμος. Ότι οι αιτίες που δημιούργησαν τον πόλεμο εξακολουθούν να υφίστανται. Δηλαδή δεν λυθήκανε από τον πόλεμο. Δεν είναι καθαρά ένας νικητής και ένας ηττημένος. Και όχι μόνο οι αιτίες, ποια ήταν που έγινε ο πόλεμος. Ότι αν θα πέρναγε το δύο επαρχίες, οι ρωσικές, τον Ντομπάς και τον Λουντέσκ, στην υπορωσική, ας το πούμε.
0: Ή στην ανεξαρτησία, ας το πούμε. Τύπου Κρυμαία, ας το πούμε.
1: Επιρροή, να το πω. Θα ήταν μια αυτόνομη χώρα, η οποία όμως θα είχε ένα ρωσικό σύστημα διοικήσεως. Αυτό είχαν πει να γίνουν δημοψηφίσματα, είχαν πει πολλά πράγματα. Αυτό όχι μόνο δεν λύθηκε, αντιθέτως χάθηκαν και το υπόλοιπο, χάθηκαν άλλα 20% του εδάφους της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός έχει δυσχεραίνει τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε, είναι χειρότεροι. Ναι, για την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν μπορεί να τους δεχτεί, δεν μπορεί να δεχτεί ότι έκανε λάθος αυτή τη εξαρχή. Η Ρωσία σου λέει, έκανα λάθος, έχασα τα δίκαια μου όλα, αλλά να έχω πάρει, οπότε αυτό το εκμεταλλεύομαι. Γιατί, για να πω, εγώ είμαι ο νικητής, εγώ τα έχω πάρει και δεν κάνω πίσω με τίποτα, εάν δεν σταματήσετε τις κυρώσεις εναντίον μου, εάν. Οπότε οι λόγοι για τους οποίους ξεκίνησε ο πόλεμος έχουν παραμένουν. Άρα τι σημαίνει? Ότι δεν γίνεται το θέμα.
0: Ότι τίποτα, ότι χάθηκε ένα εκατομμύριο κόσμος άδικα, χωρίς καμία μα καμία.
1: Είδατε λοιπόν την υποκρισία που σας έλεγα εξ αρχής. Εδώ χάθηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μιλούσε ο κύριος Λαυρόφ στα Ηνωμένα Έθνη και δεν έφυγε κανένας από την αίθουσα. Και σωστά δεν έφυγε κανένας. Όπως κακώς φύγανε επειδή μιλούσε ο κύριος Νετανιάχου. Γιατί εδώ λοιπόν είναι διαφορετικό και εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα? Εδώ δεν γίνονται εγκλήματα. Βλέπετε την υποκρισία που υπάρχει σε πάρα πολλούς από αυτούς που διοικούν τις χώρες μας. Σας είπα και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία έχει υπογράψει για την κατοχή της Τουρκίας στη Βόρειο Κύπρο. Και όμως δεν έφυγε από μέσα όταν μίλαγε ο κ. Ερντογάν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έφυγε όταν μίλαγε ο κ. Νετανιάχου. Ναι. Γιατί αυτό το βολεύει πολιτικά, όχι ουσιαστικά, πολιτικά. Επειδή κάποιοι έχουν επηρεαστεί με αυτό το θέμα. Και δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο. Δεν έφυγε όταν τώρα που μιλούσε ο κύριος Λαυρόφ.
0: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα η Ελλάδα με το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία. Αλλά δεν είναι... Όχι αμυντική συμφωνία, ναι, αμυντική ρήτρα. Αλλά δεν είναι και κάτι εύκολο και
1: ακούστε
0: απλό
1: τώρα,
0: κάτι
1: αυτό.
0: Πολύ παράτολμο ακούγεται.
1: Προσέξτε κάτι. Ούτε το Ισραήλ το θέλει, ούτε με κανένα δεν θέλει το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί μην νομίζετε ότι είναι χαζοί άνθρωποι. Οι Ισραηλοί είναι πανέξυπνοι και σου λέει, να ζητήσω από την Ελλάδα να έρθει να με βοηθήσει. Δεν τη θέλω, διότι τα βγάζω πορεμένος μου πρώτον. Ή να βοηθήσω οτιδήποτε. Αλλά αν τη ζητήσω κάτι τέτοιο υπογράψει, θα στραφώ εναντίον της Ελλάδος. Εγώ δεν θέλω την Ελλάδα να είναι όλοι εναντίον της. Εγώ θέλω την Ελλάδα μαζί μου, αλλά χωρίς να εναντίον της ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Δηλαδή,
1: τους βλέπετε ότι έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν επιχειρήσεις, να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους και σου λέει, άμα πούμε ότι είμαστε Ισραηλοί δεν θα αγοράσει κανένας τα προϊόντα μας. Άμα πούμε ότι είμαστε Έλληνες και από πίσω είναι Ισραηλινές, θα τα αγοράσουν όλοι. Αυτό με συγχωρείτε, δεν συμφέρει και εμάς.
0: Έκανε
1: είναι
0: και μία κίνηση
1: η Πρωθυπουργός. Είναι ανάγκη να έχεις ρήτρα αμυντική συνεργασία.
0: Φορολόγησε και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης με 15% τους ξένους επενδυτές που είναι εκτός Ευρώπης που θέλουν να έρθουν να αγοράσουν ακίνητα στη χώρα και οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι ποιος θέλει να πάρει τη χρυσή βίζα. Αλλά και από χώρες οι οποίες δεν είναι. Αλλά προσέξτε, αυτό που λέω εγώ είναι. Ποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση, όπως μπορεί να έρθει ένας Αμερικάνος, όπως μπορεί να έρθει ένας οποιοδήποτε Καναδός, ένας Εγγλέζος, οι οποίοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουν να ανοίξουν μια εταιρεία. Έρχονται στην Ελλάδα γιατί, για να κάνουν τι, για να κάνουν μια εταιρεία ελληνική, η οποία είναι ευρωπαϊκή, μέρος χώρα, μέρος του ΝΑΤΟ, και θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Όπως λοιπόν αυτοί έρχονται ο καθένας και νύοι μπορεί να έχει μια εταιρεία.
0: Καλοδεχούμενοι, γιατί όχι.
1: Πληρώνει τους φόρους του, κάνει τα πάντα του, κάνει όλες τις δοσοληψίες μέσω της Ελλάδος Και σου λένε οι Ισραηλινοί, εμάς δεν μας συμφέρει να πουλάμε, εμείς θα πουλάμε το Ισραήλ. Άρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε εταιρεία εδώ, φτιάχνουμε εταιρεία στην Πολωνία, φτιάχνουμε εταιρεία στην Βουλγαρία, φτιάχνουμε κάπου αλλού, να πουλάμε τα προϊόντα μας σαν ευρωπαϊκά προϊόντα.
0: Και τώρα τον θόλο τον οποίο μας πουλάει το Ισραήλ, θα τον έχουμε εμείς τον...
1: το Ισραήλ
0: θα τον έχουμε υπό την δική μας...
1: Μισό λεπτό. Το Ισραήλ δεν
0: κατοχή ή θα πατάει ένα κουμπί το Ισραήλ που λένε κάποιοι και θα μπλοκάρουν τα πάντα αν δεν θέλει το Ισραήλ.
1: Τώρα αυτά είναι αστεία. Τα αστεία της υποθέσεως που όλοι είναι αυτοί του ιδίου τύπου, ας πούμε, οι οποίοι σας λέω δεν ξέρουν τι λένε, απλώς παριστάνουν ότι ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, το Ισραήλ δεν μας πουλάει κανένα φόβο. Το Ισραήλ μας πουλάει συστήματα οπλικά που χρειαζόμαστε, τα οποία είναι αποδεδειγμένα στη μάχη ότι είναι τα καλύτερα, και εμείς φτιάχνουμε το θόλο, διότι το Ισραήλ δεν μας πουλάει όλο το θόλο, διότι το Ισραήλ ούτε ναυτικό έχει όπως έχουμε εμείς, η αεροπορία που έχει δεν είναι ίδια με τη δική μας, δεν έχει ραφάλ, εντάξει, δεν έχει άλλα συστήματα, δεν έχει Patriot, δεν έχει Κροτάλ, δεν έχει φρεγάτες Μπελαρά, δεν έχει φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Η διαμόρφωση του εδάφους του Ισραήλ είναι μια επίπεδη κατάσταση, σε μας έχει βουνά κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, εμείς παίρνουμε τα συστήματα και φτιάχνουμε με το Υπουργείο Άμυνας και 19 ελληνικές εταιρείες, εμείς φτιάχνουμε το θόλο, με τη βοήθεια βέβαιως ξένων εταιριών, διότι κάθε πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολλές εταιρείες για αυτά τα πράγματα, για τα αυτά συστήματα που έχουμε. Το Ισραήλ μας δίνει συστήματα.
0: Μέχρι το 30 θα είμαστε, μέχρι το 30 θα τον έχουμε.
1: Είπατε?
0: Μέχρι το 30 θα τον έχουμε δημιουργήσει αυτό το θόλο. Το θέμα είναι ότι,
1: 35,
0: ότι κλωτσάει η Τουρκία και πάλι και μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών κτλ.
1: Σας παρακαλώ, μιλάει, η Τουρκία μιλάει για χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε ότι δεν μπαίνει κάστα σοβαρά, ας πούμε. Απειλές είναι και αυτά τα παπαγαλάκια εδώ αναμεταδίδουν το φόβο στον κόσμο. Τίποτα δεν θα κάνει η Τουρκία. Τίποτα δεν θα κάνει. Δεν έχει δυνατότητες να κάνει. Ας λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Δεν, η Τουρκία, ακούστε, τη σεβόμαστε γιατί είναι γείτονα και πρέπει να σέβεστε το γείτονα του. Θέλουμε να τις μιλάμε, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Και όλοι στην Ελλάδα. Δεν λέει κανένας, μην τους μιλάτε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ότι με έναν γείτονα ο οποίος προχωράει, πρέπει να τα έχει αυτή καλά. Να σας θυμίσω κάτι. Θυμάστε ότι όταν πήραμε τις Μπελαρά, απεφάσισε ο κ. Μητσοτάκης να πάρουμε τις Μπελαρά, η κυβέρνηση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης, απεφάσισε εδώ η κυβέρνηση εδώ να πάρει τις Μπελαρά. Θυμάστε τη φράση του κ. Ερντογάν που έλεγε «Ει, Μακρόν, σε αυτούς πουλάς, αυτοί δεν θα έχουν να σε πληρώσουν».
0: Μετά έλεγε Μητσοτάκης Γιώκ.
1: Μετά έλεγε, πότε συνέβη αυτό? Το συνέβη το 2021. Σήμερα έχουμε 26. Τι λέει? Γιατί μας απειλείτε. Αυτά να μετράτε, κύριε Λοΐζο. Όλα τα άλλα που λέει η Τουρκία είναι λόγια του αέρα. Σήμερα είναι χεσμένοι από το φόβο τους.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα φοβούνται. Φοβούνται διότι φτιάχνουμε ένα σύστημα στο οποίο δεν το έχουν ονειρευτεί στο μυαλό τους. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το σύστημα πρέπει να ξοδέψουν δεκαπλάσια χρήματα από αυτό. Να αντιμετωπίσουν τι, δηλαδή να διασπάσουν αυτό το σύστημα, γιατί είναι αμυντικό σύστημα, έτσι. Λοιπόν, να το διασπάσουν αυτό, πρέπει να ξοδέψουν δεκαπλάσια χρήματα από αυτά που ξοδεύουν σήμερα για να μπορέσουν να το περάσουν. Και βεβαίως, τι κατάφεραν, εντάξει, να τα έχουν με όλο τον κόσμο, να έχουν προβλήματα, και βεβαίως τους ενοχλεί ότι η Ελλάδα φέρνει αυτά που έχουν αποδεχτεί, αυτά τα οποία είναι μπαρτοκαπνισμένα, να το πω έτσι, τα συστήματα των Ισραηλινών, φέρνει και τα βάζει εδώ μέσα στον ελληνικό χώρο. Τώρα το αν θα μπουν στα νησιά, ποια θα μπουν στα νησιά, ποια δεν θα μπουν, ξέρετε, αυτοί το βλέπουν ότι όλα θα πάνε, λέει, στα νησιά. Λες και τα νησιά, όταν με ένα πυροβόλο τα βομβαρδίζεις και θα πάμε τα καλύτερα μας συστήματα εμείς εκεί. Έχουν πάθει τέτοια ταραχή που δεν ξέρουν τι λένε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά Αλλά αυτό που μετράει είναι ότι από εκεί που μας απειλούσανε και μας λέγανε είσαστε άχρηστοι, σήμερα λέει μας απειλείτε.
0: Μας υπολογίζουν σήμερα.
1: Ότι τις απειλούμε. Δηλαδή. Ναι, σήμερα... Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι έχουν αρχίσει και φοβούνται.
0: Και σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει φοβούνται. Κάνει πρόοδο πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή πρόοδο.
1: Τι συνέβη στην Κύπρο, κύριε Λοΐζο? Πήγαμε πρώτοι με τη φρεγάτα και με τα αεροπλάνα μας. Φτάσαμε πρώτοι από οποιονδήποτε άλλο με το που πέσανε. Πού, σε βρετανική βάση πέσανε, όχι στην Κυπριακή. Το Ισραήλ και εμείς πήγαμε πρώτοι. Το Ισραήλ είχε στείλει συστοιχίες αντιεροπορικές όταν είπαν ότι θα ρίξουν από εκεί βλήματα στο Ισραήλ, όταν το Ισραήλ πολεμούσε με τη Χαμάς και με όλους τις Χασμπολάχ και όλους αυτούς. Σε ένα βράδυ πήγαν 6 συστοιχίες και δεν πήραν είδηση οι Τούρκοι. Κατά τα άλλα αυτοί οι οποίοι τα βλέπουν και τα παρακολουθούν όλα, τα ξέρουν όλα. Και όταν το μάθανε τους έφυγε το χρώμα. Και βεβαίως όταν πήγαμε εμείς κάτω, μετά από πόσες μέρες εμφανιστήκανε 6 αεροπλανάκια τους που καθόντουσαν στο αεροδρόμιο, μετά από 7 ημέρες. Και οι φρεγάτες τους οι οποίες πήγανε, δεν πήγανε στην Κύπρο, περιπολούσαν κοντά στα τουρκικά παράλια. Γιατί, ξέρετε γιατί? Στείλανε αμερικανικές φρεγάτες, οι οποίες δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα. Και ο κείμωνας που πήγε εκεί έβλεπε μέχρι τη μέση της Τουρκίας ό,τι άφηνε το έδαφος, ό,τι πήγαινε να πετάξει, μόλις έφευγε από το έδαφος, το εντόπιζε.
0: Είναι τόσο δυνατές αυτές οι μπελαρά, είναι τέτοια
1: εργαλεία. Είναι δυνατές. Και τώρα έρχεται η άλλη, την παραλαμβάνουμε τώρα στο τέλος του μήνα, αρχές του άλλου. Έρχεται το τέλος του, έρχεται το Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα, με πλήρη εξοπλισμό. Ξέρετε, θα πέμε πλήρη εξοπλισμό. Και με τα στρατηγικά όπλα, τα σκάλπ ναβάλ, 1500 χιλιόμετρα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αν χτυπήσουμε...
0: Είναι η δεύτερη ή η τρίτη αυτή που έρχεται?
1: Η δεύτερη είναι αυτή που παραλαμβάνουμε τώρα. Δεύτερη. Την τρίτη θα την παραλάβουμε αρχές του χρόνου.
0: Και έχουμε αρχές του χρόνου και η τέταρτη μετά?
1: Και η τέταρτη στο τέλος του χρόνου.
0: Στο τέλος του 27. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 27 θα έχουμε άλλες τρεις
1: τέτοιες. Αρχές του 28 θα έχουμε 4 φρεγάτες εδώ και θα αρχίσουμε να παίρνουμε και τις Μπεργαμίνη. Εντάξει.
0: Συν τα F-35 που θα έρχονται το 28.
1: Καλά, τα F-35 και από το 28 αρχίζουν να έρχονται. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας
0: είναι πω, κρίσιμα αυτά τα επόμενα δύο χρόνια. Ο επόμενος χρόνος δηλαδή, το 27, είναι πολύ κρίσιμο ουσιαστικά.
1: Δεν είναι κρίσιμο. Εξοπλιζόμαστε με βάση ένα πρόγραμμα. Αλλά προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Δεν είμαστε, δεν είναι επειδή θα έρθουν αυτοί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνάμεις, καταπληκτικές δυνάμεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια φοβερή αναδιοργάνωση στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί πρέπει να δεχτεί όλο αυτό το νέο σύστημα διοίκησης που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό το φτιάχνουμε εμείς, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Τα ελληνικά παιδιά το σχεδιάζανε. Οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οι Έλληνες επιστήμονες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Είδατε προχθές που πήγε ο Πρωθυπουργός στη Silicon Valley,
0: ναι,
1: και οι κορυφαίοι επικεφαλής εκεί τη Silicon Valley πόσοι ήταν Έλληνες. Είδατε τι έκανε στη Νέα Υόρκη. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτοί μπορέσαν να πάνε τα παιδιά στο εξωτερικό, είχαν τις οικονομικές δυνατότητες. Ξέρετε πόσα άλλα τέτοια μυαλά, τα οποία δεν τα ξέρει κανένας μας, δουλεύουν σε ελληνικές εταιρείες και θα κάνουν, και εγώ δεν ξέρω τι, θα κάνουν θαύματα. Την ασπίδα του Αχιλλέα θα τη ζηλεύουν όλοι στην Ευρώπη. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι και προς εξαγωγή προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή, ωραία, όλο αυτό δεν μας το δίνουν οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί μας δίνουν συστήματα. Δηλαδή μας δίνουν ραντάρ, μας δίνουν στοιχείες πυράβλων, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα από τη μάχη ότι δουλεύουν. Όλα τα άλλα πρέπει να τα φτιάξουμε εμείς και εκεί είναι η δουλειά η μεγάλη, κύριε Λοΐζο.
0: Ο συντονισμός, η σύνδεση και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά να τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη. Να έχουμε δορυφορικές επικοινωνίες. Θα μας δώσουν δορυφορικές επικοινωνίες οι τέτοιοι, πώς το λένε, οι Ισραηλοί? Όχι, έχουμε δικούς μας δορυφόρους. Αλλά ποια τι μας δίνουν, καθόλου. Μας δίνουν συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ίδιοι στο δικό τους στόλο. Βεβαίως, τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Από εκεί και μετά όμως. Αλλά πώς θα συνδεθούν?
0: Ας μείνουμε σε αυτά.
1: Οι Έλληνες τα φτιάχνουν αυτά και γι' αυτό πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος και να μην εμψημυρεί για όλες αυτές τις ανοησίες, για τους Τούρκους, για τον. Τίποτα. Εμείς προχωράμε χωρίς να μας ενδιαφέρει.
0: Να συνεχίσει ο κόσμος να περνάει καλά. Να πηγαίνει στη Βύση, να πηγαίνει στις ταβέρνες του, να περνάει καλά οι Έλληνες και να κοιμάται ήσυχος. Αυτό έτσι για να το λαμβάνουμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει, μπορεί να μην αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο λέω, θα πω μόνο το εξής. Χθες το βράδυ η Ελλάδα νίκησε την Γερμανία μέσα στη Γερμανία.
0: Σωστό, 1-0, ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Και το νίκησαν τα ελληνικά μας παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο Έλληνας θέλει, κάνει θαύματα. Αυτό μας έχει σώσει στην πορεία της ιστορίας μας. Η ελληνική ψυχή και η ελληνική υπερηφάνεια και το φιλότιμο. Αυτό είναι που θα φτιάξουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα και θα είναι, όπως σας είπα, προϊόν για εξαγωγή. Διότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα στην Ευρώπη. Για να μην πω παγκοσμίως. Άρα, ας περιμένουν όλοι αυτοί που κατηγορούν, γιατί και η Ελλάδα μας πήρε τα παιδιά αυτά τα πολύ καλά. Είδατε ότι όλοι παίζουν σχεδόν σε ξένες ομάδες. Είδατε την μπάλα παίξαν χθες το βράδυ. Που εναντίον μιας πανίσης Γερμανίας. Γι' αυτό εγώ χάρηκα, γιατί δόθηκε και ένα μάθημα στον κύριο Κλοπ.
0: Τα παρακολουθείτε και τα αθλητικά, κύριε Κολφόπουλε, έτσι, εννοείται.
1: Θα θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι κρίσεις μας το 2011, η οικονομική μας κρίση, ήρθε να παίξει, ήταν προπονητής της Ντόρμουντ και ήρθε και έκανε πολιτικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδος.
0: Ο Κλοπ,
1: Ο κύριος Κλοπ, βέβαιος, τα ξεχνάτε.
0: Πήρε το μήνυμά του χθες, ήταν και η πρεμιέρα του χθες.
1: Εχθές η εκδίκηση τρώγεται σε κρύο πιάτο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Ευχαριστήθηκα πολύ περισσότερο γι' αυτό, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Ναύαρχε, κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι απόλαυση να σας ακούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου.

0: Εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τα διαμεστικά. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Να κάνουμε, είμαστε μία περίοδο που γίνεται ένας χάμος. Και βεβαίως μου έλεγαν οι φίλοι ότι ήταν σε τηλεοπτικό παράθυρο ο κύριος Νικητιάδης. Νομίζω πρέπει να ήταν στον Sky πρωί-πρωί. Καλημέρα, υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, διαδικτυακό σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια καλημέρα. Πράγματι ήμουνα στο Sky, στην τηλεόραση το πρωί στις 9, δηλαδή 9 με 9.30.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πω ότι είδα και την σημερινή δημοσκόπηση της interview μιας εταιρείας που δεν μας παρουσίαζε με ιδιαίτερα σημαντικά δημοσκοπικά στοιχεία μέχρι πρότινος, και όπως φαίνεται πολύ γρήγορα θα περάσουμε στη δεύτερη θέση. Είμαστε πια ένα βήμα δημοσκοπικός τουλάχιστον, γιατί εγώ διατείνομαι και διατυμπανίζω καλύτερα διαρκώς ότι εγώ δεν βρίσκω πουθενά ότι δεν είμαστε σαφέστατα στη δεύτερη θέση, αλλά αυτό που ελπίζουμε ότι θα το δούμε και δημοσκοπικά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι βεβαίως ότι όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ειδικά μετά από την ΔΕΘ και την παρουσία Ανδρουλάκη, αλλά και τη συζήτηση στην Βουλή, δείχνουν ότι ικανοποιείται και ο καλός σας φίλος και συνεργάτης, ο Παύλος Γερουλάνος, γιατί όλοι γυρίζεται του ρολογίου τους δείχτες.
1: Ναι, και
0: ξεκολλάει βελόνα δηλαδή.
1: Ο Παύλος πλέον θα δει ότι η βελόνα ξεκόλλησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο χθες διαπιστώσαμε. Δεν μείνατε στα φάτσα τα οποία η ίδια η κυβέρνηση τα χαρακτηρίζει, τα στελέχη της, δηλαδή σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, αλλά φέρατε το θέμα στην Βουλή. Τι ακούσατε τον υπουργό, γιατί εσείς δεν μείνατε σε αυτό. Ζητήσατε το αυτονόητο οποίο συζητάμε, ότι η εποχική εργασία, δηλαδή σε περιοχές που ζουν από τον τουρισμό, δεν υπάρχει απασχόληση, οπότε οι 5 μήνες πρέπει να καλύπτονται, έτσι κι αλλιώς είναι τα ίδια για τα χρήματα των ασφαλισμένων, από την τσέπη τους τα βάζουν.
1: Πολύ σωστά το τοποθετείς, αγαπητέ μου Τέρη, και πρέπει να πω ότι ήταν η τρίτη φορά που έφερα στην Βουλή ερώτηση σε σχέση με την επέκταση

0: φτάσει στην χρονική του επιδόματος ανεργίας των ξενοδόχων υπαλλήλων και των ανθρώπων που εργάζονται στον επισιτισμό. Βεβαίως αυτή τη φορά αφορμή υπήρξε η ανιστόρητη τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, που δυστυχώς συνεχίστηκε και από άλλους αστέρες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Ήθελα να καταδείξω δύο πράγματα στην Υπουργό Εργασίας, που ήρθε ήδη, ενώ σπανίως έρχεται στη Βουλή η κυρία Κεραμέως. Συνήθως έρχεται ο Υφυπουργός, ο κύριος Καραγκούνης, και απαντάει στις ερωτήσεις που κάνουμε. Εγώ λοιπόν ήθελα να αναδείξω, όχι να καταδείξω μόνο, να αναδείξω το ζήτημα της επιδότησης εργασίας, το οποίο διατείνονται ότι μπορεί να αντικαταστήσει το επίδομα ανεργίας, και λίγο πολύ ήθελα να τους ανοίξω τα μάτια αν κοιμούνται. Μάλιστα είπα ότι κοιμάται η κυβέρνηση στον ύπνο του δικαίου αν πιστεύει ότι μπορεί στη Δωδεκάνησο, στα νησιά μας, να υπάρξει επιδότηση εργασίας. Και το είπα αυτό καθότι πώς μπορείς να μιλάς για επιδότηση εργασίας για 50.000 θέσεις εργασίας στη Ρόδο, στην Κόστη, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στη Λέρο, στην Πάτμο. Δηλαδή είπα ότι ούτε η πιο εξάπτουσα φαντασία δεν θα μπορούσε να μιλάει για επιδότηση εργασίας στα νησιά. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι κατάλαβε η κυρία Κεραμέως, και παραλλήλως βέβαια να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αγαπητέ μου Τέρι, δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Στο παρελθόν ήταν και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης, και μετά τώρα από τον Μαρινάκη, πέρα από τον Βορύδη, ακολούθησε ο Μηταράκης, βουλευτής, ακολούθησε ο Νικολακόπουλος. Εγώ δηλαδή είπα στη Βουλή ότι όλη η παράταξή σας πιστεύει ότι πρέπει να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, και ότι φέρνοντας την επιδότηση εργασίας θα καταφέρετε να αντικαταστήσετε το κενό, το τρομακτικό που θα δημιουργηθεί της ανεργίας.
1: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, Υπουργέ, με ποιον τρόπο θα γίνει η επιδότηση της εργασίας. Δηλαδή ενώ τώρα είναι σαν να μην έχεις εικόνα που βρίσκεσαι. Μα πώς?
0: Αυτοί δηλαδή, ακούστε πώς υποτίθεται ότι θα το κάνουν. Σου λένε, εσύ που έχεις μία επιχείρηση ή εσύ που θέλεις να ανοίξεις μία επιχείρηση, εμείς θα πληρώνουμε 90% τον εργαζόμενο που θα προσλάβεις και που θα είναι άνεργος για ένα χρόνο. Αυτό είναι όλο.
1: Ναι, αλλά πείτε με ποιο αντικείμενο είναι. Δηλαδή, εννοώ ότι τη χειμερινή περίοδο, όπου δεν υπάρχει κανείς επισκέπτης,
0: τι
1: θα κάνει αυτά, δηλαδή, μια τουριστική επιχείρηση.
0: Γι' αυτό και τους είπα, κοιμάστε.
1: Θα αλλάζει αέρα, δηλαδή, εννοώ, αυτά είναι λόγια του αέρα, δεν έχουν καμία λογική, έτσι.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνω να ισχύει στην εμπειρωτική χώρα, εκεί που υπάρχει δυνατότητα, εκεί που υπάρχει πρωτογενής τομέας, εκεί που υπάρχουν βιομηχανίες ενδεχομένως. Αλλά τώρα να λες για να ισχύει στην εργασία το χειμώνα στα νησιά. Τι να πω δηλαδή. Είναι λόγια του αέρα κυριολεκτικά.
0: Ή λόγια του αέρα, ή λόγια που επιδιώκουν την εξαπάτηση του κόσμου. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς από τη Βουλή που τοποθετούμε απέναντι στην κυρία Κεραμέως, κάλεσα τις χιλιάδες των απασχολούμενων στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία και τον επισιτισμό, δηλαδή, να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη, να μην ψηφίσουν σε καμία περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία, εάν εξ αυτού του λόγου θα ψηφίσουν σε σχέση με το επίδομα εργασίας, και σε κάθε περίπτωση να στηρίξουν κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, που διαρκώς και επανελειμμένως έχει τοποθετηθεί για το επίδομα ανεργίας.
1: Πάντως, φαντάζομαι ότι, για να μην αδικήσουμε και την κυρία Κεραμέως, είναι μια έξυπνη γυναίκα, δηλαδή έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς θα πορευθεί. Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν είχε καμία αιμονή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, αν τελικά άφησε τίποτα ανοιχτό παραθυράκι και όχι μόνο για την κατάργηση, αλλά ενδεχομένως και για την επέκταση του επιδόματος.
0: Άφησε καμία. Δεν άφησε κανένα απολύτως παραθυράκι για κάτι τέτοιο. Το μόνο που κατάφερα να εκμεύσω, διότι και ο Πρωθυπουργός που βγήκε και είπε σε σχέση με το επίδομα ανεργίας κάτι, δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό. Δηλαδή, εκείνο που είπε ο Πρωθυπουργός είναι δεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Και είπα στην κυρία Κεραμέως, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα καταργηθεί. Δεν είπε ότι δεν θα περιοριστεί το τρίμηνο σε δίμηνο. Και σας καλώ εσάς να μου πείτε. Και η ίδια είπε ότι όχι, δεν θα μειωθεί το τρίμηνο σε δίμηνο, και αυτό εν μέρη είναι μια ικανοποίηση, αλλά εδώ το να πηγαίνεις για μαλλί και να βγαίνεις κουρεμένος, διότι εμείς στόχος μας είναι η επέκταση χρονική στους 5 μήνες, μαζί με άλλα θέματα όπως την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στα 20 χρόνια και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Αλλά έφτασα στο σημείο, αγαπητέ μου Τέρι, να επιδιώξω να περιγράψω τι σημαίνει η εργασία για αυτούς τους ανθρώπους, να προσπαθήσω να δώσω να καταλάβει η κυρία Κεραμέως ότι ένας σερβιτόρος που δουλεύει πάνω από 10 ώρες και φτύνει αίμα και την ίδια ώρα είναι χαμογελαστός γιατί θέλει και ξέρει ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης. Μια καμαριέρα που καθαρίζει πάνω από 30 δωμάτια την ημέρα και πρέπει να είναι όλα τσαλάκωτα και το κάνει αυτό η καμαριέρα. Ένας μάγειρας, ένας σεφ, ένας λατζιέρης στην κουζίνα μέσα που έχει κάψα επί 10 ώρες. Ένας ρεσεψιονίστας που στέκεται 10 ώρες όρθιος. Προσπάθησε να μεταφέρω το τι σημαίνει αυτή η εργασία για να αντιληφθεί αυτή η υπουργός, αλλά και η κυβέρνηση και όσοι μας ακούγανε, ότι εδώ δεν είμαστε κάποιοι που κάνουμε ένα 8ωρο όπως κάνουν οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη πολιτισμένα και ωραία και παίρνουμε τα ρεπό μας και καθόμαστε και ως εκ τούτου τι χρειάζεται να παίρνουμε επίδομα ανεργίας 3 και 4 μήνες. Μα άμα δεν έχουμε φράγκο και άμα έχουμε ξεπατωθεί κυριολεκτικώς τους 4, 5, 6, 7 μήνες που εργάζεται ο κόσμος, καταλαβαίνετε, και τα λέω αυτά με τα λόγω γνώσεως γιατί έχω περάσει από το επάγγελμα του σερβιτόρου και ξέρω τι σημαίνει αυτό και έχω περάσει από πολλές θέσεις σε ξενοδοχεία και ξέρω τι σημαίνει αυτή η εργασία.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει έτσι δωδεκανής ο οποίος να μην έχει πάρει κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του τον δίσκο, έτσι. Είναι αυτονόητο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Υπουργέ. Έχετε γίνει κοινωνός αυτής της δυσκολίας που υπάρχει τώρα με το γνωστό ατύχημα που υπήρχε με το Carrier 2, δηλαδή το Blue Carrier 2, όπου έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κενό στην τροφική αλυσίδα της Δωδεκανήσου, γιατί έχουμε 106 καρότσες, έτσι, προκύπτει από το ρεπορτάζ, και 14 μεταφορικές εταιρείες που δεν ξέρουν τι γίνονται και αν βεβαίως έχουν γλιτώσει τα προϊόντα τους και τα αυτοκίνητά τους. Εδώ τι γίνεται?
0: Έχουμε δύο θέματα εδώ πέρα. Mm-hmm. Περιμένουμε τον κύριο Κικίλια να κάνει ανακοινώσεις, γιατί πραγματικά η εφοδιαστική αλυσίδα κόπηκε και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, δεδομένου ότι περιμένουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, στα νησιά μας προϊόντα που θα έπρεπε να πάρουν για να τροφοδοτήσουν άμεσα την πελατεία τους. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και τον έλεγχο του πώς προκλήθηκε αυτό το ατύχημα, ποιοι είναι οι φταίκτες, αν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να ελέγξεις την επέκταση της πυρκαγιάς. Αναμένουμε από τον κύριο Κικίλια. Εγώ, επειδή είχα ένα νομοσχέδιο σε εξέλιξη, το έχω δηλαδή ακόμη με τις νέες επενδύσεις από το εξωτερικό, άμεσες επενδύσεις από την Αλλοδαπή, δεν είχα την δυνατότητα. Ο κύριος Μιχαηλίδης όμως, που είναι και ο υπεύθυνος τομεάρχης, ξέρω ότι ζήτησε να πάει και στο κέντρο επιχειρήσεων για να δει τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πλοίο και πώς ελέγχθηκε η κατάσταση. Νομίζω ότι και μέσα στην ημέρα, σε κάθε περίπτωση μέχρι αύριο, θα έχουμε τις δικές μας επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι υπήρξε αντίδραση, έτσι, δικαιολογημένα, για να το λέμε, από την κυβέρνηση. Ο υπουργός απάντησε, δηλαδή, ο κ. Κικίλιας, είπε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι θα γίνει αποδεκτό κάθε αίτημα. Και βεβαίως διαβεβαίωσε ο άνθρωπος, να τα λέμε και αυτά, ότι από τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη θα έχουμε πλήρη ομαλοποίηση στο πρόγραμμα των νησιών, δηλαδή, ενώ όπου χρειαστεί θα μπει καράβι. Μα εδώ η αγωνία είναι στο δεύτερο σκέλος, όπου δεν έχουν εικόνα και οι ιδιοκτήτες τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορούμε πραγματικά να μείνουμε στο θέμα και να πάμε σε ένα μεταφορία να μας πει ακριβώς πώς έχει το ζήτημα. Να πάμε τώρα, ναι, να πάμε τώρα δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Επαναλαμβάνω ότι χθες το βράδυ είδα την ανακοίνωση από το ΕΒΕΔ, το οποίο ζητάει να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Επίσης ζητάει να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε, έτσι, μια γνωστή φίλη, περίμενε το αυτοκίνητό της από την Αθήνα, που βρέθηκε εκεί σε ένα ταξίδι, δεν ξέρει ακόμη, αναζητώντας, και είναι λογικό, πληροφορίες, εάν το αυτοκίνητό της έχει διασωθεί, δηλαδή, έτσι, ενώ αν έχει γλιτώσει την πυρκαγιά. Και βεβαίως πολύ μεγάλη αγωνία στους επαγγελματίες, και πάμε να συναντήσουμε ένα από αυτούς. Είναι ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας και ωραία, ωραία, πάμε, εντάξει, το ίδιο είναι. Πάμε λοιπόν, εσύ δεν ξέρω τι λες, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι, ή το ένας ή το άλλος. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσός, τον Κώστα τον Στυλιανού, που και αυτός είναι άμεσα εμπλεγμένος στην υπόθεση. Λοιπόν, είναι σαν αυτό που κάνουν με τους λαγούς. Εγώ Ιωαννίδη πει να βγάλω, ο Στυλιανός μου βγήκε. Αλλά δεν πειράζει, τα έχει όλα ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα.
1: Εντάξει, και εσύ ομορφόπεδο είσαι τώρα, το βλέπω, γιατί βλέπω και τις φωτογραφίες που βάζουμε εδώ πέρα. Μια χαρά σε βλέπω. Λοιπόν, για πες μου τι γίνεται.
2: Αν δεν πάθουμε δεν θα μάθουμε.
1: Ναι. Αυτό γιατί το λες, πρόεδρε?
2: Γιατί το λέω? Γιατί φωνάζουμε χρόνια για τα καράβια, φωνάζουμε χρόνια για τα ωράρια, φωνάζουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν, φωνάζουμε για τις να ελέγχονται όλα τα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν, να είμαστε όλοι συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Δυστυχώς, καλός ή κακός, κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως να μην συντηρούν όπως πρέπει τα οχήματά τους ή τα ψυγεία τους ή οτιδήποτε. Αυτό είναι στο πρόγραμμα μέσα. Και θα δείξει βέβαια το πόρισμα το τι έχει γίνει στο καράβι.
1: Ακριβώς. Εσείς πολύ... έχετε κάποια πληροφόρηση και κάνετε μια αναφορά τέτοια?
2: Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα αυτά που ακούγονται έξω, να μπορούμε να καταδικάζουμε επιχειρήσεις ή συναδέλφους ότι ευθύνεται ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Έτσι. Ή δεν ευθύνεται καθόλου το καράβι. Αυτό τώρα θα τα δούμε εκ των υστέρων.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι το πόρισμα θα δείξει τελικά πώς ξεκίνησε η φωτιά, ποια ήταν η αιτία και όλα τα σχετικά. Έτσι, και δεν πρέπει να μένουμε και σε μια διαδικασία ψιθύρω, γιατί ξέρετε, βέβαια, πολύ εύκολα κάνεις κουτσομπολιό, δύσκολα κάνεις επιβεβαίωση των πραγμάτων. Εγώ θέλω να μείνω στο πρόβλημα της αγοράς και να μου το επιβεβαίωσετε.
2: Στο πρόβλημα της αγοράς.
1: Ναι. Τι έχει συμβεί τώρα, γιατί.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήδη δρομολογείται κι άλλο καράβι, ήδη οι συνάδελφοι κάνουν αγώνα δρόμου και έχουν κατεβάσει τα πρώτα ψυγεία που είναι τα ασπαθή προϊόντα, αυτό που επί των πλήσεων έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Έτσι, δηλαδή ανάλογες σούμε ότι είχαμε 160 λίκες μέσα, τράκτορες.
1: Ένα λεπτό, το πλοίο βρίσκεται, έχει πιάσει λιμάνι?
2: Από ό,τι γνωρίζω από το πρωί που έβλεπα και εγώ τα site, ναι, δεν έχει πιάσει ακόμα λιμάνι.
1: Ναι, άρα πώς τα κατεβάζω, δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθούν να διασφαλίσουν άλλα φορτηγά και να κάνουν τη δουλειά, αυτό λέτε? Πρόεδρε, έχασαμε το λιμάνι. Λοιπόν, χάσαμε το πλοίο. Λοιπόν, πάμε ξανά τον. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί, ότι οι μεταφορικές εταιρείες ψάχνουν να βρουν οχήματα, δηλαδή, για να μεταφέρουν τα προϊόντα με το άλλο πλοίο, να καλύψουν το κενό. Αυτό αντιλαμβάνομαι, θέλει να πει ο κ. Στυλιανού. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά, η οποία ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί, αυτό έλειπε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Τον εντοπίσαμε, Το εντοπίσαμε. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο κύριος Αστελιανό. Εντάξει, μην το συζητάς τι έγινε τώρα. Έγινε, πάμε, βγάλω στον αέρα. Τι έγινε, το είπε πεθερά του να το κλείσει το τηλέφωνο. Έλα, πάμε. Μα τώρα θες και εσύ, τι τα θες τέτοια ώρα, πάμε. Μα τι έγινε, το ρωτάς, τι να γίνει. Λοιπόν, έλα, Κώστα.
2: Έλα, κύριε. Έλα, τέλος.
1: Έλα.
2: Λοιπόν,
1: έλα,
2: ήδη τα πρώτα ψυγεία έχουν μπει στα καράβια από τα... που είναι στη γραμμή.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τροφοδοσία αλλά στο νησί, αλλά δεν είναι αυτή η τροφοδοσία που περιμένουμε, έτσι. Λογικό είναι αυτό. Χάσαμε 160 κομμάτια. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Άρα οι εταιρείες ψάχνουν, ένα λεπτό, οι εταιρείες, οι μεταφορικές ψάχνουν να βρουν ψυγεία για να καλύψουν το κενό. Ή ψάχνουν να βρουν καρότσες προκειμένου να γίνει μεταφορά νέων προϊόντων.
2: Αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι αν και το καράβι θα μπει, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Γιγίλια, τον υπουργό Ναυτιλίας, ότι περίπου με 6 του μήνα το Οκτώβριο θα μπει και άλλο καράβι στη γραμμή μας. Άρα νομίζω ότι θα δρομολογηθούμε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ο υπουργός μίλησε για έκτακτα δρομολόγια σήμερα, 29,
2: ναι,
1: 2-3 Οκτωβρίου και πλήρη ομαλοποίηση της αγοράς από τις 6 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι η αντίδραση του ναυτιλίας θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, έτσι.
2: Πάρα πολύ γρήγορη και αυτό είναι το θετικό, γιατί όπως γνωρίζουμε τα νησιά μας δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς. Είναι μόνο το αυτοπλοϊκό.
1: Να σε ρωτήσω, δεν έχουμε καθόλου εικόνα τελικά τι έχει γίνει μέσα στο καράβι ως πληροφορία? Δηλαδή εγώ που έχω μια μεταφορική εταιρεία και είχα, ξέρω εγώ, 5 καρότσες, ποια είναι η κατάστασή τους? Δεν έχουμε καθόλου αποτύπωση.
2: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Απλώς έχουμε μια μερική εικόνα όσα οχήματα είχαν GPS.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι εκπέμπουν, δηλαδή από ό,τι ακούμε συναδέλφους, είχε 5 κομμάτια μέσα, τα 2 εκπέμπουν. Που σημαίνει ότι αυτά είναι εν ζωή ακόμα, δεν έχουν πάρει υπόψη ζημιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό έχουμε, δηλαδή δεν έχει ανοίξει το αμπάρι, δεν έχει πιάσει λιμάνι να δούμε τι έχει μέσα.
1: Και αυτό είναι σίγουρο, το GPS εκπέμπει, γιατί μπορεί να εκπέμπει ένα GPS και να έχει υποστεί μια ζημιά ένα μηχάνημα, ή είναι πολύ διαφορετικό από ότι είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί, για να προσπαθήσω να καταλάβω κι εγώ, έτσι, χωρίς να γνωρίζω.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή στο καράβι είναι πάρα πολύ ψηλό ανάμεταξύ του τα αμπάρια, λόγω της χωρικότητας που βάλει μέσα τα λίκες μόνο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ελπίζουμε και ακούω και αυτά από τους συναδέλφους που ακούω, ότι ενδεχομένως τα 100 αμπάρια τα μεσαία να μην έχουν επίεση στη ζημιά.
1: Μάλιστα, να περιορίστηκε δηλαδή η ζημιά. Ναι, αυτό έχει τρεις ορόφους, έχει.
2: Τρεις
1: ορόφους έχουν τα κάρια.
2: Βέβαια, το κάτω, ο κάτω όροφος και ο πάνω κάει και ο κάτω έχει πλημμυρίσει. Μιλάμε τώρα για τους άλλους, για το μεσαίο, που ελπίζουμε. Μάλιστα. Εκεί πέρα τις ελπίδες μας όλοι.
1: Μάλιστα.
2: Να μην έχουν πάρει στη ζημιά. Το μεγαλύτερο μέρος που είναι το μεσαίο.
1: Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά, πρόεδρε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Στυλιανού. Εντάξει, να ζητούμε πληροφορίες. Πάμε λοιπόν, Βασιλάκη. Πέρασε, να σου πω εγώ τι έγινε. Πέρασε μια πολύ όμορφη γυναίκα από μπροστά, τα χάσε ο Στυλιανού. Κόπη και γραμμή. Και πρώτα το ξεπεράσει, ψάνισε, τι έγινε. Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε. Θα δούμε αν θα ξεκινήσουμε πάλι από το ίδιο θέμα, για να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φορτηγά την κάτω, δηλαδή ένα μεταφορέα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, παρακαλώ. Και έχει, αντιλαμβάνομαι, μια πολύ μεγάλη αγωνία τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα τρέιλερ. Λοιπόν, μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή θα παραμείνουμε για να δούμε τι γίνεται στην αγορά με αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη φωτιά η οποία ξέσπασε στον καράζ του πλοίου του Blue Carrier 2 και βεβαίως αν έχουν κάποια πληροφόρηση από την εταιρεία τι συμβαίνει με, με τα αυτοκίνητά τους, με τα τρέλερ τους, με τις καρότσες και όλα τα σχετικά. Ένας εξ αυτών που από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ έχει 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούργιο αυτοκίνητο είναι ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι επιχειρηματίας και βεβαίως είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, για να μας δώσει το τι εικόνα έχει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, είναι πράγματι, δηλαδή εσείς έχει καεί και αυτοκίνητο καινούργιο δικό σας και έχετε και 14 τρέιλερ στο πλοίο, έχετε εικόνα δηλαδή.
1: Σας τα έχουν... Δεν έχω 14, έχω 42 τρέιλερ.
0: 42 τρέιλερ.
1: Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς και ένα γιοτακί που είχε φορτωθεί για καινούργιο από Αθήνα για Ρόδο.
0: Ναι.
1: Αυτό καεί και όλος καιρός. Τώρα από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα...
0: Για τα υπόλοιπα έχετε εικόνα, σας έχουν δώσει πληροφορίες.
1: Δεν είναι, είναι εικόνα που έχουμε. Το πάνω γκαράζ δεν έχει καεί ο όροφος ο ανοιχτός. Από εκεί πέρα το κάτω, θέλουμε να ελπίζουμε ότι το κάτω και το υπόγειο ότι δεν έχει πειραχτεί. Βέβαια θα υπάρχουν κάποιες ζημίες, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αν δεν ανοίξει το βαπόρι, mm-hmm. να δούμε τις ζημίες που έχουν προκληθεί και αν έχουν προκληθεί και τι έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ νωρίς δυστυχώς.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες λένε το βαπόρι πού κατευθύνεται, δηλαδή πού το κατευθύνουν, πού το οδηγούν.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προς, πάνω προς Πάρο, αν θυμάμαι καλά.
0: Προς Πάρο.
1: Κάπου εκεί.
0: Άρα αυτό θα οδηγηθεί, δηλαδή φαντάζομαι, στο λιμάνι του Πειραιά που θα πάει δηλαδή, ενώ στο... Ελευσίνα κάπου εκεί,
1: Θα το κατευθύνει η εταιρεία ή η Λαύριο ή η Ελευσίνα, εξαρτάται τώρα που είναι τα πρωτόκολλά τους, αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν για να γίνουν όλες τις σωστές διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο βουνό από ιεραρχία, από νομοθεσίες, από τα πάντα.
0: Ναι, και φαντάζομαι και αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την ασφάλιση, δηλαδή εσείς θα έχετε ασφαλισμένα, φαντάζομαι, έτσι τα εφορτηγά σας, τα τρέιλερ σας, αλλά και αυτή η διαδικασία τρέχει,
1: Εμείς που ασχολούμαστε ειδικά με αλυσίδες, σούπερ μάρκετ κτλ. Σε όλα τα συμβόλαια πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Και όχι μόνο εκεί, ότι αν χρωστάς και στο ΙΚΑ δεν δουλεύεις μαζί μας.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Αλλά καταλαβαίνεις, είναι πολύ αυστηρά.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, εσείς τι μεταφέρατε στα 42 τρέιλερ δηλαδή, τα οποία έχετε, και τρόφιμα και διάφορα προϊόντα.
1: Το περισσότερο κομμάτι που έχουμε εμείς γενικά σαν εταιρεία είναι η ψυγειομεταφορά, τρόφιμα, γάλατα, όλες οι πρώτες ανάγκες οι οποίες έρχονται στο νησί της Ρόδου.
0: Και τώρα πώς αναζητείτε να καλύψετε το κενό, κύριε Ιωαννίδη, είναι και αυτό δύσκολο, έτσι.
1: Το κενό, όταν εννοείται κενό, ποιο, το κενό της γραμμής,
0: ναι, το κενό σε σχέση με τα εμπορεύματα, σε σχέση ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να έχουν τρέιλερ για να εξυπηρετηθείτε εσείς, όλο αυτό, αυτή την αλυσίδα η οποία έχει μια λογική εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το κενό, σαφώς σας λέω, περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει με στο βαπόρι, τι έχει σωθεί, τι δεν έχει σωθεί, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας σε άμεσες παραγγελίες μεταχειρισμένων ή καινούριο τρέιλερ, αλλά επειδή η ατυχική μου και θα εκθέσω από Αθήνα, έχουν γίνει ήδη τα κατάλληλες συναντήσεις, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα κενό απέναντι στα νησιά μας. Και ειδικά στην τροφοδοσία, γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει ακόμα η τρέχη τουριστική σεζόν προς το τέλος.
0: Όχι, στο φούλ είμαστε, δηλαδή Σεπτέμβρης είναι και καλός μήνας και Οκτώβρης, άρα να μην έχουμε και ελλείψεις στην αγορά. Κάποιες φαντάζομαι ελλείψεις θα παρατηρηθούν, είναι και λογικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχει αντικατασταθεί το Carrier το 2 με το Carrier το 1.
0: Ναι.
1: Και σαφώς χθες ενημερωθήκαμε ότι μπαίνει και άλλο επιβατικό πλοίο μεγάλο, το οποίο θα εξυπηρετεί και αυτό. Άρα στο θέμα της τροφοδοσίας δεν το χάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαφώς βέβαια 3-4 μέρες θα υπάρχουν λίγα κενά, αλλά είναι διαχειρίσιμα. Δηλαδή αν δεν κατέβει τώρα η παλέτα του τσιμέντου και κατέβει ο θάλαμος, ή αν δεν κατέβει το σίδερο για την οικοδομή και κατέβει το γάλα, θα μείνει πίσω το σίδερο και το τσιμέντο, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά καταλαβαίνω και την αγωνία σας τώρα, έτσι, στο να στήσεις τέτοιες επιχειρήσεις και να έχεις αυτή την αγωνία.
1: Πελάτες, οι οποίοι από τώρα ξέρουν εξώδικα, από τώρα, αλλά
0: αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι, δηλαδή, τώρα αυτές είναι υπερβολικές αντιδράσεις τώρα, αν είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή και εμένα κάει και το αυτοκίνητό μου, καινούργιο αυτοκίνητο, τι θα πάω από τώρα στο... Στον έμπορο που είναι και φίλος, έλα σου πω, θα σου στείλω εξώδικο γιατί έγινε αυτό. Ναι, οκ, ατύχημα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για όλα αυτά.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε και συμπεριφέρεστε είναι νομίζω ότι ο σωστός. Δηλαδή,
1: τώρα, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ότι το πιο βασικό δεν υπήρχαν άνθρωποι να.
0: Δεν κίνησαν ανθρώπινες ζωές. Βεβαίως.
1: Το οποίο διαχειρίστηκε.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τον ακούσαμε για να μην τον ξανακα... Ναι, κύριε Ιωαννίδη μου, μας ακούτε? Ωραία. Ωραία, λοιπόν, νομίζω μας κάλυψε ο κύριος Ιωαννίδης. Είπε ο άνθρωπος αυτονόητο, έτσι. Πάρα πολύ μετρημένος, ότι τώρα έχουμε την αγωνία, δούμε τι έγινε. Σημαντικό ότι δεν κινδύνευσε κάποια ανθρώπινη ζωή. Και βεβαίως από ό,τι διεφάνει, δηλαδή, ήταν σωστός ο χειρισμός, ο οποίος έγινε από την εταιρεία. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις φωτιά σε ένα πλοίο, δηλαδή, μία αγωνία, σώζεται ο κόσμος, μετά αρχίζεις και ψάχνεις πώς θα σβήσεις. Δηλαδή, ενώ τώρα, γιατί ακούω διάφορους, είναι αυτό ρε παιδί μου το διαδίκτυο. Ναυτικά της από κάτω τη γράφουνε, μιλάμε όλα αλαστρόμια, φοβερά αλαστρόμια. Άμα τους βάλεις σε καμία βάρκα, τους πάρεις από το μαντράκι στο ενιδρίο, θα ζαλιστούνε και θα αποβάλουνε. Αλλά είναι αλαστρόμοι. Έτσι, του διαδικτύου. Είναι αυτή η παγκόσμια ειδικότητα, δηλαδή ενώ το ελληνικό φαινόμενο τώρα. Ναυτικάτζες. Το μεταξύ στη θάλασσα έχουμε τεράστια κενά. Ξέρεις, δεν σαλπάρουν τα τελευταία χρόνια. Δεν σαλπάρουν δηλαδή. Έχουμε πολλά μεγάλα κενά στην ναυτιλία. Δεν υπάρχει δηλαδή δυναμικό στην θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αυτές τις ναυτικάτζες, τις λεωστρομάρες δηλαδή του διαδικτύου. Λοιπόν. Πάμε σε μια ανάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα, εάν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλώς.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νικητιάδη να μιλάει για το θέμα. Βεβαίως είχαμε, επαναλαμβάνω, την σχετική δήλωση η οποία έγινε αντικατάσταση του Blue Carrier από τον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας και για τις 29 και για τις 2 και για τις 4 και για την πλήρη ομαλοποίηση από τις 6 Οκτωβρίου. Ακούσαμε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά, δηλαδή, και πάρα πολύ ψύχρεμος και ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, καθώς και το μέγεθος αυτού του προβλήματος με 14 μεταφορικές εταιρείες που έχουν, έτσι εννοώ, φορτηγά χωρίς να γνωρίζουν την τύχη τους μέσα στο πλοίο. Πάμε τώρα στην λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή στην αγορά, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν κενά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της ΡΟΔΟ, ο κύριος Κώστας Πανός, φαντάζομαι ότι έχει λάβει τα σχετικά μηνύματα, πληροφορίες, έχει μία εικόνα της κατάστασης. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Long time to hear you, που λένε.
1: Ναι, στο χωριό εδώ. Τώρα είμαστε εδώ, με βρίσκεται και σε ένα πρακτορείο αυτή τη στιγμή, στο ναι. οποίο κάνουμε, όπως λέμε στο χωριό, το aftermath.
0: Ναι,
1: okay. Δηλαδή τον υπολογισμό του τι έχει γίνει.
0: Ναι, ναι. Για δώστε μου μία εικόνα. Ποιος είναι ο απολογισμός
1: ο δικός σας? Ο απολογισμός είναι ότι έχουν χαθεί μόνο για τη Ρόδο γύρω στα 20-25 εκατομμύρια. Θα υπολογίσω ότι τα πράγματα που έχει μέσα το κάθε ντάλικα είναι σε αξίες του 80 με 100.000 ευρώ, έτσι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν χαθεί, στις καρότσες, οι οποίες και αυτές ανάλογα με το τι καρότσα είναι, τι μέγεθος είναι, τι παλαιότητας είναι, έχει ένα κόστος από 10 έως 50-60 χιλιάδες αν είναι ψυγείο, αν είναι θάλαμη. Καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός όλο και ανεβαίνει και θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους όσον ναι. αφορά το αλφα οικονομικό σκέλος.
0: Και φαντάζομαι ξεκινά και μια επίπονη διαδικασία, πώς αποζημιώνονται οι ασφαλιστικές, η ίδια εταιρεία, ποια έχουν την δυνατότητα να πάρουν χρήματα πίσω.
1: Δεν δηλαδή, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους επιχειρηματίες, πρέπει να ομολογήσουμε. Δεν έχουμε πολύ έτσι θετικά μηνύματα. Υπάρχει και μια πολύ ευγενή σιωπή. Και μια που ρωτούσατε, μάλλον λέγαμε για σιωπές, πολύ περίεργη είναι και η σιωπή σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε ένα καράβι που καίγεται εδώ και 4 μέρες στο Αιγαίο και δεν αναφέρεται πουθενά στα κριτικά δελτία ειδήσεων. Αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ εδώ στην αγορά της Ρόδου και έχει κάνει σε πολλούς εντύπωση το τι ακριβώς και γιατί ακριβώς αυτό δεν αποτελεί μια είδηση.
0: Καλά, όποιος ξέρει και ψάχνει λίγο παραπάνω, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται την σκοπιμότητα κάθε τέτοιας πράξης. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει αγωνία και πώς θα καλύψουν και οι άνθρωποι το κενό, δηλαδή πώς θα βρουν αυτοκίνητα ή καρότσες για να αντικαταστήσουν αυτή την περίοδο.
1: Το πρώτο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση των εμπορευμάτων.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα προκύψει θα είναι η αντικατάσταση των αυτοκινήτων, τα οποία βεβαίως. Δεν αντικαταστούνται σε μία μέρα.
0: Αλίμονο.
1: Κάτω σιλωμένα τα φέρει. Οπότε ακόμα και να έχουμε δυνατότητες μεταφοράς, κάπου θα υπάρξει πρόβλημα στην εφοδιαστική λυσίδα στο άμεσο μέλλον, καθώς λείπουν 100 νταλίκες από την αγορά. Είναι 100 νταλίκες από την αγορά, είναι σε μια μη τουριστική περίοδο, να το πούμε έτσι, είναι η συνολική τροφοδοσία του νησιού για μια μέρα.
0: Ναι, βέβαια, σωστά το λέτε.
1: Οπότε θα δούμε πρώτα καθυστερήσεις. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι το οποίο θα βλέπουμε. Θα χρειαστεί αρκετή υπομονή μέχρι κάποια στιγμή να ομαλοποιηθεί η κατάσταση όπως αυτή ομαλοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο δεν μπορώ να αποφύγω να μην σας ρωτήσω πώς πάει η αγορά μήνα Σεπτέμβρη. Υποτίθεται ότι οι πολλοί έφυγαν τον Αύγουστο που ήταν με φθηνά, με last minute κτλ. Και ότι οι πελάτες του Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη, επειδή κλείνουν εγκαίρως και είναι και μιας άλλης, αν θέλετε, εισοδηματικής στάθμης, έχουν περισσότερα περιθώρια περιθώρια να ρίξουν κάποια χρήματα στην αγορά. Φαίνεται κάτι να αλλάζει ή...
1: Η αγορά φέτος είναι μια μέτρια σεζόν και είναι μέτρια σεζόν και νομίζω ότι δεν θα έχουμε έτσι πολύ καλές σεζόν σε απόδοση από εδώ και πέρα, καθώς έχουμε διευρύνει πάρα πολύ τη βάση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πελάτες, να γεμίσουμε τα καταλήματα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι πέφτει ας πούμε, και η εισοδηματική απόδοση. Έχουμε δει και λιγότερες μέρες παραμονής στο νησί, οπότε και αυτό στερεί τη δυνατότητα να βγει κάποιος να κάνει ψώνια. Επίσης από κάποια μελέτη η οποία έχει γίνει βλέπουμε ότι στις αναφορές, τουλάχιστον στη Ρόδο, στις αναφορές που γίνονται στα σχόλια των τουριστών επισκεπτών, η αγορά αφορά με ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή δεν έρχονται να κάνουν shopping, να το πούμε έτσι. Και την αγορά, εγώ θα το ξαναπώ, αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική ένεση της δίνει η 7ήμερη βίζα από την Τουρκία. Πάρα πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία μένουν και σε ξενοδοχεία και σε Airbnb, βγαίνουν έξω, τρώνε, εξοδεύουν, αγοράζουν απίστευτα πράγματα. Οπότε εκεί κάπου έχει έρθει μια εξισορρόπηση. Οι υπόλοιποι έχουν πληγεί από αυτό το οποίο έχουμε πληγεί όλοι μας, την ακρίβεια.
0: Άστε καλά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, μουσικά.

0: Κόσμος 938.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0 0 1400.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ήταν για όλους οι οποίοι έχουν κοινή λογική, δηλαδή ότι ο Δήμος έχει όπως υποχρεούται ο κάθε θεσμικός φορέας αρμοδιότητα. Και ο Δήμος της Ρόδου δεν είναι ούτε ελληνική αστυνομία, ούτε το λιμενικό σώμα, ούτε πυροσβεστική, ούτε το Υπουργείο Υγείας δηλαδή. Οπότε πρέπει να περιορίζεται σε αυτά που είναι οι τομείς αρμοδιότητάς του, κάτω θεσμικό πλαίσιο του συντάγματος και της ίδιας δημοκρατίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί δεν χρειαζόταν κανείς να γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα για να αντιληφθεί ότι αυτή η ιστορία με τα drones, με το FBI, με αυτούς τους τύπους που ήθελαν να βάλουν το SpaceX στην παλιά πόλη για να ελέγξει αν ο Μπάμπης στην πλατεία υπερβάλλει, ή να κατεβάζουν τα drones για να σηκώνει τραπέζια ή να σβήνει φωτιές ή να λύνει και να κατεβάζει, αν θέλετε, φορεία για τα ασθενοφόρα, δεν έχουν καμία λογική. Λοιπόν, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, δικηγόρος, έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με αυτά τα ζητήματα, ήταν από αυτούς που έκαναν θόρυβο, με την καλή έννοια του λέω, θόρυβο της λεγόμενης κοινής λογικής. Καλημέρα, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα. Ακριβώς έτσι, κοινή λογική. Γιατί έχει χαθεί αυτό το πράγμα στα νομικά τουλάχιστον, ή ακόμα και στα φοιτητικά χρόνια, όταν είχες ένα θέμα, μια αγωγή και έπρεπε να την δεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να δεις, υπάρχει αρμοδιότητα, το δικαστήριο στο οποίο φέρεται έχει την αρμοδιότητα, αν όχι δεν το συζητάμε, τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αυτό ακριβώς είναι και στη δημόσια διοίκηση. Έχει η διοίκηση αρμοδιότητα να κάνει αυτό το πράγμα? Και αν δεν ξέρεις, μαθαίνεις. Και όταν σου λένε ότι δεν υπάρχει και ο νόμος είναι ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή δεν τίθεται αμφιβολία ή αμφισβήτηση, σκοτεινά σημεία για το αν ο Δήμος έχει αρμοδιότητα να κάνει γενική επιτήρηση με κάμερες σε δημόσιο ανοιχτό και μάλιστα αστικό χώρο, δεν έχει.
0: Ναι, βεβαίως δεν έχει. Όμως,
1: λέει ότι μόνο και μάλιστα ακόμα και η αστυνομία ή το λιμενικό πυροσβεστικό σώμα έχει αρμοδιότητα και πάλι υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.
0: Μα το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι η αστυνομία έχει αρμοδιότητα και βεβαίως υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί κάμερες στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Και αυτές ακόμα δεν λειτουργούν γιατί τους λείπουν οι απαραίτητες άδειες. Η ίδια δηλαδή η ελληνική αστυνομία αποδέχεται έτσι μια αρχή η οποία θα πρέπει να πει το ναι ή να δώσει το πράσινο φως για να είναι σε λειτουργία. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου και την έχουν δει Elon Musk και θα ελέγξουν λέει τα τραπέζια και την παραβατικότητα.
1: Καλά, ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή τώρα αυτά ήταν αστεία πράγματα, έτσι, με συγχωρείτε, αστεία πράγματα.
1: Ακριβώς αυτό. Να σας πω, πέρα από το θέμα της νομιμότητας των drones, υπάρχει και το καθαρά πρακτικό ζήτημα.
0: Σωστά,
1: και πάλι μία από τις αρχές,

0: Μια παλιά πόλη φέτος να είναι ρημαδιό, μπάτε σκύλια λέστε το λένε έτσι και οι πολίτες, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος στις πύλες, μαζί με όλα τα οποία είχαν να κάνουν με τα αυτονόητα που λέμε ότι ένα συνεργείο μπορεί να έλεξει ενόχλους χώρους, να αφαιρεθούν άδειες, να πέσουν πρόστιμα και ό,τι προβλέπει ο νόμος τελικά, γιατί το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Μαλλιαράκη και το θυμάστε και καλά.
1: Μιλάμε για την πολιτική βούληση για την εφαρμογή του νόμου, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι εφαρμόζεται ο νόμος, ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί.
0: Ναι, βεβαίως. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, αυτό... θυμάστε ότι αυτό έχει να κάνει με μια αλλαγή η οποία πρέπει να επέλθει στο κοινοβούλιο της χώρας, διότι έχουν το δικαίωμα οι όποιοι παραβάτες να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, στο τέλος παίρνουν το OK, έτσι, άφεση αμαρτιών. Δημιουργούν τα ίδια προβλήματα όπως υπάρχουν κάθε σεζόν, ενώ σε αντίθεση, εάν αλλάξει ο νόμος, θα γίνει ό,τι γίνεται στις περιπτώσεις ΑΔΕ. Θα μπαίνει μία κορδέλα και θα τελειώνουμε με τους 15-20 κάφρους, το λέω, με συγχωρείτε, να το πω δηλαδή, οι οποίοι κάνουν τη ζημιά σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κοινωνομίας.
1: Σωστά. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έμεινε η παλιά πόλη χωρίς την αναγκαία φύλαξη, εδώ ήταν και καθαρά λάθος ο τρόπος χειρισμού. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει να γίνουν δύο διαφορετικές συμβάσεις, η μία για τη φύλαξη της κάμερας στις εισόδους και τους ανθρώπους που θα είναι στις εισόδους και θα φυλάνε ή θα επιτηρούν τέλος πάντων στην παλιά πόλη, και το άλλο με τα drones. Μπήκε το θέμα ως ενιαία σύμβαση. Σκάλωσε στο πρώτο θέμα που ήταν τα drones με τα διάφορα θέματα, γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της αρμοδιότητας.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ξεκινάμε, βέβαια. Από πού να το πιάσεις. Δηλαδή,
0: ναι. Πάρα πολλά στοιχεία έτσι, τα οποία ήταν ελαττωματικά.
1: Γι' αυτό κόλλησε και στον επίτροπο του Ελεκτρικού Συνεδρίου και πάλι πίσω για να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία από την αρχή κτλ. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν ξεχωριστά. Οπότε τουλάχιστον το πρώτο.
0: Όπως γινόταν, κύριε Μαλλιαράκη, όπως γινόταν. Αυτό τώρα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για δαντρών είναι μια νέα φιλοσοφία. Παλαιότερα το κάθε κομμάτι γινόταν διαφορετικά προκειμένου να τρέξει και να μην έχει προβλήματα. Και παρόλα αυτά, φτάναμε στις 15 του Μάη για να υπάρχει το σύστημα στην παλιά πόλη. Εδώ φτάσαμε και περάσαμε το καλοκαίρι και ακόμη βλέπετε που είμαστε.
1: Τολμώ να πω και το λέω τολμώ, γιατί προκύπτει από τα γεγονότα πλέον και από αυτά που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, ότι όλη η διαδικασία ήταν πολύ πρόχειρη και πολύ επιπόλαιη, γιατί ήταν θέματα τα οποία, να το πω, δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Αυτή
1: που γνωρίζουμε, και σας λέω ότι ήταν και πράγματα της κοινής λογικής, οπότε θεωρώ ότι και εκείνη προφανώς τα γνώριζαν. Δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν αυτά ή και να μην τα γνώριζαν από τη στιγμή που υπήρξαν ή από την πρώτη στιγμή ενστάσεις. Θα έπρεπε να έχουν ανασκευάσει και να έχουν βρει μια διαδικασία σύνομη.
0: Τι να γίνει στα κεφάλια κάποιοι εξ αυτών, δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορώ να το ζυγίσω διαφορετικά. Πρέπει να σε αγγίξει το κεφάλι, δηλαδή πρέπει να είσαι αιμονικός. Πρέπει να θεωρείς ότι κατέχεις την απόλυτη γνώση για να σου λέει ότι πας στον τοίχο και να λες όχι, δεν είναι τοίχος, είναι διαμπερές και θα περάσω.
1: Βλέπεις το παγόπουνο, να έρχεται κατά πάνω σου και να λες όχι, θα το αποφύγω. Δεν θα το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί το παγόπουνο είναι τεράστιο.
0: Πάντως και τώρα υπάρχουν ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, εγώ διάβασα κάποια στοιχεία από την απόφαση. Δηλαδή, τι συνεχίζουμε χωρίς να πάμε σε μια νέα διαδικασία.
1: Εδώ
0: υπάρχει και ένα οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι σοβαρό.
1: Ότι ξανά θα υπάρξουν προβλήματα και είμαστε εδώ πάλι να τα ξανασυζητήσουμε. Γιατί γίνεται μια τροποποίηση της μελέτης, της προκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία χαρακτηρίζεται ως και σου λέει εντάξει, βγάζουμε τα drones από την περιγραφή που αφορά τη γενική επιτήρηση του δημόσιου χώρου της παλιάς πόλης για θέματα εγκληματικότητας δημόσιας τάξης.
0: Σικάγο έχει γίνει παλιά πόλη. Κάθε μέρα έχουμε γκάγκ εκεί μέσα. Και πάμε να λύσουμε τα θέματα εγκληματικότητας.
1: Ναι. Και θα τα κρατήσουμε μόνο για την προστασία, τον έλεγχο των τυχών και των μνημείων, για πυρασφάλεια και για πρώτες βοήθειες. Και ενώ το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή τα drones και όλα αυτά, δηλαδή η υπηρεσία, να το πω έτσι πολύ απλά, mm-hmm.

0: Είχες ένα διαγωνισμό που σου έλεγε ότι θα υπάρχουν 10 υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος και θα του δώσεις 10 ευρώ. Τώρα λες ότι οι υπηρεσίες αυτές θα είναι λιγότερες, θα είναι 7, αλλά τα χρήματα που θα πάρει ο ανάδοχος θα είναι τα ίδια.
1: Τι είναι δωρεά, δηλαδή προς τον ανάδοχο, γιατί αλλιώς το. Μάλλον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Λιγότερες υπηρεσίες, λιγότερα χρήματα.
1: Άρα,
0: δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες.
1: Άρα, γιατί να πάρει τα ίδια χρήματα ο ανάδοχος? Δηλαδή. Άρα εδώ έχουμε μια αλλαγή του αντικειμένου ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο.
0: Μια τροποποίηση.
1: Ή χαρίζουμε κάποια χρήματα στον ανάδοχο.
0: Ναι, γιατί δεν θα κάνει κάποιες υπηρεσίες τις οποίες είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει και είχε και μια προκήρυξη και κατατέθηκαν προσφορές και, μάλιστα συμμετείχε ένας.
1: Ναι, καλά, ναι, ναι.
0: Μόνο.
1: Ήταν,
0: οπότε ναι. Εδώ ενδεχομένως να μην έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους φορείς οι οποίοι ήθελαν να συμμετάσχουν αν γνώριζαν ότι δεν θα είχε αυτές τις. Γιατί κάποιος μπορεί να ήθελε να συμμετάσχει και να είπε πώς να συμμετάσχω εγώ σε μια διαδικασία από τη στιγμή που είναι παράνομη. Μου λέει ότι θα κάνω επιτήρηση της δημόσιας.
1: Ναι, άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο τώρα. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά.
0: Εδώ υπάρχει μια τροποποίηση ναι. η οποία κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι είναι ουσιώδης.
1: Όχι, είναι ουσιώδης.
0: Αυτές που έχουν γίνει.
1: Είναι ουσιώδης. Πώς δεν είναι ουσιώδης?
0: Η πιο συνεπής λύση θα ήταν μια ματέωση του διαγωνισμού από τη στιγμή που και ο ανάδοχος, ο προσωρινός τέλος πάντων.
1: Από τη στιγμή που χάσαμε και τη σεζόν, τελείωσε τη χρονιά δηλαδή. Έτσι.
0: Εδώ πρέπει να γίνει μια καινούργια. Ένας καινούργιος διαγωνισμός με εντελώς καινούργιους όρους και μια διαδικασία προφανώς σύνομη με αυτά που προβλέπει, έτσι, προβλέπει η νομοθεσία. Η προσπάθεια μετατόπισης του προβλήματος από τα drones, τις κάμερες, η μετατροπή των αντικειμένων και των όρων της προκήρυξης από ουσιώδης σε επουσιώδης, νομίζω ότι ούτε και αυτά θα περάσουν στον Επίτροπο. Και πάλι θα επιστρέψουν πίσω. Οπότε
1: λοιπόν,
0: θα χάσουμε και άλλο χρόνο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Σχολίαζα νωρίτερα μία είδηση η οποία υπάρχει σήμερα στην Δημοκρατική. Ότι, και το θεωρώ ότι είναι σωστό δηλαδή. Έτσι, ότι επιτέλους κάποιος παίρνει μία πρωτοβουλία. Εντολή Κολιάδη για την αποκατάσταση του τραμπολίνου. Ενώ η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης, η οποία έχει βαλτώσει με τα διάφορα τα οποία κάνει, είχε στείλει έγγραφα και έλεγε ότι δεν είναι καμία δουλειά. Ευτυχώς ανακατεύεται και πριν πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, γιατί θα είναι ντροπή για να συζητάμε για το τραμπολίνο σε ποιον ανήκει, ενώ το αφεντικό, το μεγάλο και το τοπόσημο του τόπου ανήκει ουσιαστικά στο Δήμο της Ρόδου, στους πολίτες αυτού του τόπου.
0: Προφανώς, το τραμπολίνο της Ρόδου από τη στιγμή, καταρχάς, κανένας δεν το θέλει. Είναι το μοναδικό περιουσιακό, το μοναδικό αντικείμενο, πράγμα, να πω μνημείο,
1: ναι.
0: Για το οποίο όλοι αποποιούνται την κυριότητά του.
1: Καλά, τώρα που έπεσε η ιστορία, έτσι, όχι παλαιότερα, γιατί ποτέ δεν έκατσε σε μία βάρδια για να το αποποιηθεί κανείς. Όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα πριν από 20 χρόνια, έγινε παρέμβαση. Με χρήματα του Υπουργείου Αιγαίου προς την τότε νομαρχία Δωδεκανήσου, με μηχανικούς τότε τον Κουσουνά κτλ. Δηλαδή όταν έσκασε η δύσκολη στιγμή έγινε αποκατάσταση. Έτσι έγινε η παρέμβαση, να πω.
0: Και καλώς έγινε.
1: Το
0: ίδιο προφανώς πρέπει να γίνει. Το τραμπολίνο, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να ανήκει και ανήκει στο Δήμο Ρόδου. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημειακού συγκροτήματος των λουτρών.
1: Σωστά. Ρόντα και τα λοιπά.
0: Του Ρόντα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, παρόλο που είναι στη θάλασσα, πάντα ήταν συνδεδεμένο ιστορικά, αρχιτεκτονικά, λειτουργικά, οργανικά με το μνημείο στη στεριά, οπότε θεωρείται ότι είναι μέρος. Και από τη στιγμή που το συγκρότημα στο σύνολό του μεταβιβάστηκε από το δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, θεωρώ ότι αυτομάτως και το τραμπολίνο, το οποίο είναι παράρτημα του μνημειακού συγκροτήματος, μεταβιβάστηκε και αυτό στο Δήμο Ρόδου.
1: Δηλαδή,
0: ενδεχομένως να μην χρειαζόταν ειδική μνήμα για το τραμπολίνο, ότι και το τραμπολίνο μεταβιβάζεται στην ιδιότητα του Δήμου Ρόδου. Θεωρείται όμως αυτονόητο.
1: Ήταν μέρος των ιατρικών εγκαταστάσεων, γι' αυτό έγινε δηλαδή. Έτσι. Οπότε, όχι, λέω καμιά φορά ότι φτάσαμε στο σημείο τα αυτονόητα να πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί κάτι είναι και αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, μπροστά σε κάποιους που βρίσκουν εμπόδια ή ανακαλύπτουν ή ψάχνονται λίγο σε μία περίεργη κατάσταση. κατεύθυνση. Όταν υπάρχει μία παρέμβαση που αφορά την κοινή λογική, πρέπει να την επενέσουμε, να την εξάρουμε.
0: Προφανώς και εδώ έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το έγγραφο που είπατε της μεσαιωνικής πόλης, ότι δεν είναι η αρμοδιότητα του Δήμου Ρόδου το, ναι, το τραμπολίνο, ήταν λάθος. Πολύ σωστή η απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση του τραμπολίνου με προφανώς ερωτήματα του Δήμου, γιατί στο Δήμο ανήκει
1: στο Δήμο ανήκει.
0: Και πρέπει να την διεκδικήσει την κυριότητα. Λέει, σε κάθε περίπτωση, αν και αν θεωρεί ότι δεν την είχε, που την έχει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό ούτως ή άλλως.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαλιαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε τα ίδια πράγματα ακόμη μια φορά. Η αυτονόητη παρέμβαση και εντολή του Δημάρχου της Ρόδου προς την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, 350.000 για την αποκατάσταση του τραμπολίνου. Το λαθασμένο έγγραφο από τη Μεσαιωνική Πόλη, πολλές λαθασμένες δουλειές. Έχουμε βάλει 4 άτομα εκεί πέρα. Δηλαδή, εκτός από τον Καλοπίτα που ξεκίνησε, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα και μπήκε σε μια λογική, γιατί είναι και λίγο ρεαλιστής και της δουλειάς. Μετά ανέλαβε μετά ο Παυλούς. Τι να καταλάβει ο άνθρωπος. Πάλι καλά που βγήκε την παλιά πόλη να πάει, δηλαδή το παιδάκι δεν την ήξερε. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος έχει δυνατότητες, θα του λέγαμε. Τι να προλάβεις να κάνεις, Χαλκιά. Εδώ πέρασαν 7 μήνες, δεν έχει πάει στην παλιά πόλη ο Χαλκιάς. Αφού όλα πέσαν στο κεφάλι του. Στις πλάτες του, να το πω δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Λέει και αυτά τα δικηγορίστικα στη συνεδριά, τρελαίνεσαι, λες τι λέει τώρα. Είπε κάτι απίστευτα πράγματα για το ΑΚΑΒΗ και λες πόσο, δηλαδή εννοώ, είναι να τον λυπάσαι με αυτά τα οποία έλεγε κατά καιρούς. Και μετά μπλέξαμε στον Σωτήρη τον Βαγιανό, που αντί να κάνει το αυτονόητο, να τρέξει αυτά τα οποία έπρεπε να τρέξει, έχουμε διάφορες καινοτομίες δηλαδή που έρχονται από το διάστημα. Λοιπόν, και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μία ανάσα.

Επιστεύω να σχολιάσω αυτό το οποίο είδα προχθές, ένα βιντεάκι που έχουμε στο Κορακόνερο να κατεβαίνουν ελαφάκια. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί τα ελάφια πλέον πάνε για λίγο να τσεκάρουν την υγεία τους στο νοσοκομείο, κατεβαίνουν και στο Κορακόνερο. Βλέπω μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί στα μέσα, στα social media δηλαδή, και δεν ξέρω αν είναι αυθεντική, αλλά δείχνει μια φωτογραφία, δεν ξέρω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, διαβάζω πάρα πολλά σχόλια, όπου στην περιοχή του Φαλιρακίου έχει ελάφια να κολυμπάνε μέσα στη θάλασσα. Και λένε κάτι απίστευτα βεβαίως. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο, ότι τελικά με βάρκα δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε. Πρέπει να είναι με βάρκα, δηλαδή, όταν είχε ελάφια μέσα στη θάλασσα, να κάνουν μπανάκι. Και πάω στο ζήτημα. Πόσες φορές θα το πω, ρε παιδιά, πόσα χρόνια θα περάσουν με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα ελάφια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι απειλούνται οι ανθρώπινες ζωές. Δεν προστατεύεται και το ζώο, δηλαδή. Το οποίο είναι αγάριο, μοναδικό, είναι το σύμβολο της Ρόδου και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ή να μας δουλεύουν οι εκάστοτε υπουργοί? Και καμιά φορά λέμε ότι τα μεγάλα ζητήματα, μα και τα μικρά ζητήματα δεν μπορούν να λύσουν. Και τα μικρά ζητήματα δεν μπορούν να τα λύσουν. Δηλαδή έχουμε πλέον να είναι παντού τα ελάφια. Πάρτε δύο αποφάσεις. Μην πω την βαριά την κουβέντα δηλαδή. Πάρτε δύο αποφάσεις όπως κάνουν σε όλες τις άλλες χώρες. Πάρτε αποφάσεις. Κλείστε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δάσους. Κάντε κάτι, τέλος πάντων. Κάντε πάρκα. Τι πρέπει να γίνει? Δεν υπάρχει, δεν είναι αποδεκτό αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα στείλω τη φωτογραφία, γιατί πραγματικά, εάν είναι αυθεντική φωτογραφία, τότε έχουμε ξεφύγει. Τους βλέπω τον Βούα να ανεβαίνει στο τραμπολίνο πάνω. Βλέπω σε λίγο να κατεβαίνουν στο μαντράκι, να χωρίζονται τα κοπάδια, το ένα τη μία πλευρά, το άλλο από την άλλη δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, θα στείλω τη φωτογραφία, θα τη στείλω τη φωτογραφία πραγματικά δηλαδή, για να την αξιοποιήσει εδώ ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί μου φαίνεται όχι υπερβολικό, κάτι παραπάνω από υπερβολικό, αλλά ρε παιδιά, μπορεί. Τα ελάφια άλλωστε ξέρουν και από φοβερό μπάνιο. Είναι δηλαδή καλύτερο μπάνιο από ό,τι κάνει ο Βασίλη. Μπήκε στη θάλασσα φέτος ή φοβάσαι ότι έχει καβουράκια? Λοιπόν, θα δείξει τη φωτογραφία τώρα ο Παναγιώτης. Επαναλαμβάνω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Τη βρήκα στα social media δηλαδή. Στο Facebook την είδα πριν από λίγα λεπτά. Διαβάζω από κάτω δεκάδες σχόλια. Έτσι. Έχει ανέβει. Στο Φαλιράκι εντοπίστηκα μέσω κάμερας. Τώρα τι να πω, αν είναι αυθεντική αυτή η φωτογραφία και κατεβαίνουν τα ελαφάκια, πρέπει να πηγαίνουν από την περιοχή Φαλιρακίου, δηλαδή πρέπει να είναι κάπου εκεί στο μέσο του Φαλιρακίου, πρέπει να πηγαίνουν για γυμνισμό στα καθαρά δηλαδή, από ό,τι βλέπω. Θα δείξει τη φωτογραφία ο Παναγιώτης, αυτή είναι. Αυτή είναι η φωτογραφία. Μιλάνε για Φαλιράκι. Εάν πράγματι έχουμε. Βεβαίως και τα νερά, βλέπετε πως είναι τα νερά. Αν πράγματι δηλαδή τα ελάφια κολυμπάνε ή είναι ρηχά τα νερά, γιατί το καλοκαιράκι έχουμε αυτό το φαινόμενο. Πας δηλαδή 100 μέτρα μέσα στη θάλασσα και με τα ρεύματα τα οποία επικρατούν, είτε δηλαδή ξεκινάς, φτάνει μέχρι το λαιμό και μετά αρχίζεις και ανεβαίνεις. Λοιπόν, αν η φωτογραφία είναι πραγματική, γιατί πλέον με τα AI δηλαδή έχουμε βρει τον πελά μας, εδώ άλλοι μεταβάλλονται από γιατροί σε δημοσιογράφους και από δημοσιογράφους σε γιατρούς, που φανταστείτε και στην θάλασσα. Πάντως, εάν είναι αυθεντική αυτή η φωτογραφία, το βίντεο είναι, και το βίντεο δεν είναι και τίποτα, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει δάσος σε αυτή την περιοχή, μεταξύ ασγούρου, νοσοκομείου, έτσι. Αν είναι αυθεντική φωτογραφία, έχουμε θέμα. Όταν πηγαίνεις για μπάνιο θα με ρωτάς σε ποια περιοχή θα πας που θα πάνε τα ελάφια. Πνιγούμε. Λοιπόν, εκτός και τα φέραμε είναι... θα δούμε τώρα, θα σε στείλω εκεί που θα είναι Ινδύ. Θα χορέψουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να πάμε στα θέματα υγείας, διότι βλέπω ότι έχουμε εγκαίνια στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης δεν ήταν το καλοκαίρι στην Καλύμνο? Νόμιζα ότι ήταν στην Καλύμνο. Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Ακού Κόσμος 938. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εξτρέψαμε, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, της Blue Star Ferries δηλαδή, για το Blue Carrier 2. Θα πρέπει να γίνει συγκέντρωση και διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας που αφορά οχήματα και φορτία τα οποία μεταφέρονταν με το πλοίο κατά τον χρόνο του συμβάντος. Οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν καλούνται να αποστέλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση έτοιμα, καθώς και όλα τα διαθέσιμα σχετικά έγγραφα και στοιχεία απευθείας στην εθνική διεύθυνση, η οποία είναι Blue Carrier 2 Claim Παπάκι Attica Pavla Group.com, ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της εταιρείας δηλαδή, για να υπάρχει η αντίστοιχη αφίδρομη ενημέρωση για να μάθετε τι γίνεται, αν τελικά έχει υποστεί ζημιά η λεγόμενη καρότσα ή κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο φορτίο, δηλαδή να πάρετε πληροφορίες από την εταιρεία για αυτό το θέμα. Τώρα, πάμε σε μια υπόθεση η οποία έσκασε. Εμείς ξεκινήσαμε ως μια συζήτηση για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, μια δημοσκόπηση η οποία είχε να κάνει με την interview. Αλλά έχει γίνει ένας χαμός γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά της interview για δημοσκόπηση που ήταν, λέει, η έτοιμη πριν ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένας φάκελος, υπάρχει στάση του ΣΕΔΕΑ, υπάρχει καταγγελία η οποία υπογράφεται από έναν δικηγόρο. Δεν ξέρω ακριβώς έτσι όλες τις πτυχές, γιατί σε αυτά τα ζητήματα κρατάω πάντα μία επιφύλαξη, δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή, αλλά λέω ότι υπάρχει μία πολυσέδια αναφορά η οποία σημειώνει ότι ενώ στη ταυτότητα της τελευταίας έρευνας που δημοσιεύθηκε είναι αυτή, 29 του Σεπτέμβρη χθες, σημειωνόταν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή της από 23 έως τις 28, ήταν ήδη έτοιμη, λέει, και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης, δηλαδή πριν την ολοκλήρωσή της. Είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί τώρα με τις προσφυγές. Μπορεί να πει κανείς ότι είτε έχει βάση, είτε ενδεχομένως να είναι και ένα λάθος ως προς την αναγραφή της ημερομηνίας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν θα την κάνουμε τώρα εμείς. Έχουν προσφύγει στα σχετικά. Πάμε, Δημήτρης Λίτσας, στην τηλεφωνική γραμμή, εκλογικό μας αναλυτής, για να δούμε αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Δεν ξέρω, έχεις ενημερωθεί εσύ, βλέπεις το...
1: Έχω ενημερωθεί, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι δημοσκοπικά και με πολιτική ανάλυση έχει κάποια ουσία αυτό το θέμα, διότι και η δημοσκόπηση της interview κινείται στα ίδια που κινούνται και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Άρα δημοσκοπικά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι να πεις ότι υπάρχει κάποια πρόθεση και παρουσιάζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που βγάζουν οι υπόλοιπες δημοσκόπησεις.
0: Ναι, φαντάζομαι αν υπήρχε κάποια ουσιαστική ανατροπή, δηλαδή αν έβγαινε η δημοσκόπηση και έλεγε ότι μπροστά το Πασόκ, πίσω Νέα Δημοκρατία και πέμπτος ο Τσίπρας, να πούμε ότι εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι και λίγο τυπικά αυτά.
1: Μπροστά την Καριστιανού.
0: Καριστιανού πρώτη και όλα τα σχετικά. Δηλαδή εννοώ ότι.
1: Κωνσταντοπούλου
0: σίγουρα, ναι. Τώρα που ανεβάζει και αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα Τέμπη, μετά και από την εξέλιξη, εγώ βλέπω ότι Κωνσταντοπούλου να ξανανεβαίνει. Έτσι, δηλαδή ένα πεδίο στο οποίο το έχει Κωνσταντοπούλου.
1: Κράτα μικρά καλάτσα.
0: Όχι, αλλά λέω το πολιτικά τώρα. Γιατί είναι αυτό που είπα ξεκινώντας, ότι θα πρέπει να είναι και λίγο σοβαρή στις δηλώσεις η εκάστοτε υπουργή, έτσι. Για τα μπάζα, για τα μπάζα. Και η δικαιοσύνη έδειξε ότι δεν άκουσε τον υπουργό και θα κάνει το αυτονόητο, θα εξετάσει
1: την
0: οποιαδήποτε υπόνοια υπάρχει. Ναι, αλλά οι υπουργοί πρέπει να είναι σοβαροί, έτσι.
1: Τα να ξεκαθαρίζονται και να μην σέρνονται.
0: Ναι, αλλά και οι υπουργοί είναι καλό να μην σέρνονται πίσω από δηλώσεις. Συμφωνούμε.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα του κάθε υπουργού, εξαρτάται από τον κάθε υπουργό και κατά πόσο το ασανσέρ φτάνει στον πανόροφο.
0: Ναι. Πάντως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επειδή έχει κάνει πολλές τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να δείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία και ηρεμία και να μην είναι βασιλικότερος του βασιλέως δηλαδή, ή αυτό που λέει πολύ απλά ο λαός, ότι υπήρχε κάποιος χειρότερος από το Δήμιο, ήταν ο βοηθός του. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στην interview να δούμε τα στοιχεία.
1: Όταν
0: ναι.
1: ο Βενιζέλος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε no comment.
0: Ναι, no comment. Ήξερε και το no comment εκείνος.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, γιατί μπορεί να πεις διάφορα για τον Βενιζέλο, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι εδώ τον έφαγε την νοημοσύνη του αυτόν, Άννη, και ο χρόνος. Λοιπόν.
1: Δεν μπορείς να αρνηθείς τίποτα, δεν μπορείς να αρνηθείς.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Σε πείσει ότι το άσπρο είναι μαύρο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Τεκμηριωμένα.
0: Έτσι, ναι. Απλά ο Βενιζέλος είδε σε λαθασμένο χρόνο το ρολόι του. Και έσπευσε πριν από τις εξέλιξεις. Λοιπόν, τώρα η περίφημη δημοσκόπηση αυτή τη interview, Νέα Δημοκρατία.
1: Δίνει μια μικρή άνοδο στη Νέα Δημοκρατία, δίνει μια ουσιαστική άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει 0,3-0,4%, βλέπει το Πασόκ να ανεβαίνει 0,8-0,9%.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα σημείο το οποίο βλέπω ότι η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αρχίζει να μειώνεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
0: Έχει αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά, έτσι, και τη στρατηγική. Δηλαδή, εγώ είδα χθες τον Τσίπρα.
1: Θέμα,
0: ο οποίος, ναι, βλέπω τον Τσίπρα, ο οποίος ξεκίνησε περιοδίες σε όλη τη χώρα, θα έρθει και σε εμάς, με νέο κόσμο μαζί του. On the road δηλαδή και ο Τσίπρας, on the road και ο Ανδρουλάκης, on the road και ο Μητσοτάκης που πάει να αποφύγει τα γαλάζια σφάλτσα. Φάλτσα δηλαδή, να τους φτιάξει. Έτσι. Λοιπόν, άρα καμία έκπληξη. Εδώ πάλι παραμένει υψηλά το άλλο κόμμα να αποφάσιστε. Ναι.
1: Και οι έδρες το ίδιο. Λίγο έχουν πέσει για να αποφάσιστε. Λίγο έχουν πέσει, αλλά έχουν αυξηθεί το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και τα μικρά κόμματα. Οκτακομματική βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δείχνει. Δεν δείχνει κάτι διαφορετικό.
0: Εδώ είναι η μπάρα.
1: Αν δεν αρχίσει να μετριέται το κόμμα Σαμαρά και η επίδραση που θα έχει, τότε θα αρχίσουμε να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Τώρα δεν έχουμε καμία εικόνα επί της ουσίας.
0: Ναι. Πάντως το ρεπορτάζ
1: λέει... Δηλαδή, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και το μόνο σίγουρο που βγαίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτές είναι ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία πλησιάζουν τις 160 έδρες μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά.
0: Εδώ η ανησυχία και η αγωνία είναι σε σχέση με τις έδρες και στα 12, έτσι. Δηλαδή με βάση αυτά τα ποσοστά, οι 4 θα γίνουν 2. Εδώ είναι η αγωνία. Δηλαδή είναι το ίμιση. Έτσι.
1: Έχει σημασία τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τι δύναμη έχουν στα 12. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, παίρνει τις έδρες σε όλη την Ελλάδα που μείναν ορφανές. Όταν λοιπόν κόμματα είναι ισχυρά στα 12, μπορεί να πάρουν...
0: Δεν βλέπω όμως, δηλαδή εννοώ, ναι, δεν βλέπω στα 12 τα κόμματα, τα μικρότερα, τα οποία δεν υπάρχουν σε αυτό το ισοζύγιο, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται να είναι πολύ δυνατά.
1: Ναι, το Πασόκ θα βγάλει έδρα στα 12.
0: Βεβαίως, το Πασόκ θα βγάλει, δεν το συζητάμε.
1: Ο Τσίπρας δεν χωράει αμφιβολία ότι θα πάρει.
0: Και αυτός θα βγάλει έδρα.
1: Ο Βελόπουλος με τη δυναμική που εμφανίζει θα πάρει έδρα.
0: Αυτό λέω, οι υπόλοιποι δεν κινούνται πολύ ψηλά στα 12.
1: Τώρα, μην ξεχνάς τον παράγοντα Σαμαρά που θα μπει στο χορό.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να χαθεί και άλλη έδρα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, θα δούμε βεβαίως ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο Σαμαρά. Γιατί τα ονόματα τα οποία ακούγονται έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι και λίγο από το χρονοτούπαλο του χρονοτούλα από τις ιστορίες. Ξέρω δηλαδή, εννοώ ότι και πόσο αυτό μεταβάλλει το τι θα γίνει στα 12.
1: Πρόσεξε, εδώ είναι το εξής θέμα. Πολλές φορές δεν έχει σημασία πόσο ηχηρό όνομα είναι αυτό που έχει κατέβει σε ένα συνδυασμό, όσο τι δύναμη θα πάρει ο συνδυασμός σε αυτή την εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, αν ένα κομμάτι μεγάλο ψηφίσει το συνδυασμό του Σαμαρά, θα βγει έδρα στα 12 και μπορεί αυτός που θα την πάρει να την πάρει και με μία ψήφο.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά. Εντάξει. Ναι, αλλά οπότε, λέω ότι είναι πάντα ένα κριτήριο, ρε παιδί μου, το οποίο δείχνει μία κατεύθυνση.
1: Είναι κριτήριο, διότι υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι είναι και αυτοί που μαζεύουν ψήφους.
0: Ακριβώς.
1: Στην εκλογική περιφέρεια.
0: Έτσι.
1: Τώρα, αλλά λέω, δεν μπορούν να αναπτύξουν δυναμική όμως, και αναπτύξει δυναμική το κόμμα και πάρει έδρα το κόμμα στα 12, θα πάει στον πρώτο σταυρούς. Που μπορεί να είναι 50, 100, 150, 200. Έχουμε δει βουλευτές με 150 σταυρούς.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ειδικά, ειδικά πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε στην Λέσβο, έτσι, ιστορικά. Ότι έχουμε...
1: Ναι, και στο Πειραιά είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά λέω στη Λέσβο πάρα πολύ έντονα, θυμάμαι καλά από μία ανάλυση που είχα δει πριν από κάποια χρόνια ψάχνοντας τη Λέσβο, είχαμε απίστευτα αποτελέσματα να είναι κάποιο με 300 σταυρούς βουλευτής και να μένει ο άλλος με 12.500 σταυρούς έξω. Έτσι.
1: Πολύ παραγωγικό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς το ίδιο, καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για την interview. Θα δούμε το άλλο σκέλος. Παραλαμβάνω πάντως δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με τυπικά ζητήματα. Είναι και λίγο εταιρείες. Με ρωτούσε ο Βασίλης πού αλλού σε όλο τον κόσμο. Παντού σε όλο τον κόσμο γίνεται δημοσκοπήσεις, αλλά κάθε μέρα. Εντάξει. Η Γαλλία είναι και 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Ή η Γερμανία, ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις μεγάλες χώρες είναι λογικό να υπάρχει δημοσκόπηση, γιατί άλλωστε υπάρχει μια δυναμική εδώ. Τα πράγματα είναι λίγο βαλτωμένα. Αντιθέτως, υπάρχει ένα πολύ έντονο παρασκήνιο. Ρε φίλε, εδώ υπάρχουν όμιλοι και υπάρχουν και κορυφαίοι, αν θες, δημοσιογράφοι που από τη μία κουνάνε το δάχτυλο στους υπουργούς, από την άλλη χρωστάει ο όμιλός τους απίστευτα εκατομμύρια στο κράτος. Έτσι. Και δεν κάνει το αυτονόητο ο υπουργός, δηλαδή, να τους ελέγξει. Και κυνηγάνε τον κοσμάκι που πουλάει καλαμπόκι σε κάποιες πλατείες. Και να πω και το πολύ καλύμνικο και ροδίτικο και ρεμπουνάρια. Αυτούς κυνηγάνε. Και οι άλλοι κουνάνε το δάχτυλό τους. Κεφάλαια, ζημιές, δηλαδή απίστευτα χρήματα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε μια ανάσα. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, αύριο υπάρχει μια εκδήλωση, το έχω ξαναπεί αγαπητέ φίλε Βασίλη, επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Η αφυσημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου». Είναι ένα βιβλίο δηλαδή αφρομή, αλλά λέω γιατί έχει σημασία ότι χαιρετισμοί Βασίλος Καταβενάκης, ο πρόεδρος του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου, Γιάννης Παπάς, πρώην υπουργός, βουλευτής Δωδεκανήσου, και εδώ θέλω να σταθώ, Πέλοπας Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και φαντάζομαι ότι αύριο, με αφορμή αυτή τη εκδήλωση, θα γίνει και συζήτηση για το νέο δικαστικό μέγαρο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με τον Γενικό Γραμματέα, να μάθουμε τι θα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου, που έχει τελικά αποφασίσει ότι θα συνενέσει για να κατασκευαστεί νέο δικαστικό μέγαρο, όταν υπάρχει δέσμευση από τον Υπουργό και υπήρχε και αυτή η επίσκεψη, Μητσοτάκη, τα όλα έγιναν, τα όσα έγιναν τότε. Εισηγητής Γιώργος Νούλας, δικηγός διεθνολόγος, ομιλητές Χαράλαμπο Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστίδη Τσάτσος από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, μέλος του ΔΣ του Δικαιωρικού Συλλόγου Ρόδου, και αφαντιά μας να συντονίσει αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί τα εθνικά θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά εγώ μένω στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Δήμο της Ρόδου και με την ιστορία του νέου δικαστικού μεγάρου. Γιατί δεν μπορεί η Ρόδος, πέρα από την αποκατάσταση που θα γίνει στο δικαστήριο δηλαδή, που κανονικά πρέπει να μείνει μόνο το εφετείο εκεί και τίποτα άλλο, έτσι, και κάποια γραφεία και το εφετείο, τίποτα άλλο, να κατασκευάσει επιτέλους ένα υπερσύγχρονο, έτσι, δικαστικό μέγαρο για να ακούσει και την απόφαση. Πας και κάθεσαι, κάνουν αυτό οι δικαστές και λες τι έγινε. Αθώθηκα, την έφαγα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και άμα είσαι και λίγο κουφός, εμείς δεν διαβάζουμε και χείλη. Ναι, εγώ δεν διαβάζω. Δηλαδή, μου κάνεις εσύ που μου λέει θες, τι θα κάνεις αυτά. Άμα είσαι καμιά ξαδιά, να σε ακούσω. Αλλά ακούσω εσένα, κάνεις διάφορα έτσι. Πού να, εγώ δεν διαβάζω χείλη. Δηλαδή, μιλάμε στούρνος. Δεν διαβάζω χείλη. Εγώ αυτό έλεγε άλλη, σου πω και έλεγα τι θες. Δεν θα σου πω, δεν το καταφέρνω εγώ. Ο άλλος κάτω από εκεί λέει πέντε μέρες, τι έγινε. Αθώθηκα, λέει, όχι, την έφαγες. Πού να ακούσεις αυτή την αίθουσα με τόσο κόσμο. Πήγαινε, έρχονται δικηγόροι, απορώ και με τα αυτιά τους δηλαδή, των δικηγόρων. Τους εκτιμώ δηλαδή, εννοώ, έχουν πολύ καλά αυτιά οι δικηγόροι. Δεν ακούς τι γίνεται. Δεν ξέρω, σου έχει συμβεί. Δεν ακούω, επειδή μου τη λέει ο δικαστής, καμιά φορά πρέπει να φωνάζει. Θυμάμαι παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι με δυνατή φωνή. Θυμάμαι το Τσαγκουνί να φωνάζει. Ο οικονόμου μιλούσε χαμηλά, δεν ακούγες τίποτα. Ο εισαγγελέας. Με λέγεις τι γίνεται. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι δικαστές. Εγώ έτυχα μια φορά που πήγα στο δικαστήριο στη ζωή μου και για θέμα δημοσιογραφικό. Μια Γιαννοπούλου ήταν η πρόεδρος. Φώναζε εκείνη, οπότε καταλάβαινα τι μου έλεγε. Συλλογηθήκαμε. Λοιπόν, αλλά είναι θέμα, ρε παιδί μου. Χρειάζεται η Ρόδος ένα δικαστικό μέγαρο. Μπορεί να έχουν τα χωριά δικαστικό μέγαρο και να μην έχει η Ρόδος. Έτσι, και να γίνεται αυτό που γίνεται. Αυτό είναι ένα χτίριο φοβερό. Οκ, να αφήσουμε λίγο εκεί το εφετείο. Αν και άλλη έπρεπε να είναι η κατεύθυνση, αλλά θα μου πεις τώρα αφήσουμε τα ρημάδια, έχουμε αφήσει χτίρια, διαμάντια και γίνα ρημάδια τώρα. Τι τα θες και αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα κάποιες άλλες ειδησούλες, οι οποίες, εντάξει, τυπικές είναι. Έχουμε συνεδριάσει σήμερα και του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη για θέματα που έχουν να κάνουν με αθλητικούς χώρους. Επίσης έχουμε την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Κάποιες, αν θέλεις, έτσι, τιμητικές διακρίσεις δηλαδή, για το Ίδρυμα Σταματίου. Βλέπω αυτό το σημαντικότερο, και μια παρουσίαση μιας έρευνας που έγινε για την ισότητα των φύλων στο Δήμο της Ρόδου. Αυτό είναι, νομίζω, έχει ενδιαφέρον, είναι εξαιρετικό, αλλά είναι δύσκολο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Θα πάμε με μια ανάσα μουσική στα όσα έπονται να γίνουν. Βλέπω επίσης
Το αναφέρω γιατί είχαμε δει και προημερών, είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Βλέπω να είναι σε μια πολύ καλή διαδικασία οι καθαρισμοί των ρεμάτων στην Ρόδο, δηλαδή, και στην βόρεια πλευρά του νησιού, και εννοώ στην κεντρική, αλλά και στην νότια Ρόδο από την πλευρά του Δήμου. Είμαστε σε καθαρισμούς ρεμάτων, χρειάζονται, γιατί η πρώτη βροχή ευτυχώς ήταν ποτιστική, πολύ ωφέλιμη, αλλά δεν ξέρω αν αντέξει η Ρόδος ή αν δεν γίνουν και οι απαραίτητοι καθαρισμοί, μία δύσκολη μπόρα. Μην έχουμε τις γνωστές εικόνες. Και βεβαίως δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά στη Μεσαιωνική πόλη. Άντε, καθαρίζουμε 5 φρεάτια και that's it. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς θα τα πούμε και τηλεοπτικά με πολύ, έτσι, νομίζω, ενδιαφέρουσα εκπομπή στην τηλεόραση.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα Κλέθη μου, δόξα τω Θεώ.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα.
1: Κάτι και... από θέμα καιρού βέβαια, έτσι.
0: Α, εντάξει, ο καιρός τι είναι μωρέ, καλοκαίρι είναι στην περιοχή μας ακόμα. Εδώ πήρα, μιλούσα χθες με τον φίλο μου τον Ιπποκράτη τον Γκουρούνι. Τι έγινε, του λέω, ρε Ιπόκρατες, του λέω. Και μου λέει, δεν σ' ακούω, του λέω, καλά, έτσι, κοιμισμένος ακούω. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισα από το ψάρεμα, κάθε. Α, λέω, σηκώνει. Λοιπόν, λέω όμορφη μέρα, γιατί το ξέρεις ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα ανήκει στην Γερμανία, με στην Γερμανία. Ε, εντάξει. Δεν φαντάζομαι να στεναχωριέστε κάποιοι και να λέτε, όχρε, αυτή η επιτυχία της Ελλάδος μην τυχόν και τη χρεωθεί ο Μητσοτάκης, γιατί ικανούς σας έχω, μέχρι και σε αυτό το σημείο να έχετε φτάσει.

0: η όλη πορεία της στο τελευταίο διάστημα. Τώρα βέβαια εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται όπως είπαμε, γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, που φτάσαμε ρε.
1: Τι φόβος
0: το κάθε
1: υπάρχει,
0: τι δηλαδή. Να το ερμηνεύουνε.
1: Τι φόβος υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ γιατί σου λέει ο άλλος να τώρα με τον Καντέμι τον Γκούλη να πούμε έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Κατάλαβα, ξέρω εγώ πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας να πούμε. Όλα δηλαδή.
1: Καλά, όλα να τα περιμένουμε.
0: Κάικες λες στο χιλόλι, φυσάς και το γιαούρτι, έτσι λένε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πολιτικά μας πράγματα, για να δούμε έτσι κάποια θέματα. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στην τηλεόραση, όπου θα ασχοληθούμε με το να δούμε τελικά με το Ροδίνη, γιατί αυτό το πόσιμο της Ρόδου, έτσι ιστορική σημασία. Εγώ θυμάμαι ήμουνα μωρό παιδάκι πριν 60-65 χρόνια, πόσο πριν ας πούμε, όταν με τους γονείς μου βρισκόμουν μέσα στο Ροδίνη, βαρκάδα, βαρκάρις να πούμε, μας έκαμε τις πάπιες δίπλα και δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Έψαχνα η αλήθεια για το αρχείο μου να βρω μια φωτογραφία την οποία είχα και ξέρω, δυσκολεύομαι, δεν τη βρίσκω. Θέλω να πω δηλαδή πώς ήταν κάποια πράγματα πριν από δεκάδες χρόνια και πώς είναι σήμερα ας πούμε. Εγκατάλειψη. Βέβαια υπάρχει από πλευράς του Δήμου μία προσπάθεια ούτως ώστε να εξοραϊστεί η περιοχή και γίνονται ήδη κάποια έργα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι σε καλό δρόμο και αν θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Θα πάντα βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να τα λέμε. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Για να σταθούμε τώρα λίγο στα της ραδιοφωνίας μας και να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας τον Ιπποκράτη Κουρούνη. Όπως σου έλεγε Βασίλη χθες, του λέω τι έγινε ρε Ιπποκράτη, ακούω πεσμένο. Μου λέει ξέρεις μόλις γύρισα από το ψάρεμα, πώς πήγαν οι λαγοκέφαλοι, ψαρέψαμε κανέναν ή όχι. Μας την πέσανε Ιπποκράτη μου.
2: Μας την πέσανε από παντού και ξηρά και θάλασσα.
0: Έτσι ε. Γιατί εγώ ξέρω ότι πας για τσιπούρες, πας για ξέρω εγώ για τι ψάρια πας.
2: Ήταν και ωραία ψάρια, ήταν και ωραία ψάρια, ήταν και
0: ωραία. Τι έβγαλες τελικά, τι έβγαλες.
2: Βγάλαμε ωραίες τσιπούρες, ωραίους αργούς και μερικά φαγκρόπουλα. Ήταν 7-8 κιλά ψαράκια.
0: Μπράβο.
2: Ήταν μια χαρά, βάλαμε το παλαγαδάκι μας και κάναμε το μπάνιο μας το πρωί στη θάλασσα, υποσυνεφιά και λίγο έτσι ψηλό.
0: Πότε θα τα ρίξεις τη σχάρα πάνω, να μου να τώρα
2: πω. Απόψε.
0: Απόψε
2: θα διευθεί η φαμίλια και θα πάμε.
0: Φαγκρόπουλα, έτσι, πούρες και τα λοιπά. Κάνας λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν
2: χιλιάδες. Δεν μπορεί να βγάλεις να το παραγάλεις για να το βγάλεις με τα δυσκολίες. Κόβεται συνέχεια, στο κόβουν συνέχεια.
0: Έτσι, τους μπαγάσιδες.
2: Ναι, είναι πληγή μεγάλη, πληγή μεγάλη.
0: Πού ψάρεψες, Ιπποκράτη μου?
2: Στην Κέφαλο, ανοιχτά της Κεφάλου ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος, είναι η Κέφαλος, είναι ένα πανέμορφο
0: μέρος. Το σκαφάκι σου πού λιμενίζεται?
2: Στην Κέφαλο. Και έχω το σκοπί βαφούλα και πάμε στο ψαρματάκι μας. Και κάνουμε, περνάμε όμορφα, δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί επαναλαμβάνεις τώρα κάποιες φράσεις, τις λες δύο φορές?
2: Τις επαναλαμβάνω δύο φορές γιατί δεν έχει μείνει τίποτα, διότι μας έχει βαρεθεί και ο Θεός έτσι που πάμε.
0: Έτσι όπως πάμε, ναι. Δεν μου λες πώς είναι η σεζόν μας, εντάξει?
2: Η σεζόν εντάξει, κόσμος είχε.
0: Καλοκαίρι έχουμε ακόμα ρε Ιπποκράτη μου, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι στέρεψε να πούμε το πράγμα.
2: Κοίταξε να δεις, είναι μια χρονιά η οποία έχει την παραξενιά της μέσα, ας πούμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Φέρει εκεί που η εστίαση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ήταν στα καλά της, παρόλο τη μεγάλη πληθώρα ανθρώπων που ήρθαν και από την Τουρκία ειδικά, η οποία βοηθάει πάρα πολύ την εσωτερική κατανάλωση και ειδικά την εστίαση, ο Σεπτέμβριος ήταν άριστος μήνας, καλύτερος και τον Αύγουστο. Οικονομικά δηλαδή στην εστίαση ήταν και καλύτερος και από τον Αύγουστο.
0: Τόσο πολύ λες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο Αύγουστος είναι high season ας πούμε.
2: Όχι, ο Σεπτέμβριος για την εστίαση.
0: Για την εστίαση
2: ήταν πάρα πολύ.
0: Έρχονται καλύτεροι δηλαδή.
2: Ναι, είναι πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
0: Ξοδεύουν, ναι.
2: Ξέρουν τι θα κάνουν περισσότερο. Είναι

0: ζευγάρια με ένα μωρό, δεν είναι η οικογένεια που μετράει και το τελευταίο σένσι, διότι υπάρχει δυσκολία στην Ευρώπη γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, και οι μεγάλες ύπηρες ηλικίες έχουν περισσότερα λεφτά και ξοδεύουν καλύτερα στην εστίαση με καλύτερο τρόπο και
1: Ποιοι εθνικότητες τουρίστες έχουμε, ποιοι αποδίδουν περισσότερο?
0: Κοίταξε να δεις, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αποδίδουν σε μεγάλο μέρος στην εστίαση είναι οι Τούρκοι.
1: Οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι είναι, υπάρχει μόνο ένα, οι οποίοι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά στην εστίαση, διότι αγαπούν πολύ τα θαλασσινά, το οποίο έχει και κόστος μεγαλύτερο.
1: Βέβαια, και ταιριάζει και το, με το θαλασσινό, και πάει και το κρασί, πάει και το ούσο, πάνε όλα.
0: Η Τουρκία έχει δύο, ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχουν τρία διαβατήρια, το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο. Ανάλογα με ποιο διαβατήριο έχεις, ανάλογα με τέτοια...
1: Για πες μου, τι είναι τέτοια... το μπλε, τι είναι το κόκκινο και τι είναι το πράσινο, για εξήγηση.
0: Για να μην κουράζουμε.
1: Γιατί πολύ. Δεν είμαι, ξέρω, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που τα ξέρουν όλα και θέλω να μαθαίνω, κατάλαβες.
0: Ναι, είναι διαφορετικές οι βίζες τις οποίες παίρνει ο καθένας, αν είναι επί Σέγγεν, αν είναι για την εφταήμερη κτλ. Αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους και στα διαβατήρια και στην αστυνομία η οποία κάνει τους ελέγχους πάνω την μία μέρα πιο μπροστά, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν παίρνουν τις εφταήμερες βίζες είναι διατεθειμένοι.
1: Εννοείς τώρα την 7ήμερη βίζα είναι το τελευταίο επίτευγμα, το κυβερνητικό δηλαδή, που χωρίς τις ατέρμονες εκείνες διαδικασίες και την χρονοτριβή που χρειάζονταν παλιά.
0: Πρέπει να στείλουν μία μέρα πιο μπροστά, να έχουν κλείσει το ξενοδοχείο τους, να έχουν αριθμό λογαριασμού και κάποιες άλλες λεπτομέρειες στα βιωματικά τους κτλ. Τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με μεγάλο σκοπό, έχουν σκοπό μέσα τους να περάσουν καλά.
1: Και να ξοδέψουν.
0: Να φάνε, ναι, όταν θες να περάσεις καλά, υποχρεωτικά
1: έλα μου,
0: να ξοδέψεις κιόλας. Να μείνουν σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο, να βγουν έξω να φάνε τα κατά αποκλειστικότητα θαλασσινά τους και να ψωνίσουν και από το mini market ή το σούπερ μάρκετ κάποια επιλεγμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχουν εύκολα στην Τουρκία.
1: Είναι
0: πάρα πολύ ακριβά.
1: Είναι ακριβά, ναι. Και βέβαια και το αλκοόλ, το οποίο στην Τουρκία είναι λιγουλάκι δύσκολο, ας πούμε.
0: Ναι, είναι, υπάρχει μόνο ένα κατηγορία η οποία ξοδεύει στην εστίαση πολύ περισσότερα. Οι δεύτεροι οι οποίοι έρχονται στην εστίαση είναι οι κεντρικοί Ευρωπαίοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, αλλά περισσότερο οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι λιγότεροι, αλλά έχουν και στην
1: Τουρκία. Δηλαδή η παράδοση του Ολλανδού στην ΚΟ καλά κρατεί, έτσι, υποκρατήμα.
0: Ναι, καλά κρατεί. Καλά κρατεί.
1: Μπήκανε γερές βάσεις τότε από σένα και από το φίλο μας το Μακαρίτη.
0: Ναι. Μπήκανε γερές βάσεις και καλά κρατεί. Και...
1: Σου το αναγνωρίζουν, αυτό σας το αναγνωρίζουν, αυτό κάποιοι ξέρω εγώ σήμερα.
0: Δεν ξέρω αν το θυμούνται καλά.
1: Αυτό νομίζω. Μήπως θα το γνωρίζουν.
0: Να το αναγνωρίσουν ή αν θέλουν να το αναγνωρίσουν.
1: Θυμάμαι τον αγώνα που έδινε τότε. Να πούμε.
0: Το κακό είναι το εξής, ότι δεν το συνέχισαν.
1: Δεν το συνέχισαν. Σταμάτησε και εκείνη η δράση, ρε παιδί μου. Ήταν τόσο ωραία να πούμε. Μετά από τα μόπλια. Πολύ έξυπνη δουλειά γινόταν τότε.
0: Ήταν μια εποχή η οποία δημιούργησε πολύ μεγάλη δύναμη, τουριστική δύναμη, σε βάθος χρόνου φαίνεται ακόμα τώρα, και είναι η τρίτη δύναμη στην ΚΟ, είναι πληθυσμιακά είναι ο μεγαλύτερος χώρος που μπορούν οι Ολλανδοί να έρθουν, συνδυάζοντας το ποδήλατο, τις σχέσεις, την καλή φήμη την οποία έχει. Αλλά δυστυχώς δεν η δημοτική αρχή σήμερα.
1: Ξέρεις πόσα ταξίδια είχα κάνει εγώ, Βασίλη μου, με τον Ιπποκράτη.
2: Με τον κύριο Κουρούνη.
1: Ω, καλά. Τότε πήγαινε να πούμε όλη η ομάδα, να πούμε Ρόδος, Κος, χέρι-χέρι.
0: Αν
1: και υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που προσπαθούσαν να βγάλουν.
0: Τον Πάπη τον Παλογιαννίδη, τότε που ήταν εκτελεστικό στην Προτούρ.
1: Και έρχονταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο οι tour operators, όπου εκεί πλέον τους γινόταν η επίδειξη το ένα το άλλο. Δημιουργείται μία σχέση στενή, φιλική. Τους έβλεπα από κοντά, δηλαδή, δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς, τα έχω βιώσει. Γι' αυτό και μιλάω και είμαι κατηγορηματικός. και έβλεπα έναν άρχοντα Ιπποκράτη, ας πούμε, πραγματικά. Εντάξει, έμπαινε στα μάτια ορισμένων, σαν σκουπιδάκι ήταν στα μάτια κάποιων, έτσι. Οι οποίοι νομίζουν ότι, ξέρεις, με το να έχεις ένα θόκο αυτοδιοικητικό, νομίζουν ότι πιάσανε τον Πάπα, ας πούμε. Κατάλαβες. Ρε, πού πάτε, ρε, πού πάτε, ρε, εδώ μιλάμε. Το... ρε, Ιπποκράτη, σου θυμίζω τίποτα τώρα από αυτά που λέω.
0: Σου θυμίζω πολλά, γελάς
1: κιόλας. Έχω το συνήθειο αυτό, αυτά που σκέφτομαι να τα εξωτερικεύω, να μην τα καταπίνω. Γι' αυτό γίνομαι και κακός, να πούμε, πολλές φορές.
0: Με συγχωρείτε, αλλά εδώ φτάναμε σε σημείο με τον Πάπη τον Παλογιαννίδη να τους ελέγχουμε όλους όταν τους καλούσαμε σε επίσημα τραπέζια, να δούμε πώς ήταν εντυμένοι.
1: Βρε, να τους λέει ο Μπάμπης. Ρε, εσείς. Πρέπει να πάμε να τους λέει ο Ιπποκράτης. Πρέπει να είμαστε παρέα. Δεν μπορούμε να είμαστε χωρισμένοι. Και έβλεπες, ας πούμε, ο Μπάμπης, η παρέα του ήταν ο Μπάμπης ο Παλογιαννίδης. Πάντα είχε καλές σχέσεις, να πούμε, με τους παράγοντες, ας πούμε, του τουρισμού της Ρόδου. Γιατί οι άνθρωποι γνώριζαν. Όχι για κανένα. Εντάξει, από εκεί και πίσω βεβαίως. Δένεται και ανθρώπινα βέβαια και δημιουργούνται φιλικές σχέσεις κτλ. Ναι, μπράβο. Αλλά έβλεπε ότι μπορούσε και κάνανε ωραίο. Ερχόντουσαν κάποια μαϊμούνια, κάτι λιμάνα, που με, οι οποίοι το βλέπω, ξέρεις, πολύ κοντόφθαλμα και τα λοιπά, και μόνο προβλήματα δημιουργούσαν.
0: Δεν μπορούσαν να το φτάσουμε, δεν μπορούσαν να πάνε, αλλά εντάξει, αδιαφορούσαμε εμείς.
1: Άμα το μπορεί να πούμε.
0: Είναι... Είχαμε και τη στήριξη πολλών μεγάλων ξενοδόχων της Ρόδου.
1: Τα πήγαινε καλά με αυτούς εδώ, η αλήθεια, όλους, έτσι. Με τον Μιναήλ, τον Βάσο, βέβαια.
0: Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν, που βρισκόντουσαν πάντοτε.
1: Μα και αυτοί σε εκτιμούσαν, πάντα σε ρωτούσαν για το κάθε τι, γιατί είναι γνώστης ο Ιπποκράτης, Βασίλη μου, κατάλαβες. Δεν είναι.
0: Υπήρχε μια καλή σχέση. Υπήρχε μια καλή σχέση. Δεν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, επειδή να είμαι πάντοτε με σεβασμό στο μεγάλο όνομα της Ρόδου μπροστά. Παίρναμε αυτό που έπρεπε να πάρει ο καθένας από πίσω. Ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να σέβεσαι το τι υπάρχει, το τι έχει, το ποιος είναι ο πιο προβεβλημένος, και αυτό πρέπει να το προωθήσεις. Δεν μπορείς να λες είναι καλύτερος από αυτόν, είτε καλύτερος από αυτόν. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός, να έχεις γνώση και, για να πάρεις περισσότερα. Εντάξει, για να πάρεις περισσότερα. Αν αρχίσεις και θες να κάνεις τον έξυπνο σε όλα τα πράγματα και παντού, και ή να θες να επιβάλλεις, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την διεθνή κατάσταση. Διότι μιλάμε για την διεθνή κατάσταση. Έρχονταν κομισάρι της ΕΟΚ, έρχονταν μεγάλοι τουροπέδες, μεγαλύτερη εκδοτική οίκη, έρχονταν εταιρείες τεράστιες όπως η Heineken, όπως ήταν η Albert Heijn, το σούπερ μάρκετ, όπως ήταν πάρα πολλοί, έρχονταν μέσα στα ποταμόπλια και γενικά μας
1: καλούν. Εντάξει, ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, Βασίλη. Ήμουνα ένα βράδυ, θυμάμαι, δεν θα το έλεγα ξενοδοχείο, γιατί ο Ιπποκράτης είχε ολόκληρο χωριό. Λοιπόν, και όπως λοιπόν μου λέει, πάμε, θα φάμε, μου λέει, μαζί το βραδάκι, και όπως μου συστήνει, ας πούμε, κάποιος. Ξέρεις ποιος ήταν ο ένας από αυτούς? Ο Γενικός Διευθυντής του ZDF. Ξέρεις τι σημαίνει ZDF? Είναι το εθνικό κανάλι της Γερμανίας. Κατάλαβες, είναι σαν να λέμε το CNN της Αμερικής. Πώς να σου το πω, αδερφό. Με τέτοιους ανθρώπους είχε νταλαβέρια ο Ιπποκράτης. Άντε τώρα να καταλάβει τώρα ο κάθε κουτόφραγκος, να πούμε, πώς λειτουργούσαν κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πώς χτίστηκε το τουριστικό προϊόν της ΚΟ. Γελάς, αλλά είναι πονεμένο χαμόγελο είναι αυτό να πάρει ευχή να πάρει.
0: Είναι γιατί δυστυχώς δεν τα ακολουθήσανε. Τα ανοίγματα που είχαμε κάνει με τα σχολεία εκεί, με τα παιδιά. Με
1: και εγώ όμως κατάλαβα. Το ZDF τώρα τρώει με τον Ιπποκράτη. Μα το ZDF, αυτός βγήκε και παθαίνει κρυολόγηρο, να πούμε, το τουριστικό σύμπαν της Γερμανίας. Αυτός θα στείλει κόσμο. Ποιος θα στείλει? Έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δεν έπιασε λαγοκέφαλο, έπιασε τσιπούρες. Τώρα έχεις τώρα, εντάξει, κρατάς τώρα, έχεις και το καλυμνικό μέσα σου. Άμα δεν υπήρχε και αυτό, λιμόχανα θα πιάνεις τελικά, να πούμε, στη θάλασσα.
0: Είπαμε σεβασμός στους πρώτους και στους μεγάλους. Σεβασμός σε έχει το μεγαλύτερο.
1: Σε αυτόν που γνωρίζει το αντικείμενο το συγκεκριμένο, ο καθένας το είδος του, έτσι.
0: Άμα θέλει να πάει μπροστά, πρέπει να σέβεσαι τον καλύτερό σου. Δεν γίνεται.
1: Τώρα, βέβαια, οι φίλοι σου Γερμανοί τώρα θα στεναχωρέθηκαν, γιατί χθες η Ελλάδα τους πήρε τα σόβρακα μέσα στη Γερμανία. Εντάξει. Δεν πήρε καμπάρι. Η Εθνική Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τη Γερμανία. Δεν πήρε καμπάρι, ρε Ιπποκράτη.
0: Το παρακολούθησα.
1: Αφού το παρακολούθησε.
0: Έβλεπα και τον μπάσκετ πιο μπροστά.
1: Τα βλέπει όλα, έτσι.
0: Τα είδε και το αυτό. Εντάξει, δεν είμαι θειασότης του ποδοσφαίρου, αλλά.
1: Εντάξει, εδώ είναι εθνική νίκη. Η εθνική έπαιζε τώρα.
0: Εντάξει, ένα επίπεδο τώρα τη εθνική τώρα εκεί και τα λοιπά. Πανηγύρισαν όλοι με μεγάλη χαρά. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, τα οποία παίζουν, προφανώς πρέπει να είναι και νέα παιδιά, το ξέρουν το ποδόσφαιρο καλά. Τους έχουν μια καλή τεχνική κατάρτιση. Βέβαια τώρα η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι όλοι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Και εκεί το ποδόσφαιρο δεν παίζει, δεν είναι...
1: Σημασία και ότι είναι Έλληνες, αυτό έχει σημασία. Το ότι είναι Έλληνες και τους έχουν πάρει τους ποδοσφαιριστές, παίζουν, κάνουν καριέρα σε άλλες ομάδες του εξωτερικού και οι ομάδες οι ελληνικές έχουν βάλει μέσα, να πούμε, σε δεκάδες τους ξένους.
0: Εξαιρετική βραδιά και μπράβο στα παιδιά και μπράβο στην Ελλάδα και μακάρι πολλές τέτοιες
1: νίκες. Έχει σημασία ότι είναι η πρώτη φορά που νίκησε τη Γερμανία, εντάξει, η Εθνική Ελλάδος. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Τώρα δεν μου λες τα πολιτικά πράγματα, πώς τα βλέπεις?
0: Όχι καλά.
1: Δηλαδή?
0: Όχι καλά.
1: Λες να κερδίσουν τα ψέκια δηλαδή στην όλη ιστορία?
0: Εγώ έχω μια μεγάλη αντίρρηση με όλη την πολιτική η οποία υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Πρώτο δεν ξεκινάμε με μια βασική αρχή την οποία δεν τη λέω εγώ, δεν τη λέει εσύ, δεν τη λέει κανένας. Την έλεγε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Έλεγε ότι η δύναμη της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Η κολόνα της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Και σήμερα η αντιπολίτευση δυστυχώς δεν είναι αυτή η οποία έπρεπε να είναι. Δεν θέλω να πω εν συνόλου, ούτε θέλω να πω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη της στις κοινωνιστικές ομάδες. Για όνομα του Θεού, υπάρχουν εξαιρετικές προσωπικότητες, υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με το λόγο τους βάζουν τη σφραγίδα τους πάνω στην πρόοδο. Αλλά δυστυχώς το ύφος, το μεγαλύτερο ύφος, το οποίο ξεκινάει από τους αρχηγούς και καταλήγει στους μετέπειτά τους, δεν είναι αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Δεν συλλογίζονται σήμερα δυστυχώς στο διεθνές στερέωμα. Τι υπάρχει γύρω μας.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, για να κάνουν
0: δεν μπορούν να το συλλογιστούν.
1: Για να κάνουν αντιπολίτευση και για να το παντρέψουμε με το προηγούμενο που λέγαμε, ας πούμε, την Εθνική Ελλάδα, ας πούμε, και με το ποδόσφαιρο. Μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και όταν δεν μπορείς να παίξεις μπάλα, να σταθείς απέναντι στον αντίπαλο σου, αρχίσεις και κλαδεύεις. Μόνο που στην περίπτωση αυτό που ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντιπολίτευση, δεν κάνουν κακό τελικά στο Μητσοτάκη. Προσπαθούν να εξοντώσουν, να εξοβελήσουν το Μητσοτάκη από το πολιτικό στερέωμα και τελικά κάνουν κακό στη χώρα, γιατί ειδικά όταν ασχολούνται με ζητήματα εθνικής σημασίας, εκεί θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, ρε αδερφέ. Αυτή τη αίσθηση είμαι εγώ, Ιπποκράτη μου. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, ας πούμε.
0: Κοίταξε, είναι ένα πράγμα το οποίο καταρχάς να το πάρουμε και πιο έτσι βαθιά. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλίου, είναι και στους κατατόπους.
1: Επέρασε και στην κοινωνία. Το πολιάσανε πλέον.
0: Η οποία είναι πολύ κακή για την Ελλάδα. Πάρα πολύ κακή για την Ελλάδα.
1: Διχασμός, έτσι.
0: Δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ένα βασικό πράγμα. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις με μια βασική αρχή της πολιτικής, ο οποίος την πρωτοείται ο μεγάλος ελεύθερος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι η εξωτερική πολιτική κάνεις με τα συμφέροντα της χώρας σου, όχι με την ιστορία της χώρας σου. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε τι. Ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Δεν ξέρω να μ' ακούγομαι.
1: Βεβαίως και ακούγεσαι.
0: Ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Ακόμα αυτή την αρχή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και εγώ πονώ για τους ανθρώπους και εγώ...
1: Αναφέρεσαι τώρα στο Ισραήλ προφανώς, αν σε ερμηνεύω
0: αυτό είναι. Σήμερα αυτό είναι το οποίο μας καίει. Είναι αυτό το οποίο ξοδεύουμε, για το οποίο ξοδεύουμε δισεκατομμύρια. Ξοδεύουμε από το στέρημα, το ελληνικός λαός ξοδεύει πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο να θες να τα κάνεις σχολεία και νοσοκομείο. Και ποιος δεν το θέλει? Πώς θα τα διατηρήσεις ελεύθερα όμως?
1: Όταν δεν είσαι ασφαλής.
0: Η ελευθερία, η περηφάνεια σου, το ήθος σου, η ιστορία σου, όλα κρίνονται από την ελευθερία του κράτους σου, του έθνους σου.
1: Έχει κόστος υψηλό.
0: Πρέπει να το προστατεύσεις σήμερα, δυστυχώς. Δυστυχώς πρέπει να το προστατεύσεις. Αλλά δεν είναι και σημερινό φαινόμενο. Πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι. Και πάντοτε θα υπάρχουν πόλεμοι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που το καθορίζουμε. Θέλετε να πείτε ότι το κάνει η Αμερική, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Ρωσία, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Κίνα. Όποιος και αν το κάνεις, δεν μπορείς εσύ να το επηρεάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ σήμερα είναι να προστατεύσεις την πατρίδα σου αν πει ο τρόπος. Όχι μόνο μέσω των όπλων, αλλά γενικότερα με την καλή λειτουργία του κράτους σου, της δημοκρατίας σου, στο σημείο το οποίο θα σου επιτρέπεται πάντοτε, αλλά και βασικά. Ο κάθε τόπος έχει υποχρέωση να κρατάει αυτές τις ελευθερίες που είναι κομμάτι σου στο υψηλότερο σημείο. Δυστυχώς. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ακόμα. Πετάμε παρόλες και πείθουμε τον κάθε ένα. Ο ένας να λέει βάζουμε φωτιές, λέει, βάζει φωτιές λέει, για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ο άλλος λέει τι να πρωτοπώ τώρα, τι να πρωτοπώ. Δηλαδή στο φινάλε, δηλαδή ακούς τέτοια πράγματα. Ο άλλος να λέει κουπόνια, βάζει κουπόνια λέει για να πάω να ψωνίσουμε βενζίνες. Και όλες οι άνθρωποι διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Να κυβερνήσουμε τον τόπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Να σε καλά, Ιπποκράτη μου, σε ευχαριστώ.
0: Από την άλλη μεριά να έχεις ένα κόμμα το οποίο να βγαίνει στις δημοσκοπήσεις δεύτερο και να μην έχει ξεχάσει ούτε καν αυτό το ελληνό του παρελθόν.
1: Ξαναπες το.
0: Δεν μπορείς να... Τι να πεις τώρα από εδώ και πέρα.
1: Και να έρχεται τώρα το Πασόκ ειδικά και να λέει ότι, δηλαδή, γιατί δεν το λέει επισήμως, αλλά το λένε στελέχη του χωρίς να υπάρχει διάψευση από την άλλη μεριά. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, με τίποτα πήρε, είναι και καταστατική, ας πούμε, απόφαση του συνεδρίου. Αλλά να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να τους βάλει φυλακή, δηλαδή φτάνεις πια σε ένα σημείο τρέλας και λες, ρε παιδί μου, εδώ σταμάτησε να λειτουργεί η λογική. Σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Χώρια δε του ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει πρόοδος κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο εσύ πηγαίνουν, διότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα αγκάθια, είναι πολλά τα δύσκολα σημεία. Είναι η διεθνής κατάσταση η οποία σήμερα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εδώ πλέον η ΕΟΚ σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα δεν λέει χαμηλώστε τις τιμές του πετρελαίου για να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε πετρέλαιο. Λέει, δημιουργήστε πολιτικές για να διώξετε τον κόσμο από την κατανάλωση του πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια άλλη θεωρία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια άλλη θεωρία.
1: Και όταν η Ελλάδα έχει την ευλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πολεμάμε αυτή εδώ την δυνατότητα την οποία έχει η χώρα. Κατάλαβες.
0: Σε λίγο
1: θα σου έρθει το.
0: Όταν κάθε κυβέρνηση βγάζει ένα σωστό πράγμα, όταν βγάζει μια σωστή αρχή, να την κυνηγάει η αντιπολίτευση, γιατί το έκανε αυτή η παράταξη.
1: Ιπποκράτη μου.
0: Δεν το κυνηγάει δηλαδή γιατί αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Εσύ το ξέρεις. Εσύ το ξέρεις, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Σε λίγο έρχεται στο νησί του Ιπποκράτη την ΚΟ απευθείας στο καλώδιο που θα φέρνει το ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω, από την Αθήνα, από τη στερεά, από την υπηρετική Ελλάδα. Μιλάμε κόστος 3 δισεκατομμυρίων. Και αυτό, το οποίο θα είναι και ασφάλεια, αλλά θα είναι και καθαρή ενέργεια, σε όλα τα επίπεδα θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Έρχονται κάποιοι, και ειδικά ποιοι, οι οικολόγοι. Πρόσεξε να δεις, εδώ είναι τώρα να παίρνεις από φόρο και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Οι οικολόγοι, και να προτιμούν το κάρβουνο, το μαζούτ, να προτιμούν δηλαδή αυτές τις μορφές ενέργειας και όχι την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια να σου έρχεται με καλώδιο. Κατάλαβε, γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Και η ΚΟΣ θα είναι η καρδιά που θα στέλνει στις αρτηρίες ρεύμα, θα φεύγει μετά από την ΚΟ και θα πηγαίνει στα νησιά, στην Κάλυμνο, δηλαδή. Θα κατεβαίνει στη Ρόδο και από τη Ρόδο μετά θα διακλαδώνεται πάλι σε Κάρπαθο, Σύμι, εδώ και εκεί. Καταλάβατε τώρα. 3 δισεκατομμύρια έργο είναι αυτό και δεν το αναφέρει κανείς.
0: Σήμερα το κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό το έργο. Ωραία. Όλοι πρέπει να πούμε ένα μπράβο.
1: Μα δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν λένε.
0: Εγώ να σου πω και το άλλο. Αύριο είναι μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, που κάνει ένα αντίστοιχο έργο, πάλι όλοι πρέπει να πούνε μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί σε αυτά τα πράγματα να υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιθέσεις για το τίποτα. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μα, πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, Υποκράτη μου, Άγιο έχουμε, και, έχουμε σωθεί και φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, έτσι. Άγιο, πραγματικά Άγιο έχουμε. Και αρχίζω πλέον για πολύ σοβαρά να σκέφτομαι ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων ως ελληνικός λαός. Και αυτά τα οποία λέμε...
0: Εάν σήμερα αυτή τη στιγμή υπήρχε, υπάρχει μια κατάσταση, είναι να λέμε να δόξα τω Θεώ, όχι μια φορά, όχι δύο φορές, να λέμε, το λέμε 100 φορές, που μπήκαν μια 400 στη μέση.
1: Α, μπράβο, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα με τους γειτονές μας.
0: Πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε αγαπάμε πολύ, Υποκράτη μου. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια μας. Νίκος Έργης, καλή σου μέρα, Νίκο μου.
2: Καλημέρα σας. Άκουγα τη συνέντευξη για την αντιπολίτευση. Από τότε που άρχισε να υπάρχει τηλεόραση στην Ελλάδα, η Ασπρόμαυρη, θυμάμαι κάποια βιντεάκια που υπάρχουν ακόμη στο YouTube του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μιλάει στα μέσα του 70 προς τα τέλη και να λέει για την αντιπολίτευση ότι καταφεύγει στη δημαγωγία όποιος είναι στην αντιπολίτευση, όποιος είναι, δηλαδή μη εξαιρώντας ουσιαστικά και το κόμμα του προφανώς. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα ήταν πάντοτε κατώτερη των περιστάσεων. Απλώς σήμερα μπορούμε και το βλέπουμε σε μεγαλύτερη έκταση επειδή υπάρχουν πλέον τα social. Παλαιότερα δεν εκτίθενταν τόσο πολύ και απευθύνονταν σε ένα κοινό το οποίο ήταν αγράμματο. Είχε ένα λαό που είχε στις αρχές του 70-40% στον πρωτογενή τομέα ασχολούμενο, δηλαδή εργαζόταν. Οπότε δεν καταλάβαινε τι γινόταν τότε γενικώς διεθνώς. Σήμερα καταλαβαίνει πολλά περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που είπες, αρκετά κατώτερος των περιστάσεων. Βλέπουμε όμως συνολικά τι κάνει η αντιπολίτευση και παραμένει κατώτερη των περιστάσεων. Και φαίνεται καθημερινά από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Αυτά όμως τα περισσότερα που λέει και κάνει δεν αντέχουν στην έρευνα. Ο Έλληνας πλέον μπορεί πάρα πολύ απλά, έχει τα εργαλεία, έχει το ίντερνετ να διασταυρώσει αν αυτά που του λέει ισχύουν. Και εδώ ερχόμαστε στην παθογένειά του. Μόλις το 10% θα κάνει μια στοιχειώδη έστω έρευνα να δει αν αυτό που του λέει κάποιος από την αντιπολίτευση ή οποιαδήποτε είδηση κυκλοφορεί και φαίνεται και κάπως τραβηγμένη, θα κάνει τον κόπο να δει αν είναι πραγματικότητα. Οπότε εδώ που είμαστε έτσι όπως ζούμε, ο Θεός έχει βάλει το χέρι του, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, πραγματικά τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Ζούμε επειδή μας έκατσαν οι συγκυρίες.
1: Ακριβώς.
2: Και τέλος πάντων υπάρχει ένα κομμάτι συμπαγές, έχει διαμορφωθεί, το οποίο διαμορφώθηκε από τη γνώση, από την τεχνολογία, το οποίο ξεχωρίζει πλέον κάποια πράγματα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση μόνο δημαγωγεί φανερά όμως τώρα, και τελικά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ψάχνει κάτι περισσότερο και λέει δεν θέλω να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δεν θέλω να εξαπατηθώ με τον ίδιο τρόπο και να χάσω και αυτά τα λίγα έστω που έχω. Ενώ από την άλλη πλευρά έχεις μια αντιπολίτευση που μπορεί να τάξει τα πάντα, δηλαδή σου λέει για προγράμματα, για σπίτια για κάθε Έλληνα, ότι σου παίρνουν το ρεύμα τζάμπα οι Βούλγαροι, στο πουλάνε πίσω.
1: Τέτοια το τι ακούμε.
2: Τρελό.
1: Το τι ακούμε.
2: Αυτά τα βλέπεις και μπορείς να πας να το αντιπαραβάσεις.
1: Και ειδικά
2: Google,
1: να δεις τελικά αν έχουν βάση ή όχι.
2: Και το θέμα είναι ότι παρότι ανατρέπεται αυτό με στοιχεία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν τα στοιχεία. Δεν φτάνει ότι δεν κάνανε έρευνα να δουν τι ισχύει, ότι η Ελλάδα από το 2024-2025 και φέτος θα κάνει ρεκόρ φέτος παραγωγής και εξαγωγών. Μπορεί να φτάσει το 1 δις, το 1 δις εις πράξεις, το ισοζύγιο 1 δις υπέρ μας, δηλαδή αφαιρώντας τις εισαγωγές μας. Θα πάρουμε 1 δις, θα πάρει η Ελλάδα, έστω οι εταιρείες, οποιοσδήποτε ρε παιδί μου, θα πάρει από την εξαγωγή ρεύματος στο τέλος του χρόνου, όπως φαίνεται. Παρόλα αυτά, είναι σε μια κατάσταση μιζέριας και αναπολούν κάποιες εποχές που αγοράζαμε ρεύμα και πληρώνουμε 400-500.
1: Μα εδώ βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και μιλάει για την ΔΕΗ. Όταν η ΔΕΗ στα χρόνια του, ξέρουμε πού βρισκόταν η μετοχή της ΔΕΗ και πόσο κοστίζει σήμερα, πόσα δισεκατομμύρια.
2: 1,3 ήταν, 1,3.
1: Δηλαδή ξεδιάντροπος ο άνθρωπος, δεν έχει πρόβλημα να πει δηλαδή οτιδήποτε.
2: Το ίδιο πρόγραμμα είναι ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023, έχω το έντυπο, ακριβώς το ίδιο, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Εγώ να πω ότι έχεις δίκιο, γουστάρεις να την επανακρατικοποιήσεις. Μπορείς να την αγοράσεις αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ. Δηλαδή έχεις αυτά τα λεφτά.
1: Χρηματιστηριακά σήμερα η ΔΕΗ ξέρεις στα πόσα δισεκατομμύρια.
2: Δηλαδή ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι εγώ την επανακρατικοποιώ. Πώς θα το κάνεις,
1: με
2: ένα νόμιμο άρθρο. Οι άλλοι που έχουν μετοχές τι θα κάνουν, θα σου πούνε «Α, ωραία, σου δίνουν τις μετοχές».
1: Τίποτα, παιδάκι μου, κοροϊδεύουν τον κόσμο απλώς. Αυτά που, αυτό το λέει και ο Πολάκης, αλλά ο Πολάκης μπορεί να το πιστεύει. Αλλά γι' αυτό είναι και ο Πολάκης. Αλλά να το λέει τώρα ο Ριμπρέντ. Πώς το λένε, ο Ριμπράντ. Ρε τι πάθαμε.
2: Ξέρεις, όλα μπορείς να τα αγοράσεις. Ναι. Θέλεις πίσω να πάρεις τους δρόμους που έχεις δώσει ΔΙΤ. Ωραία. Τι θέλεις, την Εγνατία, την Εθνική Οδό, Ιωνία Οδό, ό,τι γουστάρεις. Θέλεις να πάρεις πίσω το αεροδρόμιο, στα Σπάτα, οπουδήποτε. Αγόρασε το. Θέλεις τον ΟΤΕ. Πήγαινε δες πόσο κοστίζει ο ΤΕ, 6-7 δισεκατομμύρια πόσο. Μαγιά σου, πήγαινε πάρτο. Ναι. Ξέρεις πότε θα κάνεις απόσβεση, ποτέ.
1: Όταν ο Ριμπράντερ ήταν αυτός ο οποίος, πρόσεξε να δεις, ιδιωτικοποίησε. Βεβαίως, το νερό. Την αντίστοιχη, όπως έχουμε στη Ρόδο, τη ΔΕΙΑΡ, της Θεσσαλονίκης. Το θυμάσαι αυτό, Νίκο?
2: Το νόμο του 2016.
1: Το κατάλαβες τώρα γιατί. Και βγαίνουν σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι οπαδοί του και λένε «Α, ο Μητσοτάκης θα ιδιωτικοποιήσει το». Ρε παιδί μου, είναι...
2: Τους βάζεις να διαβάσουν την απόφαση του ΣΤΕ που έλεγε μέχρι πότε πρέπει να επιστραφούν οι μετοχές στο δημόσιο, γιατί ήταν απόφαση του ΣΤΕ. Και αυτοί συνέχιζαν να κάνουν συναυλίες και πολύ γνωστοί με πλόκα, να τους γνωρίζω 35 χρόνια, με πλόκα τους έλεγα πού πάτε στις συναυλίες, τι κάνετε. Θα επιστρέψουν πίσω οι μετοχές με απόφαση του ΣΤΕ, η οποία μετοχοποίηση έγινε με νόμο.
1: Δεν μου λες, δεν έχουμε Άγιο όταν με τέτοιο λαό καταφέραμε σήμερα η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται.
2: Ακριβώς, ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που απευθυνόμουν ήταν άνθρωποι ΠΕ, πανεπιστημιακή.
1: Έλα, μη μου λες τέτοια.
2: Να ήθελε ο τυφλής και να λες, να του δίνεις το νόμο, νόμο Στάρι του 2016, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια, νερό, ξέρω εγώ τα πάντα, και να είναι σε μια θέση τέτοια, διανοητικά, λόγω του βλαμμένου θυμικού που λέω, λόγω συναισθημάτων, και να μην αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν υπήρχε ορθολογισμός αυτό που κάνανε. Απλώς δεν γούσταραν, επειδή μου είχαν στο μυαλό τους δεν ξέρω τι, αλλά αυτό κατέληγε στην αυτοκαταστροφή.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, όλες αυτές οι ιδέες, το να προσπαθείς να καταστρέψεις κάποιον, ενώ υποτίθεται ότι είσαι μορφωμένος άνθρωπος και βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το φεκ, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, και εσύ δεν το αποδέχεις αυτό, μετά καταλήγεις στην αυτοκαταστροφή, η οποία δεν θα με πείραζε προσωπικά, αν δεν έπληκε και εμένα. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις, ωραία, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά οι αποφάσεις του, αυτού του ανθρώπου, με την ψήφο του, με οτιδήποτε, στρέφεται κατά των υπολείπων, δηλαδή θα την πληρώσουμε όλοι. Αυτό είναι που με κάνει έτσι και είμαι έτσι όπως είμαι και σκέφτομαι και μιλάω. Αλλιώς δεν θα μιλούσα καθόλου. Αν δεν με επηρέαζε, δεν θέλω να σώσω πραγματικά κανέναν.
1: Λοιπόν, και θα μου πει κάποιος, ρε παιδιά, πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα, αυτός ανήκει στην ιστορία, στο παρελθόν. Ναι, αλλά έρχεται δεύτερο κόμμα και αυτός τώρα ταινίζει το μέλλον στη λογική, ξέρεις, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε είναι εν δυνάμει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Και υπόψη, ναι, εν δυνάμει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εκ νέου, ο Ριμπράντερ, έτσι. Λοιπόν, πρόσκεψε τώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Έβλεπα τις προάλλες, πότε ήταν, προχθές ο Σάββατο ήταν, πότε ήταν, την Παρασκευή, έβλεπα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και τον έβλεπα με, ξέρεις, με ένα στυλάκι χιλίων καρδιναλίων, σαν γύφτικο σκεπάρνη, ας πούμε, να στέκεται και να καμαρώνει για το ότι το Πασόκ παρουσιάζει μια ελαφρά, ας πούμε, ανωδική πορεία, 0, τόσο μιας μονάδας, ενώ αντίθετα από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει μια πτώση μιας-δύο μονάδων. Μα αυτό οφείλεται στο ότι τον παίζει μαντουμάν η Νέα Δημοκρατία. Κάτι αδόνιδες, γεωργιάδιδες να πούμε, που
2: δικαίως,
1: ακριβώς, αυτοί αποδομούν το Τσίπρα να πούμε. Και αυτοί οι άχρηστοι τώρα, τύπου Αδρουλάκη, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, απολαμβάνουν το γεγονός ότι άντε σου λέει ελπίζομαι να πάρουμε τη δεύτερη θέση, δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια, αλλά θέλουν όμως να συγκυβερνήσουν με αυτό. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Έλα Νίκο.
2: Και μάλιστα τους λες, παιδιά, για πείτε μου τη λογική της συγκυβέρνησης μεταξύ σας, να κάνετε κάτι μεταξύ Πασόκ και
1: ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπριζα, πώς το λες.
2: Τσίπριζας που τον λέω.
1: Ναι.
2: Εάν προσθέσουμε, λέω, τα ποσοστά σας, δεν κάνετε ούτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι 30 και κάτι μετά από 7 χρόνια. Εάν προσθέσουμε τα ποσοστά σας, δεν φτάνετε.
1: Πρέπει να προσθέσουμε και του τρίτου κόμματος για να πιάσουμε τον πρώτο.
2: Και τους λες, αυτό δεν γίνεται, δεν βγαίνουν οι αριθμοί σε αυτό που λέτε. Καταρχήν να το πάρουμε ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Συνέστημα μονάχα, να αυτό είναι έτσι. Δηλαδή το γυρίζουν μετά σε προσωπικό και στα μυθεύματα που ακούνε θα σου πούνε ό,τι βλακεία μπορούν να φανταστούν και έχουν διαβάσει. Να αυτή η οικογένεια κυβερνά και μας έχει κάνει κακό. Δηλαδή
1: αυτό μάθανε.
2: Απτό τίποτα, να πεις πες μου ένα κακό, απτό όμως τίποτα. Σου λέει συναισθηματικά έτσι, δεν πρέπει να κυβερνάνε.
1: Εν τω μεταξύ Νίκο, παίζουν και άσχημο, πολύ βρώμικο ρόλο κάποια κανάλια. Βλέπω παραδείγματος χάρη Μαζονάκι και το πάνε γύρω γύρω, το φέρνουν το Μέγκα, το Σταρ, δηλαδή το κανάλι του Μαρινάκη, το κανάλι του Βαρδίνο Γιάννη, γύρω γύρω να το ρίξουν και τελικά ότι φταίει η κυβέρνηση για το ότι πέθανε ο Μαζονάκης. Βγαίνει ο Βελόπουλος, τους θεωρεί είναι δολοφονία, φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω. Τώρα. Δηλαδή είναι άθλοι ρε παιδί μου, που το πάνε το πράγμα
2: συμβεί,
1: να πούμε.
2: Για οτιδήποτε θα συμβεί φταίει η κυβέρνηση. Γίνεται ένα τροχαίο, φταίει η κυβέρνηση. Οτιδήποτε τρελό γίνεται φταίει η κυβέρνηση. Από τύχη ζούμε, εντάξει, φταίει η κυβέρνηση. Εντάξει, φταίει. Πες μου τι θα έπρεπε να κάνει, να έχει για κάθε άνθρωπο από εμάς να έχει έναν επιτηρητή κυβέρνηση πάνω από την
1: πάλι μας,
2: για να μην κάνουμε χαζομάρες. Αυτό δεν βγαίνει, γιατί τους ζητούσαν για κάποιους, τους λέω ρε παιδιά, αν χρειάζεται να μην έχουμε εμείς την ατομική μας ευθύνη για οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει δίπλα μας όταν οδηγούμε, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε κάποιον κρατικό υπάλληλο να μας επιτερεί. Αυτό είναι αδύνατο. Γιατί θα χρειαζόμαστε άλλους τόσους, θα φέρουμε εξουγήινους για να κάνουν τι.
1: Δεν μου λες τώρα Νίκο μου, είναι σοβαρό κόμμα τελικά το ΠΑΣΟΚ σήμερα ή ήτανε παλιότερα? Γιατί τώρα αρχίζω να αναφεωρώ κάποια πράγματα, ας πούμε.
2: Δεν είναι με όλη την τακτική. Κόμμα, είναι και διχασμένο πάρα πολύ.
1: Είναι και διχασμένο. Πώς θα συγκυβερνήσει λοιπόν με αυτό το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αν δεχθούμε ότι κάνει, ξέρω εγώ, κυβίστηση ο Αδρουλάκης, ή αν φύγει ο Αδρουλάκης και έρθει μια η Διαμαντοπούλου, λέμε τώρα, ή ο Γερουλάνος στην αρχή.
2: Για να είναι βιώσιμο το ΠΑΣΟΚ έτσι σαν κόμμα συγκυβέρνηση για να κολλήσει π.χ. στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει ο Δούκα καταρχήν να διαγραφεί και όλοι όσοι έχουν σχέση γύρω από το Δούκα. Δηλαδή έχει όμως το σθένος ο Ανδρουλάκης να πει το Δούκα μέχρι εδώ σε ανέχθηκα, μας έχει πάει τέρμα αριστερά, έχουμε ξεπεράσει και ανταρσία.
1: Να δεν φταίει ο Δούκας, ο Αδρουλάκης, αυτός,
2: ναι,
1: αυτό,
2: ακριβώς.
1: Ο Δούκας τι είναι, ένας δήμαρχος είναι.
2: Ναι, δεν έχει το στένος να του πει φτάνει αγόρι μου, μέχρι εδώ, εντάξει. Από εδώ και πέρα είμαστε ΠΑΣΟΚ, είμαστε ένα αστικό κόμμα, δεν θα συλλάβεις τον Νετανιάχου εσύ. Εδώ δεν το έκανε ούτε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Εσύ θα συλλάβεις τον Νετανιάχου. Αυτά δεν γίνονται. Οπότε τον αφήνει και είναι σε μια κατάσταση μόνιμης με κολλημένης βελόνας μεταξύ φθοράς και αυταρχίας και περιμένει αυτό που είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία να κάνει τη βρώμικη δουλειά για να πανηγυρίσει να λέει ότι είμαστε δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αυτό. Ναι. Τίποτα περισσότερο.
1: Και τελικά, όπως έκανε το Ισραήλ τη βρώμικη δουλειά κατά του Ιράν, έτσι, για να σωθεί να πούμε η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος από τα πυρηνικά.
2: Ναι, του Ιράν. Αυτό περιμένουν όλοι και μετά να λέμε να καταδικάζουν.
1: Και μετά αρχίζουν το αντίθετο. Ακριβώς.
2: Μετά με τον άνθρωπο να λέμε και να κοροϊδευόμαστε, δεν πρέπει να υπήρχε σαν άνθρωπο με αυτά που θα γινόταν.
1: Να σε καλά, Ρενικό. Κράτα, πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού άνθρωπος.
2: Παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Όσοι φέρουν τα ανάλογα, παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού.
2: Εντελώς.
1: Φιλάκια, καλή σου μέρα. Δώσε φιλάκια στα ψέκια.
2: Φιλάκια, ψέκια.
1: Άντε, γεια μας. Θέλω να βάλω τώρα στη συντροφιά μας τον Φίλτατο, τον αγαπημένο μας.
3: Είναι μαζί μας.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε μαζί όλοι και οι τρεις μας. Γεια σου Θανάση μου, καλή σου μέρα. Θανάσιος Καμιλάρης, κυρίες και κύριοι.
4: Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, Σήμερα βλέπουμε έτσι αυτό το οποίο λέγαμε ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Για να είμαστε ακριβείς, Θανάση, τη ρευστότητα μπορούμε να την προσδιορίσουμε, να την καταγράψουμε στον χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί στην αριστερή μπάρα, όπου είναι η κυβερνητική μπάρα, έβλεπα πάλι μια καινούργια δημοσκόπηση σήμερα. Ανάτι, τη δείχνει τώρα και η τηλεόραση. Είναι τη interview για το πολιτικά, λένε Βασίλη. Ναι, για το πολιτικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, παίζει μεταξύ 29 και 31. Εκεί πέρα μέσα παίζει. Και είδα μάλιστα και σε μια άλλη τις δεξαμενές τις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία, δεξαμενές δηλαδή εν δυνάμει ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και το 40% και να το ξεπεράσουν. Όμως εμείς ας σταθούμε τώρα της εκτίμηση. Βλέπουμε τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια ελαφρά αύξηση, Θανάση, και η Νέα Δημοκρατία επίσης ελαφρά αύξηση. Όλα τα άλλα κόμματα, τι βλέπω, να είναι προς τα κάτω.
2: Είναι και ο Τσίπρας, ας πούμε, που έκανε μια εμφάνιση, ας το πούμε, με ένα 16% εκεί πέρα, βλέπω σιγά σιγά υποχωρία.
1: Ναι, υποχωρεί. Και βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα τον πλησιάζει.
3: Οπότε να περιμένουμε και άλλη υποχώρηση, δηλαδή το Τσίπρα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πρόσεξε όμως, μια στιγμή όμως. Παιδες, ακούστε με. Εδώ θέλω τώρα την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Έχετε εσείς δει το ΠΑΣΟΚ να αντιπολιτεύεται το Τσίπρα, να του βγάζει τα κακό σκήμενα, να θυμίζει στην κοινωνία τα εγκλήματα που υποτίθεται κατά το ΠΑΣΟΚ και κατά τη Νέα Δημοκρατία διέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά? Εγώ δεν έχω δει το ΠΑΣΟΚ να κάνει κάτι έτσι ακροθυγώς, αμυδρά, να ρίξει καμιά κουβέντα, καμιά σπόντα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που παίζει μαντουμάν, να πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τσίπρα. Ο Άδωνης ανέβασε τώρα το θέμα της Βενεζουέλας και το φτάνει στο Θεό. Αν λοιπόν υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ένα σημαντικός λόγος είναι όχι ο πόλεμος, η κριτική, ή μάλλον αυτά τα οποία θυμίζει στους πολίτες η Νέα Δημοκρατία ότι διέπραξε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός στην πενταετία. Σωστά, Θανάση μου? Και έρχεται και επωφελείται την πτώση του Τσίπρα, την επωφελείται ο Ανδρουλάκης, ο οποίος καμαρώνει μεν, γιατί σου λέει ξαναμπαίνω στο παιχνίδι, πάω για δεύτερο κόμμα, άκουγα πριν τον Νικητιάδη, ναι, ελαφρά τη στιγμή που κατεβαίνει, συγκοινωνούνται είναι αυτά, Βασίλη, κατεβαίνει το ένα, ανεβαίνει το άλλο, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά οι ίδιοι όμως δεν θέλουν κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τους κρατάει, τώρα δεν μου λέτε, εάν η Νέα Δημοκρατία αρχίσει τώρα και μιλά για το ΠΑΣΟΚ, άσχημα θα πράξει. Μα τέτοια θέλουνε. Θανάση, ο λόγος σε σένα. Έπιασες το πνεύμα μου τώρα, έτσι?
2: Είναι, βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει χαμηλούς τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπορεί να λέει το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά τις εκλογές, και αν το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο το οποίο να ικανοποιεί, ας πούμε, τις προσδοκίες του, αλλάζει ένας αρχηγός και ο επόμενος λέει συνεργάζομαι. Δεν είναι, μπορεί να είναι συνεδριακή απόφαση, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι ρευστά μπροστά στην κυβερνησιμότητα. Και,
1: άρα διαχωρίζεις λοιπόν το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρουλάκη, αν κατάλαβα καλά, έτσι?
2: Σαφέστατα. Με τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας, για πολλούς και διάφορους λόγους, ας πούμε. Και προσωπικούς, θα έλεγα, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.
1: Πώς ξέφυγε αυτό το παλικάρι τώρα, ρε παιδί μου, έτσι?
2: Πώς ξεφύγει με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, προσπαθώντας να εφαρπάξει ψήφους από την αριστερά, και έχει απευθυνθεί σε αριστερό κοινό και αντισυστημικό κοινό, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κρίσης με τα ΤΕΜΠΗ και αργότερα και όλα αυτά, έχει πάρει θέσεις, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι οι θέσεις του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ που ξέραμε και που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα, ας πούμε, 25 χρόνια και που έχει πάρει και αποφάσεις, ας πούμε, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, το έβλαψαν κομματικά. Έτσι, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάμε, έχει βάλει πλάτη, ας πούμε, για να σταθεί η Ελλάδα, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Με στα δύσκολα χρόνια η αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση αυτό το ΠΑΣΟΚ με εκείνο.
1: Βέβαια. Δεν έχει άδικο. Και εδώ τώρα, βέβαια, μπαίνει το θέμα. Πώς μπορούν όμως να συγκυβερνήσουν όταν είναι ο Ανδρουλάκης αρχηγός, ύστερα από τόσα πράγματα που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους.
3: Είπε κάτι πριν.
2: Όχι, όχι, εγώ είπα ερήμην Ανδρουλάκη.
1: Α, δηλαδή, πόσο και. Μισό λεπτό. Εσύ λες ότι θα τον αλλάξουν τον Ανδρουλάκη.
2: Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι τέτοιο.
1: Δεν φεύγει ο Ανδρουλάκης, παιδιά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Ανδρουλάκης.
1: Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης είναι ριζωμένος. Έχει ελέγχει όλη την κομματική βάση του Πασόκ. Η κομματική βάση του Πασόκ. Με αυτή τη βάση, τη συγκεκριμένη βάση που πάει και ψηφίζει, που περιμένουν στα συνέδρια κτλ., δεν έχει καμία επαφή να πούμε. Ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου, ούτε ο Γερουλάνος, ούτε κανένας. Τρόπος του λέγει, έχουνε, αλλά σε μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ανδρουλάκηδες. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν ξεκολλάει ο Ανδρουλάκης από την καρέκλα του αρχηγού. Και εκλογές να γίνουν για νέο αρχηγό, πάλι ο Ανδρουλάκης θα ξαναβγεί.
2: Τότε υπάρχει θέμα διάλυσης του Πασόκου.
1: Πώς διάλυσης, θα κρατάει αυτό το 10-12%.
2: Δεν ξέρω εάν, εντάξει, η ιδιοσυγκρασία μπορεί να το σηκώνει να κατέβει τρίτη φορά υποψήφιο.
1: Και τι να με το σηκώνει.
2: Λούζερ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Να. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέσα στο Πασόκ, εάν τον επιλέξουν για τρίτη φορά, πάνε για διάλυση. Τελείως, δεν υπάρχει.
1: Γιατί βλέπεις να έχει δρώσει το αυτί του όλο αυτό το διάστημα που είναι κολλημένη βελόνα και που λέμε τώρα ότι ανέβηκε λίγο. Τι ανέβηκε, από τα χαμένα δηλαδή. Γιατί είχε κατέβει, ήταν στο 14-15 και κατέβηκε στο 10-11 και τώρα πήγε στο 12.
2: Είναι αυτές οι μονάδες που είχα σωστά. Τι καρπούτε και με αυτό ζούμε.
1: Και δεν τα πήρε, και δεν εφάρισε εντελώς. Ένα μέρος πήρε.
2: Ναι, δεν έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ας πούμε. Έχει πάρει βουλευτές από το Τζίπρα. Λοιπόν, έχει κάνει μια ρητορική, ας πούμε, προς τα κοινά.
1: Τώρα στο 14 το δίνει. Στο 14 το δίνει. Ποιος είναι, ποια η εταιρεία, η Interview, τέλος πάντων, ναι. Όλες οι άλλες εταιρείες το δίνουν χαμηλότερα. Η Interview φαίνεται να έχει αδυναμία με το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, εκεί τον δείχνει. Συγκοινωνούν τα δοχεία με το Τσίπρα. Φαίνεται ότι έχουν λογαριασμούς τώρα με το Τσίπρα να λύσουν τις εταιρείες. Μάλλον έτσι εξηγείται, αλλιώς δεν ξέρω πώς. Λοιπόν,
2: πάντως το θέμα είναι ότι σε όλες τις δημοσιοποιήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει σταθερά μπροστά το 3, έτσι. Λοιπόν, από το 30 δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, με τους αναποφάσεις που βλέπω να παραμένουν στο 15-16%, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει αδυναμία από την πρώτη.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα ένα-ένα τα κόμματα, από πού να ξεκινήσουμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Σήμερα θέλω έτσι να κάνουμε μια βαθιά πολιτική ανάλυση γύρω από αυτά εδώ τα ζητήματα. Καταρχήν, αν σου τολμήσω και σου πω τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ως προς την κυβερνησιμότητα της χώρας, με δεδομένο, γιατί εγώ το θεωρώ αξίωμα, ότι ο Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να φύγει, άρα λοιπόν συγκυβέρνηση δεν θα υπάρξει, άλλωστε είναι και καταστατική αρχή του Πασόκ αυτή εδώ, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν, άρα λοιπόν κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Ή αυτοδυναμία θα υπάρχει της Νέας Δημοκρατίας, ή κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Θέλετε να το πείτε χάος, πείτε το ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είναι πολύ εύστοχος όρος. Μητσοτάκης ή χάος. Εκτός και αν πει ο Μητσοτάκης, σηκώνομαι και φεύγω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Θανάση?
2: Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται, γιατί τότε υπάρχει θέμα διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Με ποια λογική να φύγει ο άνθρωπος που συγκεντρώνει?
2: Είναι πρωθυπουργικό το σύστημά μας. Ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Εκτός από το κόμμα, έτσι. Ακούς πολλούς, δεν λένε ότι θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
1: Α, μπράβο. Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Και βλέπεις ότι στην επιλογή του Μητσοτάκη είναι 2 και 3 φορές μεγαλύτερη, έτσι, η αποδοχή του από ότι είναι το όλο τον άλλο. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι στο 10 και ο Μητσοτάκης είναι στο 31-32 που είναι.
2: Ναι,
1: με βάση αυτήν εδώ τη μέτρηση.
2: Ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία παίρνει περισσότερα από
1: ό,τι. Και θα πει το 10, θα κάνει κουμάντο στο 32. Ρε, είμαστε καλά. Πάμε καλά. Ποιος κανόνας δημοκρατικός το λέει αυτό? Και επικαλούνται λοιπόν αυτή την τύπητη δημοκρατία, όταν οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους είναι μη δημοκρατικές.
2: Δεν είναι αυτό το πράγμα, προέκυψε από στελέχη του Σαμαρά, έτσι, ο οποίος είπε, ας πούμε, ευθέως το είπε, ότι εγώ θα κατεβάσω το κόμμα κάνω ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και θα φύγω. Λοιπόν, δηλαδή θέλει να μπει μέσα, να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να εκβιάσει ότι, ξέρεις, για να έχουμε κυβέρνηση θα πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης καλά θα κάνει και συνταγματικά
4: και σύμφωνα των εκλογών δεν θα φύγει. Αυτός θα πει θέλει την καρέκλα.
1: Άρα λοιπόν.
4: Καλά, και θα κουνηθεί το πράγμα.
1: Πάμε
4: εκεί,
1: λοιπόν στο Σαμαρά.
4: Το κόμμα του...
1: Έρχεται και δεν είναι τώρα η σούπα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σαμαρά να δούμε τελικά τι γίνεται με το Σαμαρά.
3: Καλύτερη
1: η κάρτα που έδειχνες, Παναγιώτη μου, να έχουμε μια εικόνα. Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στο Σαμαρά τώρα να δούμε τι γίνεται με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είχε ως στόχο, βλέποντας ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, αν θα πάμε και θα δούμε τις μετρήσεις εκείνης της περίοδου, είχε πέσει στο 27% η εκτίμηση ψήφου. Σας θυμίζω το με τα Τέμπη, είχε κατέβει κάτω από το 27%. Πολύ, το θυμάστε, Θανάση. Λοιπόν, με εκείνα, λοιπόν, με εκείνα τα δεδομένα υπελόγιζαν ότι και με βάση ότι είχε πάρει σε ευρωεκλογές 28,5% η Νέα Δημοκρατία, σου λέει η παρουσία του Σαμαρά μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη κάτω από το 25%, να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία 3 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό αν πέσει κάτω από το 25%? Δεν παίρνει τον πόνους των εδρών. Σωστά, Θανάση μου, Βασίλη, κατανόητο. Άρα λοιπόν ο στόχος του Σαμαρά ήταν με την παρουσία του να κατέβει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, ούτως ώστε να υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο, η Νέα Δημοκρατία το πρώτο κόμμα να μην μπορεί να πάρει έδρες, τον πόνους. Άρα λοιπόν με ένα 25% εγώ σου λέω, σκάρτο, θα έπαιρνε κάπου 75-80 έδρες. Υπολείπονται μέχρι τις 300, 220, 225, πόσο είναι. Θα πηγαίναν όλες αυτές εδώ οι έδρες στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πλέον μετά θα μπορούσε να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κυβερνήσεις, συντάγματα να αλλάζουν, εκλογικούς νόμους να καθιερώνουν, τα πάντα όλα. Αυτός ήταν ο στόχος. Βλέπουν όμως ότι αυτό δεν ισχύει, δεν συμβαίνει. Όσο περνάει ο χρόνος, αντί να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, δυναμώνει η Νέα Δημοκρατία. Και οι εκτιμήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι εδώ και οι καλύτερες για ένα πρώην πρωθυπουργό. Και το λέω εγώ που του έχω αδυναμία και τον αγαπώ, ας πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα αυτός δεν αξίζει να κατέβει σε εκλογές. Εγώ σου λέω ότι πήρε 6%, 7% σου λέω. Στις καλύτερες περιπτώσεις, ας πούμε. Ωραία, είναι αυτό ποσοστό για ένα πρωθυπουργό όταν από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει 2-3 ποσοστιαίες μονάδες και από τα υπόλοιπα θα τα πάρει από τη Λατινοπούλου, από το Βελόπουλο. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Θα πει την άποψη του Θανάση. Άρα λοιπόν το 25 που ήταν στόχος δεν υφίσταται τώρα. Και σου λένε τώρα πάμε απλώς για να πάρω μια θέση στα έδρανα, εκεί στα πίσω έδρανα και να λέω ότι έχω ένα κόμμα με 10-15 βουλευτές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έλα, Θανάση.
4: Και ναι, εκεί το πάει. Εκεί το πάει, αλλά δεν είναι. Φαίνεται δεν σκέφτεται την ιστεροφημία του, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός δεν είναι τώρα στη δύση της καριέρας του, ας πούμε, να επιδιώκει να κάτσει στα πίσω έδρανα, λοιπόν, και να παίρνει το λόγο για 5 λεπτά στη Βουλή, ας πούμε.
1: Μήπως τελικά αυτή η τακτική δεν του αρέσει, ήθελε απλώς να κατεβάσει το Μητσοτάκη κάτω από το 25, πράγμα το οποίο δεν βλέπει να γίνεται, και
4: ναι,
1: μήπως
4: ναι,
1: τελικά
4: ναι,
1: δεν το κάνει
4: θέλει,
1: το κόμμα.
4: Θέλει να μην βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί και πέρα οι επόμενες εξελίξεις μπορείς να τον ευνοήσει.
1: Ναι, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι σε επαναληπτικές εκλογές ο ίδιος, όταν ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία 19%, και όταν έγιναν επαναληπτικές εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση, το 19 της Νέας Δημοκρατίας έγινε 30, όταν ήταν ο Σαμαράς αρχηγός. Τα γνωρίζει αυτά, τα ξέρει καλά ο Αντώνης αυτά. Άρα κάτι ανάλογο λογικά θα συμβεί και με το Μητσοτάκη. Τι λες, ότι δεν το ξέρει? Και θα ήθελε λοιπόν να είναι αυτός ο οποίος θα ζωστεί με τα εκρηκτικά για να πάει να ανατινάξει, ξέρω εγώ, το Μητσοτάκη, να αυτοκτονήσει ο ίδιος για να σκοτώσει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό θα
4: έτσι
1: κάνει.
4: Φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Για εμάς που τα σκεφτόμαστε τα πράγματα σφαιρικά, ας πούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει αιμονές και προσωπικά, ας πούμε, γυνάτια, δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή ο φανατισμός, ας πούμε, και η προσωπική αντιπαράθεση δεν σε αφήνει να σκεφτεί λογικά.
1: Ας δεχτούμε λοιπόν ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς. Θα πάρει, λένε οι δημοσκόποι, μέχρι 2 μονάδες. Εγώ σου λέω θα πάρει 3 μονάδες. Από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην σου πω και περισσότερο άλλο, εντάξει. 3 είναι ένα βατό νούμερο. Και εκεί που ήταν για να πάρει 31, θα πάρει 28 όσο πήρε σε ευρωεκλογές. Τι αλλάζει? Αλλάζει κάτι? Στη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει κάτι. Απλώς θα έχει 5-10 λιγότερους βουλευτές.
4: Αυτοδυναμία δεν γίνεται. Εγώ θα το ξαναπώ και εδώ θα είμαστε τη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Ανδρέα του Δερμιώτη 100%. Ότι όσοι ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία φύγαν τη διαγραφή.
1: Άρα δεν θα πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λοιπόν, λένε από 1 έως 3.
4: Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα του Σαμαρά θα στερήσει από Βελόπουλο, από Λατινοπούλο, από Νατσιούς, από Καριστιανού.
3: Και όχι από Νέα Δημοκρατία.
4: Και πιθανότατα να βοηθήσει έμεσα, μπορεί αυτός να μπει, αλλά να βοηθήσει έμεσα να μείνουν αυτά τα κόμματα εκτός Βουλής, και τα οποία θα συμπληρώσουν από παραπάνω από 10% και θα χαμηλώσει ο πήγης για
1: την αυτονομία. Εγώ έχω πληροφορία πάντως από δημοσκόπο, τον οποίο σεβόμαστε όλοι και είναι πολύ γνωστός και διάσημος, απλώς μου είπε να μην πω το όνομα, ότι πάνω από 1% δεν πρόκειται να απολέσει η Νέα Δημοκρατία με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Αντιθέτως, θα δούμε, λέει, βλέπουμε ότι κόμματα Λατινοπούλου, Βελόπουλου θα υποστούν μεγάλο πλήγμα και εκεί πλέον, εκτίμηση τώρα πολιτική είναι δική μου, θα αρχίσει ένας πόλεμος στη δεξιά πολυκατοικία, όχι στη Νεοδημοκρατική, στην δεξιά της δεξιάς, που θα γίνει χαμός, θα σφαχτούνε
4: Λατινοπούλου,
1: Σαμαρά, Βελόπουλος. Την ίδια άποψη έχεις...
4: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί θα καταλήξει.
1: Εκεί λοιπόν θα πάει το πράγμα. Και εκεί δεν χωράνε όλοι, ξέρεις, μετά με στη Βουλή. Γιατί για να χωρέσουν όλοι πρέπει να πάρεις, πώς να το πούμε, μεζούρα και να μετράς ακριβώς. Τα ποσοστά θα είναι τέτοια, δηλαδή η Λατινοπούλου, η οποία αν θα μπει στη Βουλή θα μπει με 3 κάτι, άντε 3,5 στην καλύτερη περίπτωση. 4, εγώ σου λέω. Με το Σαμαρά θα πάει στο 2, τόσο. Το Βελόπουλος που είναι αυτή τη στιγμή, πόσο το δίνει το Βελόπουλο αυτή εδώ η μέτρηση, 6, πόσο το δίνει. Για ζουμάρισε, Παναγιώτη.
3: 8,6.
1: Αυτή τον δίνει ψηλά, έχει άλλες.
3: 8,6.
1: Τέλος πάντων. Θα δει το Βελόπουλο να μπορεί να κατεβαίνει στο 5, στο 6, ας πούμε. Και εκεί ο Βελόπουλος δεν μασάει. Είναι σκληρός παίχτης. Ο Βελόπουλος μετά θα δεις κατά μέτωπον εφήδεση, και ο Βελόπουλος ήταν χρόνια με το Σαμαρά. Ήταν κολλητάρια με το Σαμαρά παλιά. Και ποιος ξέρει τώρα τι θα πει ο ένας για τον άλλο. Αντέχει ο Αντώνης ο Σαμαράς με την υστεροφημία του, επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θα έπρεπε να απολαμβάνει το σεβασμό, γιατί η κυβέρνησή του ήταν καλή, Βασιλό, το ξέρεις. Ήταν η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση. Από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
4: Από ό,τι βλέπω και τα στελέχη τα οποία πρόκειται, έχουν δημοσιευτεί, ας πούμε, καμιά δεκαπενταριά στελέχη τα οποία θα πάνε, λένε, στο θέμα του Σαμαρά. Ας πούμε, ξεκινώντας από τον Μάζη, από τον Τζινόπουλο, από τον Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο, από τον Σκόδα, από τον Σιαλμά, από όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι κατά την προεκλογή, γι' αυτό αργεί να κάνει και το κόμμα του, για να μην υπάρξουν αυτά που τρώνε όλα τα κόμματα επί τη εμφάνιση.
1: Μα ήδη έχουν φύγει όμως κάποιοι και πήγανε με τη Λατινοπούλου. Δεν κατάλαβες.
4: Λοιπόν, ο
1: Πάπης ο Κόκκινος με τη Λατινοπούλου πήγε, δεν πήγε με το Σαμαρά.
4: Με το που θα σκάσουν και τα ονόματα, δεν είναι ότι ποσοστό και αν έχει αυτό θα πέσει. Γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσωπα μη άρεστα στην κοινωνία και δεν έχουν, ας πούμε, ακόμα και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν καμία εκτίμηση.
1: Άχι. Να ξέρουμε πάντως, μην υποτιμάμε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν μασάει. Και η Λατινοπούλου είναι πολύ χαρισματική, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαλεκτικής, στο κομμάτι του λόγου. Και εκεί, λέω τώρα εγώ, μπορεί να ακούσουμε πράγματα που ο Βελόπουλος ενδεχομένως να οχριά μπροστά της. Αν δει δηλαδή ότι κινδυνεύει από το Σαμαρά, δεν κατάλαβες. Σιγά μην κάνει πίσω. Η Λατινοπούλου δεν είναι παιδί που μασάει. Δεν κατάλαβες.
4: Εκεί οι αυροφροσύνες σταματάνε.
1: Σταματάνε οι ευγένειες, σταματάνε τα πάντα.
4: Γιατί για την κομματική.
1: Α, και δεν ξέρεις ο ένας τι κρατάει για τον άλλο.
4: Θα βγουν τα μαχαίρια.
1: Φέρε μάνα μου.
3: Θα δούμε μάχες.
1: Όλα αυτά βοηθούν ή όχι το Μητσοτάκη.
4: 100%.
1: Το βοηθούν, λες?
4: Βέβαια τον βοηθούν, διότι βλέποντας αυτή την κατάσταση και αυτό το μένος εναντίον τους, ξέρεις, ο πολίτης καμιά φορά το βλέπει και διαφορετικά. Δηλαδή όταν βλέπει το σύμπαν, ας πούμε, να συνωμοτεί παρά τις διάφορες αντιθέσεις που έχουν, κομματικές, προσωπικές ιστορίες, να τα ξεχνάνε όλα, και λέει τώρα ο υπερπάντων αγώνας είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, συσπηρώνονται από την άλλη μεριά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά αυτό το βλέπω ακόμα και στο δημοψήφισμα. Αν είδατε ότι αυτοί οι λογικοί άνθρωποι πιάσαν ένα 38% σε μια περίοδο, ας πούμε, που ο λαϊκισμός είχε χτυπήσει κόκκινο, έτσι, και τα βάνη και η προπαγάνδα. Λοιπόν, αυτό το 38% έμεινε εκεί, μπετών.
1: Ναι, κατάλαβα. Μου έλεγε το μεταξύ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας στέλνει και την καλημέρα του. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο. Ότι θα πρέπει να καταλάβει, λέει ο Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, να χτυπάει ανηλαιώς τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τον Τσίπρα. Αντιθέτως, την εξυπηρετεί ο Τσίπρας να είναι δεύτερος και όχι ο Ανδρουλάκης. Διότι σκεφτείτε, λέω τώρα, εγώ συμπληρώνω και θέλω την άποψή σου, Θανάση. Εάν το Πασόκ είναι δεύτερο, είναι λογικό να συσπυρώσει κόσμο που θα πάρει και από τον Τσίπρα προκειμένου να πολεμήσουν, υποτίθεται, το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, και ας είναι ξινός και ας είναι πικρός ο Ανδρουλάκης, σου λέει αυτόν, έχει τι να κάνουμε, πάμε να δούμε τα χάλια μας, τι μπορούμε να πετύχουμε. Αν όμως το Πασόκ δεν είναι δεύτερο και είναι τρίτο και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, ο σώζον εαυτόν θα γίνει σωθήτο μέσα στο Πασόκ. Θα φεύγουν σαν τα ποντίκια που βυθίζεται το πλοίο και φεύγουν από τους σκάφους και φεύγουν από τα σκοινιά και κολυμπάνε για να σωθούν. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία να χτυπάει το Τσίπρα και να μην τον αφήσει έτσι χαλαρά να είναι αυτός δεύτερος και να χτυπάει τον Ανδρουλάκη ούτως ώστε αυτός να είναι τρίτος. Έλα, Θανάση μου.
4: Προσωπικά πιστεύω

0: Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός και στη Βουλή που βλέπω, ας πούμε, δεν κάνει επιθέσεις δηλαδή μεγάλες. Κοιτάει τη δουλειά του. Εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος αυτός. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή αυτούς τους μήνες μέχρι τον Απρίλιο να συνεχίσει με τα ρυθμίσεις, να συνεχίσει να κυβερνάει και να μην κατεβάσουν όλοι τα μολύβια, ας πούμε, να τρέχουν τις επαρχίες να μαζεύουν σταυρούς. Αυτό αν το πετύχει, ας πούμε, βέβαια δεν υπάρχει Δημητριάδης τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπορέσουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από το 23 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, καλά.
0: Να κάνει αυτοδυναμία, βέβαια. Τότε υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κινείται στο 30%.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερο. Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Βλέπεις αυτή την ώρα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να περάσει στη δεύτερη θέση, το βλέπεις?
0: Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτό το χώρο, Κλεάνθη μου, για μένα. Εγώ το έχω πει, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μπω στην οτροπία αυτού του κόσμου.
1: Τώρα δεν μου λες, θα αρχίσει η σφαγή ανάμεσα.
0: Όταν ασχολούμαι με την πολιτική στην οτροπία του κεντροαριστερού, όταν ιδίως, ας πούμε, πειραχτεί, ας πούμε, δεν μπορώ να πω.
1: Λες να έχουμε, λέω, κόντρες ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη τη στιγμή που κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο.
0: Βέβαια, αν, ας πούμε, δεν βγάλει η αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία και είναι οριακή η διαφορά της, ας πούμε, μέσα σε αυτό το μήνα μέχρι να ξαναγίνουν οι επόμενες εκλογές, θα βγουν μαχαίρια.
1: Εγώ έλεγα τώρα, με βάση τα δημοσκοπικά, ας πούμε, ευρήματα. Βλέποντας...
0: Και πάλι, αν οι δημοσκοπήσεις σου δείχνουν τσίμα-τσίμα, ας πούμε, εκεί πέρα γίνεται θέμα μιας μονάδας και στα όρια του στατιστικού λάθος, πάλι θα βγουν μαχαίρια.
1: Ναι, αυτό βλέπουμε, στα όρια του στατιστικού, μια μισή και δύο μονάδες.
0: Στα όρια του στατιστικού λάθος, ας πούμε, θα διεκδικήσει ο καθένας δεύτερη θέση, για δεύτερη θέση με εξωματική αντιπολίτευση. Και έχει τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα και τα κοινοβουλευτικά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Ο Βελόπουλος τώρα. Τι βλέπεις να γίνεται με τον Βελόπουλο?
0: Ο Βελόπουλος δεν πρόκειται να κάνει τίποτε διαφορετικό από αυτό που κάνει.
1: Αυτά που λένε στο ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ρωτάνε το ΠΑΣΟΚ με ποιους θα συνεργαστείτε, και λένε με κανένα. Τότε δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Όχι, λένε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο. Μπορεί να συμβεί κάτι.
0: Εμένα περισσότερο με απασχολεί, δεν θα γίνει Θεσσαλονίκη, με το θέμα της αποδυνάμωσης του Σαββίδη και ιστορίες και ορισμένα πράγματα τέτοια που πέφτουν στην αντίληψή μου, παρά με αυτή καθεαυτή πολιτική, ας πούμε, που θα ασκήσει ο Βελόπουλος. Διότι η δύναμη του Βελόπουλου είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν, ας πούμε, σταματήσει η στήριξη του Βελόπουλου από τα μοναστήρια, τα ρώσικα, και όλη αυτή η ιστορία που φαίνεται τώρα, γιατί και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλάζει κάπως η κατάσταση και όλα αυτά, εάν όλα αυτά τα πράγματα και φύγει αυτό το διψήφιο που παίρνει μονίμως στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει πολύ το ποσοστό, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει. Με το ζόρι μαζεύει 3 και 4% σε πολλές περιφέρειες.
1: Άρα η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει όρθιο.
0: Η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει τον Βελόπουλο με μεγάλα ποσοστά. Πολύ μεγάλα ποσοστά.
1: Για επανέλαβε αυτό που είπε.
0: Σε πολλά είναι και δεύτερο κόμμα.
1: Για επανέλαβε.
0: Σε πολλές περιφέρειες και δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, αν όλες αυτές
1: τις. Για επανέλαβε Βόρεια Ελλάδα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, τι μπορεί να συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα με τον Βελόπουλο?
0: Τι μπορεί να συμβεί, αν χάσει, ας πούμε, δηλαδή, πες.
1: Γιατί για να το λες, κάτι έχεις κατά νου. Υπάρχουν τέτοια δείγματα, δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι έχω κατά νου, είναι ότι βλέπω ορισμένα πράγματα αποστασιοποίησης, ας πούμε, ανθρώπων που στήριζαν τον Βελόπουλο και οι οποίοι ήταν στο περιβάλλον Σαββίδη.
1: Λόγω Σαββίδη.
0: Βέβαια. Εκεί είναι, για μένα από εκεί ξεκινάει η δύναμη του Βελόπουλου.
1: Μισό λεπτό, γιατί όταν μου λες τώρα εμένα Σαββίδη, με παραπέμπεις και στο ξαθό γένος τώρα, έτσι?
0: Ναι, εκεί, βεβαίως.
1: Και όταν λέμε στήριξη, ο καθένας μπορεί να την εκλάβει με το δικό του τρόπο.
0: Μα βεβαίως, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, το ότι έλεγε ο Βελόπουλος ότι τα F-35 έχουν προβληματάκια, ας πούμε, και δεν πρέπει να τα πάρουμε.
1: Στηρίζει το ένα χέρι.
0: Και έχει πολεμήσει το οτιδήποτε.
1: Κάνει καλό στους Ρώσους αυτό.
0: Από τα εμβόλια, ότι έπρεπε να πάρουμε το ρώσικο εμβόλιο. Από τα πυροσβεστικά, ότι πρέπει να πάρουμε τα ρώσικα αεροπλάνα. Θα ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Βελόπουλος ήταν ανέκαθεν στηριχτής, ας πούμε, της πολιτικής Πούτιν και του ξανθογένους που λες, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζεται η χρηματοδότηση.
1: Αυτό δεν το... αυτό δεν μπορεί.

0: μπορούμε να το πούμε και δεν το γνωρίζουμε.
1: Όχι, δεν μπορούμε
0: και
1: να το
0: είναι
1: πούμε.
0: Και...
1: όταν μιλάμε χρηματοδότηση,
0: ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη.
1: Μιλάμε για τα μέσα χρηματοδότηση, για τα μέσα κοινωνική δικτύωση, τα bots και τα διάφορα.
0: Α, τα bots αυτά. Α, αυτό ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό
1: δεν
0: έχει ακουστεί.
1: Όχι, δεν μιλάω. Χρηματοδότηση είναι η προπαγάνδα, δεν είναι η απευθεία δίνουμε στο κόμμα.
0: Μπράβο, να μην λέμε πράγματα. Σωστό. Αυτά τα bots έχει αποδειχθεί τελικά ότι ήταν ρωσικά. Τότε που. Μα γιατί είχε γίνει τότε μεγάλη πανικό για να κατέβουν τα 2 εκατομμύρια στι πλατείε με τα τέμπη. Σου λέει εδώ δούλευαν μηχανισμοί τρομακτικοί, ας πούμε. Ήταν ρωσικών συμφερόντων όλα αυτά.
1: Στην πολιτική υπάρχουν αυτό που λέει τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να βρεις και τη γάτα. Λοιπόν, εάν δεν βρεις και τη γάτα δεν μπορείς να το πεις με πάση βεβαιότητα ότι ήταν αυτό. Αλλά όλα προς τα εκεί δείχνουν, διότι όταν όλα αυτοί προέρχονται από χάκερ, ας πούμε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χωρών και της Ρωσίας, ας πούμε, τι άλλο να υποθέσει.
0: Οι οποίοι τελικά πούλησαν την Καριστιανό, ενώ, ας πούμε, φάνηκε στην αρχή ότι θα δίνανε χείρα βοηθείας, δεν ξέρω τι σοή βοήθεια θα ήταν αυτή, με ποιο τρόπο. Ξαφνικά βλέπουμε ότι και ο άλλος ο ανταποκριτής του Όπερ στη Μόσχα, γενικώς δηλαδή, υπάρχει μια αποσάρθρωση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο τώρα αυτή η ευλογημένη γυναίκα, τι την ήθελε την πολιτική. Θα μου πει θέλει πολύ για να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, να πει ότι άμα χάσω θα σηκωθώ και θα φύγω εκτός Ελλάδας.
1: Μα όχι, μόλις άρχισε να ανοίγει το στόμα της με συνεντεύξεις, καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Διότι όσο είχε τη στήριξη.
0: Και όμως αυτή ήταν ίδαλμα. Την φέρανε πάνω από 20%.
1: Ναι, ναι, ήταν ίδαλμα.
0: Και το Μέγκα την είχε πρωτημούρη. Το Μέγκα. Το Όπεν. Όλοι τους.
1: Ναι, τότε μίλαγε για οξυγόνο και μίλαγε για ξυλόλια και μίλαγε για τέτοια και εξυπηρετούσε και αυτή με.
0: Φίλε, δεν μου λες. Στο απειρόβλητο θα είναι. Δεν μου λες στο απειρόβλητο θα είναι το Μέγκα και το κάθε Μέγκα, ας πούμε, με όλα αυτά. Ξεσηκώνουν τον κόσμο, χαλάνε την κοινωνία, φέρνουν τα πάνω κάτω. Επειδή έχει ο άλλος λεφτά, να πούμε, και κάνει προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τέτοιους, ούτως ώστε να πλήττουν τη χώρα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχουν άλλο είδους αντιστάσεις. Παρά μόνο δηλαδή οι αντιστάσεις που έχει ο κάθε σόφρον πολίτης για να ξεχωρίσει τη μούφα το σωστό από το λάθος. Δηλαδή αν τελικά πάθει παράκρουση ο ελληνικός λαός, θα είναι αυτοί οι τύποι, θα τους κάνουν όπως θέλουν επειδή τα αφεντικά έχουν λεφτά και ρίχνουν και κάνουν κανάλια τέτοια που μπορούν και φτάνουν και στο τελευταίο μυαλό και το αλώνουν στην κυριολεξία. Απαράδεκτα πράγματα.
1: Ένα πράγμα δεν μπορώ να
0: καταλάβω. Τραμπ θέλει η κατάσταση τελικά αυτή εδώ.
1: Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, Γλέντ.
0: Πώς.
1: Οι ιδιοκτήτες των καναλιών έχουν τα συμφέροντά τους, εντάξει. Και όπως παντού σε όλο τον κόσμο δικαιούνται να έχουν μια προσωπική, ας πούμε,
0: δικαίωμά τους αυτό.
1: Προς ένα κόμμα. Ας το πούμε αυτό ότι είναι θεμητό. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι του Μέγα. Οι οποίοι είναι.
0: Μα τώρα μας φλάμωσαν με τα ξυλόλια, τώρα πιάσανε το μαζονάκι τώρα όλοι αυτοί οι τύποι.
1: Θέλω να κάνω μια σκέψη.
0: Η Ευαγγελάτη και πάει λέγοντας.
1: Το 80% ήταν το 2015. Όπου πήγανε και τους πετάξαν στον δρόμο σαν σκυλιά. Και τους διέσωσε. Ο πόλεμος που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προσωπικά σαν να...
0: Εννοείς ο Καμένος με το Τσίπρα τους πετάξανε σαν τα...
1: Σαν τα σκυλιά να κλείσουν το Μέγα για να φτιάξουν τα τέσσερα
0: καναλάκια. Ο Χασαπόπουλος αυτός ο τύπος που τα έβαλε τώρα με τον Άδωνη έκλαιγε τότε.
1: Γιατί έχουμε... Ναι, γιατί έχουμε ασθενή μνήμη το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας που ήθελε τα τέσσερα κανάλια να μείνουνε. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι Χασαπόπουλοι, ας πούμε, και ιστορίες, να μην λέω ονόματα τώρα, βγαίνανε και κλαίγανε.
0: Έκλαιγεστε στον αέρα που ναι, έκανε τη δουλειά του.
1: Σαν τις χείρες κλαίγανε που μείνανε έξω άστεγοι.
0: Και τώρα,
1: ας πούμε,
0: τον άνθρωπο να πούμε. Δεν μου λες. Μήπως...
1: Και τώρα επανήλθανε στην ίδια πολιτική ακριβώς του τότε.
0: Βρε, μπας και ισχύει, πιστεύεις μήπως το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Γιατί, το βιαστή σου δεν τον ερωτεύεσαι ξαφνικά.
1: Είναι, μπράβο. Μπράβο, είναι ακριβώς σύνδρομο της Στοκχόλμης, αλλιώς λογικά δεν εξηγείται αυτή η μανία της.
0: Βασίλη, το κατάλαβες τώρα το σύνδρομο αυτό. Είδε. Βλέπεις να ερωτεύεται το θύμα, το βιαστή. Δηλαδή, είναι ατρελαίνεσαι πραγματικά. Αυτό τελικά βλέπουμε. Να βγαίνει να πούμε ο Τσίπρας και να τους λέει τι έλεγε για το Μαρινάκι Τι έλεγε, θα μου πεις εκκρεμούσαν δίκες, αλλά τι σημασία έχει? Δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Ναρκέμπορο το λέγανε. Και τι δεν λέγανε, ρε παιδιά. Ρε και τι δεν λέγανε. Μα τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube όλα. Και τώρα αυτοί οι τύποι στηρίζουν αυτό γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης δεν γουστάρει τους διαπλεκόμενους και δεν τους κάνει τα χατήρια. Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοί θέλουν το μαζούν για να δουλεύουν τα τάνκερ, να μεταφέρουν και χάνουν λεφτά. Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα με τους Αμερικάνους ισχυροποιεί την Ελλάδα. Μίλα ρε Θανάση, εγώ θα τα λέω όλα.
1: Μα όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι έχουν τα τάνκερ, αλλά και με τον κάθετο διάδρομο τα τάνκερ θα δουλεύουν. Εκείνο που θέλουν είναι ξεχωριστούς ναύλους. Θέλουν αυτό το πράγμα, ένα έργο που στήγει σε ένα δισεκατομμύριο, να πάει τρία για να πάρουν αυτοί να βάλουν δύο στην τσέπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Εκείνη πατρών πύργου κόπηκε σε 7 κομμάτια για να την πάρει ο Καλογρίτσας.
0: Το θυμάστε τότε. Ένας δρόμος, κομμάτια για να πηγαίνει απευθείας, να πούμε. Και μιλάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάνε. Τι να πει κανείς τώρα. Ωραία, βλέποντας
1: αυτά, λοιπόν... Αυτά χάσανε, γιατί όταν καλομάθεις, τέρμα. Ο Μητσοτάκης δεν έκοψε τις πωλήσεις και τους εξοπλισμούς, ας πούμε, με τους μεσάζοντες και έκανε απευθείας διακρατικές συμφωνίες. Δεν φύγαν οι μεσάζοντες.
0: Πες το απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Παλιά όταν αγόραζες οπλικά συστήματα, γινότανε μέσω μεσαζόντων. Αυτά
2: πάει απευθείας.
0: Απευτέλως διακρατικές συμφωνίες.
1: Υπήρχε η νόμιμη μίζα.
0: Και μιλάμε. Παλιά υπήρχε νόμιμη μίζα. Και τώρα κατηγορούν για μιζαδόρο το Μητσοτάκη που πολεμάει όλα αυτά. Κατηγορούν το Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕ. Ο ΠΕΚΕΠΕ που τον πήρε και τον πήγε στην ΑΔΕ. Και τέλος αυτά εδώ. Δηλαδή όλοι οι άθλοι που έπραταν τις αθλειότητες κατηγορούν αυτόν που τα φτιάχνει, που βάζει τάξη, ότι αυτός είναι ο άθλιος. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα τρελαίνε σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις, δεν γίνεται αντιληπτό. Γίνεται. Αλλά γίνεται από μια μερίδα του λαού. Υπάρχουν οι παλαβοί, όπως σου έλεγα, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την αλήθεια.
1: Όχι, και θα δεις ότι και στις αγροτικές περιοχές, τώρα που θα στρώσει η κατάσταση και θα μπουν και οι επόμενες, θα αλλάξει το κλίμα. Έχει καταλάβει ο κόσμος, έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά γιατί φύγανε τα λαμόγια.
0: Δηλαδή πρέπει να τους δώσεις λεφτά για να καταλάβουν. Δηλαδή δεν βλέπουν το κλίμα, η Ελλάδα ποια είναι η θέση σήμερα της χώρας. Δεν τη βλέπουν. Δηλαδή δεν μπορούν να αξιολογήσουν το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αμερική. Τι σημαίνει αυτό όταν είναι σε επαφή με τους μεγαλύτερους, ας πούμε, οίκους που έχουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική. Ρε παιδιά, επανάσταση είναι η επόμενη δεκαετία, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και εμείς εδώ καθόμαστε και ακούμε για το Μαζονάκη. Βάζει το Star του Βαρδινογιάννη, Μαζονάκης, μια ώρα. Βάζει το Μέγκα του Μαρινάκη, Μαζονάκης. Και ποιο είναι το ζητούμενο? Πού να καταλήξουν? Ότι είναι σαθρό το σύστημα, άρα φταίει ο Μητσοτάκης για το σύστημα που είναι σαθρό και μπορεί κάποιος ασθενής να πεθάνει. Δεν καταλάβετε τι αθλειότητα διακινούν αυτοί οι άνθρωποι. Yeah. Ο Μαζονάκης. Και υπάρχει βεβαίως όλη αυτή η πλέμπα η οποία δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική. Τους νοιάζει που τραγουδάει, σε ποιο κέντρο τραγουδάει, για να πάμε στα μπουζούκια και τα φοράνε τα. Εδώ τα τραβάνε αυτά κάτω, πάνω και τα τέτοια κάτω. Αυτό γίνεται. Αυτούς, σε αυτόν τον κόσμο απευθύνονται. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι οι πολίτες είμαστε, όλοι έχουμε την αξία μας. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αξιολογούνται, αυτοί που παρακολουθούν και μπορούν να καταλαβαίνουν τελικά, να διαβάζουν πίσω από μια είδηση τι υπάρχει. Να μην γίνεται κουβέντα για τις επαφές, το τι διεμήφθη σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τι έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Να αξιολογήσουν την ομιλία του Νετανιάκου, την ομιλία του Ερντογάν, την ομιλία του Μητσοτάκη. Να δεις τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Ρε, αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πώς θέλουμε λοιπόν από την άλλη μεριά να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε πόλεμο με την Τουρκία? Πώς να μην έχεις πόλεμο με την Τουρκία? Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα σε φοβάται η Τουρκία, οπότε δεν θα ισχύει αυτό που έλεγε ο Τούρκος, θα σου έρθω μια νύχτα, όπως έλεγε ο Ερντογάν. Έτσι. Ή θα γίνεις Γιοσοφάκη. Οπότε του κάνεις τα θελήματά χαρτιά, του βέβαια. Για να μην φοβάσαι. Βλέπεις εσύ καμία άλλη.
1: Και σίγουρα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα τουρκικά, όχι τα ελληνοτουρκικά, τα τουρκικά. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση, πολύ στριμωγμένος με αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έσκασαν. Λοιπόν, και σίγουρα να περιμένουμε ότι κάτι θερμό θα το επιδιώξει, ας πούμε, να κάνει, για να γυρίσει λιγάκι το κλίμα στο εσωτερικό του, γιατί έχει πάει φυλάκισε ανθρώπους, ας πούμε, του ΣΔΟΕ, του διευθυντή του ΣΔΟΕ, που έψαχνε τα προσωπικά του, την προσωπική του περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η αντιπρόεδρος της, του κόμματός του είχε εσωτερική πληροφόρηση και επένδυσε 3 εκατομμύρια και σε 3 μήνες πήρε 40 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, και παραιτήθηκε τελικά και από το κόμμα και από παντού. Λοιπόν, έχει φοβερά προβλήματα εσωτερικά τα οποία την τουρκική κοινωνία την αγγίζουν. Και για να μπορέσει να επανέλθει θα πρέπει να υπάρξει εθνικό θέμα, δηλαδή κάτι να κάνει, ας πούμε, με κάποιον εξωτερικό εχθρό. Τώρα αυτό θα είναι η Ελλάδα, θα είναι το Ισραήλ, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα είναι οι Κούρδοι, δεν ξέρω. Πάντως κάτι θα βρει να γυρίσει την ατζέντα, γιατί είναι πολύ στριμωγμένος και οι δημοσκοπήσεις έχουν πάει στα τάρταρα.
0: Λοιπόν, μου λέτε εδώ κάποια πράγματα για τον κύριο Μητρόπουλο. Θα το βγάλω τον κύριο Μητρόπουλο. Να ξέρετε μόνο κάτι, εμένα ο κύριος Μητρόπουλος είναι φίλος μου, ο Άλεξ, αλλά για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ζητάει ο Μητρόπουλος, 100 δισεκατομμύρια του δώσετε, δεν θα φτάνουν. Πού να φτάσουν. Ένα, τρεις και βλέπουμε. Άμα στο είχε πει και μια μέρα ο Γιώργος Αυτιάς, είπε, λέει, άσε, ο Αλέξης, άστον να λέει, θέλουμε, λέει, 10 προϋπολογισμούς για να φτάσουν αυτά τα οποία.
1: Είναι λίγο γαλαντόμος είναι.
0: Γαλαντόμος είναι ο καημένος, ναι. Λοιπόν, Θανάση μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Σήμερα
1: λοιπόν, να είσαι καλά,
0: δεν σου βγάλα κανένα, γιατί είχες καιρό να ακουστείς, έτσι. Τα είπες όλα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, Άντι μου. Δεν έχω. Τι είναι να πούμε, θα τα πούμε.
0: Κατά τα άλλα, όλα καλά είμαστε, έτσι. Μου λέει ο Βασίλης.
1: Μου
0: λέει ο Βασίλης, πετάει η ομάδα. Όλα τέλεια, έτσι. Λοιπόν, έλα, γεια μας. Θέμης Καλαμάτας, φωνή λογική. Για να δούμε. Θα ακούσουμε φωνή λογική σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμάτα μου, τι μου κάνετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελοΐζο, καλημέρα σε όλο το εκλεκτό ακροατήριό σας.
0: Πώς είναι η διάθεση, κύριε Καλαμάτα, πώς πάει ο αγώνας, όλα καλά?
3: Κοιτάξτε, η διάθεση είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη και είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη από την 16η Σεπτεμβρίου του 2026, όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λατινοπούλου όρθωσε πολιτικό ανάστημα και δεξιό πολιτικό λόγο απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτό για μένα είναι μια ιστορική ομιλία, όπως το είπα παντού, είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω...
0: Δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της Ευρώπης τώρα, για να καταλάβω. Αυτό το καταλαβαίνω καλά?
3: Όχι. Θα τα πω εγώ ξεκάθαρα τι είπε, που εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτό που όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι με βρίσκουν, τους όρθωσε το ηθικό και το ανάστημα και το πολιτικό σθένος απέναντι στην Ευρώπη, που κανείς άλλος δεν το έκανε. Και με συγχωρείτε.
0: Στα στραβά της Ευρώπης τα λέμε, γιατί έτσι όπως το λέτε, εναντίον της Ευρώπης, είναι σαν να είναι το κόμμα Φωνή Λογική, αντιευρωπαϊκό κόμμα. Εγώ ξέρω ότι είναι ευρωπαϊκό κόμμα και σούπερ ευρωπαϊκό, μάλιστα. Απλώς έχει πολλά στραβά η Ευρώπη.
3: Λέω ότι όρθωσε, για να μην παραξηγούμαστε.
0: Στα στραβά της Ευρώπης.
3: Λέω ξεκάθαρα ότι όρθωσε ανάστημα μέσα στην Κομισιόν ενάντια στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και τι είπε με δύο λόγια? Είπε για το μεταναστευτικό και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Είπε για τη φορολογία και τη γραφειοκρατία που επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μίλησε για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόπους, για τους ψαράδες. Λέω σαν επικεφαλίδες τι είπε. Και μίλησε και για την πράσινη μετάβαση και εκεί επέκρινε έντονα την πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε φυσικά για τη woke agenda, που αυτό το λέμε και μέσα και έξω, έτσι. Και εξέφρασε όλες τις πολιτικές αντιθέσεις τους κόντρα στη ΓΟΕΚ ατζέντα ή ΓΟΕΚ κουλτούρα, όπως την ονομάζω εγώ. Και τέλος είπε αυτό που δεν υπόθηκε ποτέ. Μίλησε για την υπόθεση του Φράιζερ Γκέιτ που η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε προσωπικά μηνύματα το 2021 όταν ήταν να γίνουν τα εμβόλια μίλησε με τον επικεφαλής τον Διεθνή Σύμβουλο της Φράιζερ, τον Άλμπερτ Μπουρλά, και είχαν ανταλλάξει, δεν μίλησε, ανταλλάξαν γραπτά μηνύματα με τα κινητά τους, και αυτό η New York Times τους ζήτησε να δημοσιευτούν τα μηνύματα. Πλην όμως η Επιτροπή αρνήθηκε ότι δεν έχει την κατοχή τους τα μηνύματα και έρχεται το Μάιο του 25 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακυρώνει αυτή την απόφαση γιατί λέει υπάρχουν μηνύματα και είναι υποδικαστική διερεύνηση το θέμα. Αυτό εμένα, εκτός από μένα που είμαι με τη Λατινοπούλου, όλους τους Έλληνες και αυτούς που δεν είναι με τη Λατινοπούλου, μόνο και μόνο που μια Ελληνίδα πολιτικό αρχηγός, με την άλλη της ιδιότητα βέβαια, έτσι, με την ιδιότητά της στην Ευρώπη, μίλησε, δηλαδή κοντράρισε την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτό για μένα είναι ιστορική στιγμή.
0: Και μάλιστα υπήρξε και μεγάλη αποδοχή στα social media. Πείτε μου κάτι σε τοπικό επίπεδο τώρα, σε περιφερειακό επίπεδο, πώς πάει το κόμμα της Φωνής Λογικής, εδώ παραδείγματος χάρη στα νησιά, πώς βλέπετε να κινείται?
3: Κοιτάξτε, γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για την ιστορική αυτή στιγμή, γιατί αυτό πραγματικά μας έδωσε μια ανάταση. Εμένα όσοι άνθρωποι με συναντούνε μου λένε για αυτό το πράγμα, μου λένε μίλα γι' αυτό κύριε Καλαμάτα.
0: Ξέρουν ότι θα είστε υποψήφιος, το γνωρίζουν ότι θα είστε υποψήφιος με το κόμμα? Το γνωρίζουν αυτό. Θα είστε τελικά, έτσι?
3: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει δρόμο, αν και ο Θέμης ο Καλαμάτας βέβαια, εντάξει, αγαπητός πολύ, γνωρίζει κόσμο και κοσμάκι. Θέλει περπάτημα πολύ, θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι απλό. Έχει εντωμεταξύ πολύ σκληρό ανταγωνισμό.
3: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα κάνω, όπως κάνω όλα μου τα χρόνια, μιλάω με τους ανθρώπους μέσα από τη Φωνή της Λογικής αυτή τη φορά, από τον πολιτικό αυτό σχηματισμό. Πρώτα μιλούσα για όλα τα θέματα και ξέρετε και παρεμβάσεις έκανα και όλα τα θέματα. Τώρα πάλι σαν Θέμης Καλαμάτας μέσα από τη Φωνή της Λογικής θα κάνω και εγώ το δικό μου αγώνα, αλλά ακριβώς εναρμονισμένος στη γραμμή της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της Φωνής της Λογικής, με την οποία ταυτιστικά απόλυτα, αμέσως, όπως το έχω πει αρκετές φορές, λίγο πιο πριν από την αποστρατεία μου, αλλά μετά την αποστρατεία μου, κλήθηκα πάνω, συζητήσαμε και όλα πάνε καλά. Τώρα, το πόσο θα ανεβούμε και όλα αυτά σίγουρα θέλει δρόμο, αλλά εγώ δεν είμαι δηλαδή ο άνθρωπος που θα μιλάω χωρίς προτάσεις, χωρίς γνώση και επίγνωση των πραγμάτων. Δηλαδή, θα λέω συγκεκριμένα πράγματα, θα δίνω απαντήσεις στους ανθρώπους, στους φίλους της Φωνής Λογικής, στους παραπονεμένους δεξιούς, έτσι, στους παραπονεμένους δεξιούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου μιλάνε εμένα, έτσι το αντιλαμβάνεστε, μου μιλάνε οι παραπονεμένοι δεξιοί. Εκεί εγώ οφείλω να δίνω έναν πολιτικό λόγο, σωστό και τίμιο, για να μπορεί να καταλάβει την ειδοποιώ διαφορά μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης με μια δεξιά πολιτική.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα κύριε Καλαμάτα, να είστε πάντα δυνατός, κουράγιο, καλή επιτυχία να έχετε και να είστε πάντα χρήσιμο στην κοινωνία, εδώ θα είμαστε να τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα για ό,τι είπαμε. Την καλημέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Γεια σας. Πάμε να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο μας, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, πάντα έχουμε κάτι καλό να ωφεληθούμε από μια συζήτηση με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχω δύο παρακλήσεις, αν δεν κάνω κατάχρηση.
0: Παρακαλώ.
1: Και πρώτον, αν μπορείτε να μιλάτε δυνατά, πιο δυνατά, γιατί σας ακούω με πολύ δυσκολία. Και δεύτερον, και κυρίως, επειδή σε αυτή τη συσκευή τελειώνει η μπαταρία, για κάποιο λόγο δεν φορτίστηκε, αν μπορείτε να με πάρει στο 6948. Ναι. 6948.
0: Μισό λεπτό, γράψε Βασίλη. Τώρα μας ακούτε, καλύτερα, κύριε Διαμαντόπουλο.
1: Απλώς παρακαλώ, επειδή θα μας λοιπόν κλείσει η μπαταρία.
0: 6948.
1: 653-239.
0: 653-239. Σας καλούμε, σας κλείνω τώρα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Σας καλούμε στην άλλη γραμμή. Εντάξει. Λοιπόν, με τον καθηγητή τον κύριο Διαμαντόπουλο που λες θα μιλήσουμε. Και εντάξει, δεν ήταν ότι πιο κομψό. Αυτό θα μπορούσε να στο πει πριν τον βγάλουμε αέρα. Βασίλη μου, εν πάση περιπτώσει όμως, είδατε τι κάνουν οι ζωντανές εκπομπές. Έχουν και αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι αυτό που λέμε, ότι στη δημοκρατία μέσα χωράνε οι πάντες. Και το πιο βασικό, να το ξέρετε αυτό, η δημοκρατία δεν απειλείται και δεν φοβάται κανέναν. Ούτε μαύρο φασισμό, ούτε κόκκινο φασισμό. Η δημοκρατία είναι αγέροχη και πάει μπροστά. Και μέσα αυτή τη δημοκρατία, έτσι όπως την περιγράφουμε λίγο πολύ, να ξέρετε πως χωράνε τα πάντα. Δηλαδή, ακούω παραδείγματος χάρη ότι ο Άριος Πάγος δεν θα επιτρέψει τον Κασιδιάρη. Μάλιστα, και εγώ το ακούω αυτό το πράγμα. Και πιθανόν να είναι έτσι τα πράγματα και να μην το επιτρέψουν. Αλλά και ακόμα αν του επέτρεπαν, έχει να φοβηθεί η δημοκρατία τον Κασιδιάρη, τον κάθε Κασιδιάρη. Είτε μαύρος, είτε κόκκινος, είτε πράσινος, οποιασδήποτε χρειά, ας πούμε, φασισμός. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι κοντά μας ο κ. Διαμαντόπουλος στη νέα γραμμή πλέον, η οποία δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας προδώσει. Σας ακούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, εδώ είμαστε.
1: Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω το τελευταίο σας σχόλιο, μου προκαλεί πραγματικά φρίκη και αποτροπιασμό η αντιμετώπιση και από το πολιτικό και από το δικαστικό σύστημα της χώρας με καταφανή εξευτελισμό των θεσμικών πυλώνων, των θεσμικών αξιών της χώρας για αντιμετώπιση του φαινομένου Κασιδιάρη. Πρώτον, για λόγους νομικούς, διότι στρεβλώνουν όλο το υπόστρωμο, όχι απλώς του συντάγματος, αλλά της κοινής θεσμικής και απλής λογικής. Δεύτερον, διότι όπως έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Μωρίς Ντουβερζέ, ο πυρετός δεν πέφτει.
0: Τον είχες δάσκαλο στο Παρίσι?
1: Στο Παρίσι, ναι. Δεν πέφτει σπάζοντας θερμόμετρο. Αν υπάρχει ένας λόγος που κάνει ένα τμήμα της κοινωνίας και κυρίως πάρα πολλοί νεολαίους, πιτσιρικάδες, να στρέφονται σε αυτή την αποκρουστική πτυχή της πολιτικής ζωής, το πολιτικό σύστημα, οι παιδαγωγικοί μηχανισμοί, οι γνωμοδιαμορφωτικοί μηχανισμοί, πρέπει να εκύψουν στους λόγους. Και όχι, διότι έτσι ηρωοποιούν τον Κασιδιάρη, τον καθιστούν ένα σύμβολο και του Αδόλφου Χίτλερ, χωρίς να κάνω σύγκριση κατά ανάγκη. Είχε απαγορευτεί η συμμετοχή στην πολιτική για ένα διάστημα, δεν εμπόδισε όταν υπήρξαν οι λόγοι και η κρίση του 29, η παγκόσμια οικονομική κρίση, συν ταπείνωση των Βερσαλιών, να εκτιναχθεί η δυναμική του. Άρα, εξετάζουμε τους λόγους και όχι, ένα σύμπτωμά τους, που εν πάση περιπτώσει ίσως είναι και καλύτερα να τον βλέπει η κοινωνία μέσα στη Βουλή και να καταλαβαίνει τι έχει να κάνει, παρά να είναι ένας εξοραϊσμένος διοκόμενος του συστήματος, ο οποίος στα μάτια των μικρών, των πιτσιρικάδων, των αφελών, των αβαών κτλ. Εμφανίζεται ως ο ήρωας του αντισυστημισμού.
0: Άστε. Εγώ η αλήθεια πραγματικά, κύριε καθηγητά μου, δεν βλέπω για ποιο λόγο, ας πούμε, πρέπει κάποιοι να εκφράζουν δήθεν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όταν μάλιστα υπάρχει η πρακτική του παρελθόντος, εγώ θυμάμαι ότι την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την έριξαν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήθελαν να εκλεγεί. Αν είχε εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας τότε, δεν θα πηγαίναμε σπευμένα, ας πούμε, σε εκλογές και θα είχε κλείσει εκείνη η αξιολόγηση. Θυμόσαστε το Μέλι Χαρδούβελη.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Μπράβο, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν τότε.
1: Αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει
0: και να αποφύγουμε
1: ήταν
0: το τρίτο.
1: Μια άτυπη συμφωνία αξιών μεταξύ όλων των
0: ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή τότε δεν ψήφισαν μαζί, ναι, από κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, για το εκλογικό σύστημα τον παρακαλούσαν για να πάρει 180 ψήφους να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, ούτως ώστε η απλή αναλογική να είναι άμεση εφαρμογής. Στη Γαλλία είχε γίνει.
0: Οπα.
1: Δεν ελάβαναν, οι πολιτικές δυνάμεις είχαν συμφωνήσει να μην συνεκτιμούν για τις αποφάσεις τους τις ψήφους του Κομμουνιστικού Κόμματος τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και συνέχεια μετά την εισβολή στην Ουγγαρία κτλ.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη με το κλείσιμο της ψαλίδας που βλέπω τώρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Τσίπρα. Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη με την τελευταία δημοσκόπηση και βέβαια η εκτίμηση, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει από χθες μέχρι σήμερα με φίλους σας δημοσκόπους που γνωρίζω ότι έχετε επαφές και συνομιλείτε.
1: Σήμερα το βράδυ έχω κανονίσει να φάω με τρεις από αυτούς.
0: Ωραία,
1: τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Ζούπη και τον... και τον κύριο Γεράκη, μόνο ωραία, ο Θωμάς Γεράκης είναι άρρωστος, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει.
0: Α, θα σας πούνε λοιπόν αυτά που θα πούμε τώρα εδώ. Το βράδυ λοιπόν αυτά θα ακούσετε, ότι αυτό το οποίο δημιουργεί το θέμα είναι το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ενοχλεί προφανώς τον κύριο Τσίπρα, γιατί σου λέει τώρα από εκεί που ήμουν αδιαφυσβήτητος δεύτερος, ας πούμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνω τώρα στην Κρυσάρα και αυτό σου λέει του δημιουργεί πρόβλημα του Τσίπρα. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να σταθούμε. Και έρχεται τώρα μια εταιρεία η οποία δεν είναι μέλος της ΕΔΕΑ και γίνεται μια καταγγελία κακό στο ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί έπρεπε να γίνει στην ελεκτική δημοσκοπήσεων. Το πόρισμα της ελεκτικής να πάει μετά στο ΕΣΟΥΡΟΥ, αν θέλουμε να μεθοδεύσουμε σωστά την καταγγελία και να δούμε τελικά αν αυτή τη μορφή οι δημοσκοπήσεις έχουν βάση ή είναι μαϊμού.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα που δείχνουν οι πιστοποιημένες εταιρείες και δείχνουν μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να πω, θα το σχολιάσω αυτό που λέτε και το θεωρώ κέριο, ότι αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος είναι οι εκκρεμότητες. Δηλαδή τα δύο υποδημιουργία κόμματα στον χώρο της δεξιάς ή της άκρας δεξιάς, σκληρής δεξιάς, Σαμαρά και Κασιδιάρη, που δεν ξέρουμε σε τι βαθμό μπορεί να αλλοιώσουν τα δεδομένα και τη δυναμική και την προοπτική, τις όποιες πιθανότητες αυτοδυναμίας κτλ. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό που θέλετε. Αυτό εν πωλής ήταν αναμενόμενο. Ο Τσίπρας δεν εμφανίστηκε όσο απομηχανίστεως ως το 12, όσο ο κεραυνο ρίχτης βίας που θα κάψει όλα τα κακά της χώρας, εμφανίστηκε ως ένας μεταμιλημένος, πολύς αποτυχημένος, που έμαθε από τα λάθη του, που ήρθε με μια γλώσσα πολύ λιγότερο ριζοσπαστική κτλ. Και ουσιαστικά δεν είχε ως πολιτικό κεφάλαιο το παρελθόν του ή την αξιοπιστία του, κάθε άλλο δε.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Για πολλούς λόγους, αλλά είχε ως πολιτικό κεφάλαιο.
0: Σταθεροποιηθείτε, μου κάνετε διακοπές στην γραμμή.
1: Από τη μακροχρόνια παρουσία της. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό το κεφάλαιο δεν είναι, αν μπορώ από το κεφάλαιο, αυτή η δυναμική δεν κεφαλαιοποιήθηκε ώστε να τον καταστήσει πιστική εναλλακτική λύση, έδειξε κάπου να τα βανιάζει, όπως λένε σε εκλαϊκευμένα ελληνικά.
0: Καλά το
1: ή σε χιδέα ελληνικά, να πλαφωνάρει κάπου, αλλά δεν έχει προοπτική αυτή η οργή ή το μίσος ή ο θυμός ή ο κορεσμός ενός τμήματος κοινωνίας κατά του Μητσοτάκη και βοηθούντων και των κραυγαλαίων λαθών που κάνουν κυβερνητικοί παράγοντες, κάνουν τον Πρωθυπουργό να τρέχει από εδώ και από εκεί να τα συμμαζέψει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί ως εναλλακτική πρόταση, ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή το Πασόκ να ανακάμψει, διότι η Ελλάδα είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο και δύο-τρεις εκπρόσωποι τύπου.
0: Άλλη μεγάλη κουβέντα, όπως είπατε, να ανακάμψει. Δεν βλέπω εγώ καμία ανάκαμψη. Ναι. Βλέπω μια βελτίωση κάπως. Ας πούμε να κινείται η βελόνα στα χαμένα. Αυτά που έχασε το τελευταίο διάστημα με τον Τσίπρα αρχίζει να τα επαναχθεί, ας πούμε, σιγά-σιγά.
1: Ναι, ξανά. Γίνεται ανταγωνιστικό για τη δεύτερη θέση.
0: Α,
1: το Πασόκ είναι ένας μηχανισμός. Σωστό. Είναι ένα κόμμα, είναι μια ιστορία.
0: Δεν βλέπω όμως να αντιπολιτεύεται ή μάλλον να μπαίνει απέναντι σε όλες αυτές τις κουβέντες, σε όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει ο Ριμπράντερ, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας. Αντιθέτως, βλέπω από τη Νέα Δημοκρατία που θα προτιμούσε να έχει αντίπαλο το Τσίπρα, αυτή να κάνει, ας πούμε, έλεγχο στο Τσίπρα και να μας θυμίζει τι έκανε ο Τσίπρας όταν κυβέρνησε το Πασόκ κατά το κοινό λεγόμενο ποιή κάνει την πάπια. Δεν μιλάει.
1: Το Πασόκ, όπως όλα τα κεντρώα κόμματα, τα ενδιάμεσα κόμματα, τα κόμματα διάμεσου χώρου, κύριε Λοΐζο, έχει δύο φύσεις. Έχει και τη φύση εκείνη, την πλευρά εκείνη, που εκφράζεται από την, εγώ θα έλεγα, τη δημαγωγία, την αμετροέπεια, τον γεροσκοπισμό του κυρίου Δούκα, που δεν έχει όμως την πολυτέλεια να τη χάσει. Και ως εκ τούτου αναγκάζεται να πατάει σε δύο βάρκες με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μία υπερδιεύρυνση των σκελών του και αυτό που κάνανε παλιά τους κρατούμενους στην Γαλλία του 17ου αιώνα, τους έδιναν από δέντρα, από άλογα τα δύο πόδια που έδωχαν άλογα προς αντίθετη κατεύθυνση, να τους κάνουν καρτελένες, να τους σκίσουν στα δύο. Αυτό κίνδυνο το έχει το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το οδηγεί σε μια αντιφατικότητα, σε μια ενίοτη πολυγλωσία, αλλά προσπαθεί με την οριμότητά του, με κάποια το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή, είτε εν ενεργεία όπως τον κύριο Μανιάτη, είτε εν εφεδρεία όπως πολλά ιστορικά στελέχη, από το Σκανδαλίδη μέχρι τον Μπένο, μέχρι και τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, έστω και να είμαστε τόσο επιμένος, κάποιες από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες που έδωσε η πολιτική ζωή, που εισκομίζουν μία πείρα, μία σοφία. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, είναι ένα αντίβαρο στη γλώσσα της δημαγωγίας, της υπερβολής, του καιροσκοπισμού. Εγώ τον φοβάμαι τον Δούκα, διότι απέδειξε ότι είναι ένα νέο άτομο χωρίς μέτρο και χωρίς αναστολές. Δεν μπορώ να μπει στην πολιτική.
0: Καλά κρατεί αυτός και... μες στο ΠΑΣΟΚ, οι ιδέες του και οι αρχές του.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Καρδούν, Μάλιστα, έχει δηλαδή, μάλιστα. Κρίμα. Και εγώ τον κύριο Δούκα θυμάμαι κατά το παρελθόν, όσες φορές το φιλοξενούσαμε. Δεν έδειχνε τέτοιο, ξέρετε, ακραίο πρόσωπο, ας πούμε, ταυτισμένο εν πωλής
1: με γκρουπούσκουλα και τέτοια. Από την πρώτη στιγμή έδειξε μια μετροέπεια. Όταν εμφανίζεται και λέει για την Αθήνα, η οποία έχει το μισό πληθυσμό της χώρας, με τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους να αποτελεί μαζί με το δημογραφικό και την καταβαλάνθρωση της παιδείας τα τρία μείζωνα προβλήματα, υπαρξιακά προβλήματα της ελληνικής πολιτείας. Να έρχεται να σου λέει ότι σε ένα χρόνο θα έχω ρίξει 2 βαθμούς τη θερμοκρασία της Τερατούπολης που λέγεται Αθήνα, βλέπεις έναν άνθρωπο αμετροεπή, αδίστακτο, καιροσκόπο, πλειοδότη του φαντασιακού. Και μέσα στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς τον πληρώνει και θα τον πληρώνει και θα τον πληρώνει και η χώρα.
0: Χάρηκαν εντωμεταξύ γιατί η νίκη, ας πούμε, είχε πολιτικά χαρακτηριστικά να πανηγυρίσει το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για το ότι κέρδισε τον πρώτο Δήμο. Ασχέτως ότι την ευθύνη, το ότι τον έκαναν Δήμαρχο, ήδη οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θεώρησαν, ας πούμε, περιττό να πάνε να ψηφίσουν στην δεύτερη εκλογική διαδικασία.
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Αλλά ο βασικότερος όλων είναι αυτό.
1: Από τον πρώτο γύρο μέχρι το θυμό ενός θυμάτου των Αθηναίων, που με εκείνο τον αδιανόητο μεγάλο περίπατο που είχε κάνει ο Μπακογιάννης, που τον έλεγαν
0: μεγάλο περίπατο. Στον πρώτο γύρο όμως ο Μπακογιάννης είχε πιάσει τα ποσοστά του. Είχε πιάσει 40%. Οπότε ο δεύτερος θεωρεί το...
1: Δεν είχε εφεδρείες. Οι υπόλοιποι ήταν με τοπικά εναντίον του, ένα μέρος των οπαδών του. Δεν κινητοποιήθηκαν αρκετά εκφράζοντας αυτό το θυσμό και ήταν κατά κάποιο τρόπο άδικο κιόλας. Γιατί ο Μπακογιάννης δεν ήταν κακός δήμαρχος. Μικρές πλατείες έφτιαξε. Έκανε αυτή η κεντρική επιλογή να πάει να βάλει σιδερένια παγκάκια μέσα στην Πανεπιστημίου, να μποτιλιάρει ακόμη περισσότερο την Αθήνα, λες και είναι μια πόλη Αθήνα σαν τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος για τους ποδηλάτες όπως είμαι εγώ. Η Αθήνα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Δύσκολη η Αθήνα, δύσκολη.
1: Και να προσπαθεί να αποκλείσει το ΙΧ από την Αθήνα με το βίαιο, το βάρβαρο τρόπο, αυτό εγκατέστρεψε. Και ξέρετε, επειδή στην πολιτική συγκοινωνούν τα διάφορα προβλήματα, η καταστροφή του Μπακογιάννη ήταν η εκτείναξη του Δούκα, και η εκτείναξη του Δούκα ήταν εμπολής η αγκύλωση του πολιτικού συστήματος, που υπάρχει κίνδυνος να μας οδηγήσει σε κυβερνησία, αν το ΠΑΣΟΚ μείνει στο ότι δεν συνεργάζομαι.
0: Πώς μπορεί να ανακαλέσει τώρα λοιπόν αυτό το τερατούργημα το οποίο έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν μη συνεργασία, μη συγκυβέρνηση με την Νέα
1: Δημοκρατία? Από τη μία υπάρχει ο περιβόητος κανόνας που έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν πριν από τις εκλογές, και μετά τις εκλογές συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα, και αυτό είναι οι εκλογές.
0: Και το καταστατικό δηλαδή.
1: Υπάρχει ένας άλλος κόσμος μετά τις εκλογές. Από την άλλη όμως, και θα εμφανιστούν και άλλες φωνές, δηλαδή Διαμαντοπούλου, ίσως ακόμα και ο Γερουλάνος, παρότι για λόγους τακτικούς, ευλόγως, δεν το αναγνωρίζει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι σοφοί άνθρωποι όπως ο Μπένος, μετριοπαθείς και τα λοιπά, να οθήσουν. Από την άλλη όμως, με ανησυχεί και αν πολύ καθορίζει και την ψήφο μου, την προσωπική μου ψήφο, το ότι σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά, με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
5: και από τη νέα γενιά, όπως είναι ο Γκλαβίνας, ο Δονής, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γιος του Απόστολου, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, πολιτικού, νομικού κτλ. Βλέπω ότι το πιστεύουν, δηλαδή ότι προτιμούν να κυβερνηθεί η χώρα από το Φελόπουλο ή οτιδήποτε άλλο να γίνει, παρά να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως πρακτικά οι πρακτικές λύσεις είναι ή να υπάρξει μετά τις εκλογές, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία που προς όρος μήτε καταβγαίνει δεν φαίνεται, είτε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κάτι πιο δεξιά της, οπότε η Ελλάδα θα έχει το όνειδος, αφού κυβερνήθηκε από τον Καμένο, να έχει συγκυβερνήτες ανθρώπους σαν τον Βελόπουλο ή τη Λατινοπούλου, είτε να σπάσει η γραμμή του Πασόκ, είτε το όλον Πασόκ, είτε ένα μέρος του Πασόκ να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να πάμε σε μια τρικομματική κυβέρνηση που θα μπορούσε να είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία Σαμαράς ή Πασόκ Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Στην περίπτωση τη δεύτερη είναι πολύ δύσκολο, είναι ως αδύνατο να γίνει αποδεκτός πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω εάν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, για τον οποίο είχαν πολύ μεγάλη εκτίμηση και ο πατέρας και ο γιος Μητσοτάκης και έχει αποστασιοποιηθεί από το Πασόκ, έχει ευρύτερο κύρος, θα μπορούσε να είναι το πρόσκαιρο σημείο ισορροπίας. Οπωσδήποτε μετά τις εκλογές θα έχουμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας σε έναν κόσμο πολύ δύσκολο, πρωτοφανώς δύσκολο, που όπου βλέπεις στοιχεία και αναλογίες με τη δεκαετία του 30. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, οι οποίες φέρουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δύο τραγικές περιπτώσεις, το Μελανσόν και τη Λεπέν, θυμίζει πολύ στη Γερμανία της δεκαετίας του 30, που το άθροισμα των εθνικοσοσιαλιστών και των κομμουνιστών κυριαρχούσαν στη Βουλή και μπλόκαναν τελείως το πολιτικό σύστημα. Πόλεμοι γίνονται. Η εποχή των τεράτων έρχεται, ήδη έχει έρθει στην Αμερική με τον Τραμπ. Σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη συγκυρία, η χώρα να έχει προβλήματα κυβερνησιμότητας είναι φρικτό. Θα προτιμούσα και μια κακή και μια πολύ κακή κυβέρνηση. Θα σας φανεί ακραίο αυτό που θα πω, αλλά για άνθρωπο που έχει ασκήσει τόσο κριτική στον Τσίπρα σε όλες τις περιόδους ζωής του, και την εποχή της αμετροέπειας και του μαξιμαλισμού και τη σημερινή εποχή της ρητορικής μετριοπάθειας, θα προτιμούσα ακόμη και μια κυβέρνηση Τσίπρα, και ας μην έχει ισχυρούς συνεργάτες παρά την ακυβερνησία της χώρας.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
5: για το σύνολο.
0: Να είστε καλά,
5: σας
0: ευχαριστώ. Δεν μου λες τώρα βρε Νίκο Σέργη και Θανάση Καμιλάρη, θα τρελαθούμε τελικά ή δεν θα τρελαθούμε με αυτήν εδώ την κατάσταση? Για πείτε μου. Νίκο.
6: Και τι να μην τρελαθούμε, πότε ήμασταν καλά για να μην τρελαθούμε? Ας αρχίσουμε από τη βάση. Ήμασταν από πριν καλά, θα χαράσουμε κάτι.
0: Βγάζεις άκρη βρε Νίκο.
6: Το πρόγραμμά μας έτσι λειτουργεί στο μυαλό, ότι όχι σε όλα, όταν έρθει η ώρα θα πούμε δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο, θέλουμε όμως φθηνό ρεύμα. Το οποίο φθηνό ρεύμα, παρότι πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε καλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είμαστε φθηνότεροι αλλά έχουμε καλές τιμές, και παρόλα αυτά γκρινιάζουμε και βάζουμε και όλα τα άλλα. Όχι σε όλα και φθηνό ρεύμα.
0: Ρε παιδιά, μετά η τηλεόραση αυτή τη στιγμή που δείχνει τώρα τις ανεμογεννήτριες, κοιτάξτε ρε παιδιά, είναι και γραφικό και από πλευράς αισθητικής. Είναι όμορφο να το βλέπει. Πού είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου? Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω.
6: Το πρόβλημα, εντάξει, κάποιες περιοχές πλέον έχει μπει όμως με το καινούριο φοροταξικό σχετικά με τη ΣΑΠΕ. Έχει ψηφιστεί καινούριο φοροταξικό. Όχι ψηφιστεί, δεν πήγε προς ψήφιση. Είναι μια ρύθμιση διαφορετική. Ορίζει πλέον καινούριους κανόνες, δεν μπαίνουν πάνω από τα 1200 μέτρα οι ΑΠΕ και διάφορα τέτοια. Πράγματι κάποιες περιοχές να είχαν πρόβλημα αισθητικής υποβάθμισης, να το πούμε έτσι, αλλά δίνει πάρα πολλές επιλογές και δεν αφήνει πλέον η καινούργια ρύθμιση να διανοιχθούν δρόμοι.
0: Η αισθητική υποβάθμιση είναι που βλέπω τώρα τον ανεμόμυλο να γυρνάει αυτή η νύση. Εγώ το βλέπω ότι μου αρέσει.
6: Εξαρτάται από την περιοχή. Π.χ. αν βάλεις ένα βουνό πράγματι το οποίο είναι κατάφυτο δάσος, ναι, εκεί μπορεί να υπάρχει. Αλλά όταν πας ένα ξεροβούνι, όπως είναι στην Εύβοια, στις περιοχές αυτές που έχουν εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον μπει ανεμογεννήτριες και έχουν μπει στο μεταξύ και άλλες, εκεί ποτέ δεν υπήρχε δάσος, που λέγανε κάποιοι το παραμύθι ότι εδώ κάηκε το δάσος ήταν βράχια, πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση, οπότε τι είχαμε, τι χάσαμε. Αλλά ακόμη και εκεί το συνδέουνε με τον Γεραπετρίτη, με την Τέρνα, με τη διαπλοκή, ότι όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν για να τα οικονομήσει ο Γεραπετρίδης, η Τέρνα, η οικογένεια Μητσοτάκη που παίρνει τις μίζες.
0: Ακούτε, ακούτε,
6: και εσύ είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ακούτε. Ότι δεν τις θέλουν επειδή έτσι τους κάμισε και για λόγους αισθητικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Βλέπουν πίσω από όλο αυτό μια συνωμοσία, ότι εγώ τι θα κερδίσω, τα παίρνει η Αγία Οικογένεια, τα παίρνει ο Γεραπετρίτης, τα παίρνουν οι μέτεροι, όπως λέγανε ότι μοιράσανε τα λεφτά του ταμείου αυτού που πήραμε για την, μετά τον COVID ή τα έσοδα που παίρνουν, τα μοιράζουν. Ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης το πήραν οι συγκεκριμένοι πέντε άνθρωποι και εμείς δεν πήραμε τίποτα.
0: Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Μεγαλύτερο ψέμα δεν υπάρχει από αυτό.
6: Το πρόβλημα ποιο είναι. Ο κάθε επιγραμμένος λέει εγώ δεν πήρα. Το να πάρεις προϋποθέτει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή παρουσιάζεται ένα σχέδιο το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχεις κάποια εταιρεία ανάλογη που μπορεί να κάνει αυτό το έργο, θα πάρεις και εσύ. Το θέμα είναι ότι άμα κάθεσαι στο TikTok και στο Facebook και διαβάζεις και περιμένεις να σου έρθουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε στην τσέπη σου έτσι επειδή τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΕΣΠΑ δεν είναι για αυτό το λόγο. Και όμως πώς το συνδέουν μέσα στην τρέλα τους και λένε εγώ δεν πήρα τίποτα.
0: Θανάση μου, εντωμεταξύ έχω μία απορία. Κάνουν προσφυγή, γιατί άκουσα τώρα, προσφεύγουν, παραδείγματος χάρη για την περίπτωση της Ρόδου, προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Με ποια επιχειρήματα δηλαδή, ποια είναι, ήθελα να ξέρω πραγματικά να δω μια τέτοια προσφυγή.
7: Δεν είναι τα επιχειρήματα, είναι ένα χρόνο που θα κάνει να καθυστερήσουν, για να... Όλα έτσι έχουν καθυστερήσει. Το κάνουν για καθυστέρηση, γιατί για Αττική Οδός, για τους δρόμους, για τα τούνελ που γίνανε.
0: Ποιο είναι το κίνητρό τους, το κίνητρό αυτών των ανθρώπων ποιο είναι, των σωματείων και όλων αυτών που αντιδρούν, με τον τρόπο που αντιδρούν. Ποιο είναι το κίνητρο.
7: Υπάρχουν, καταρχάς, στις τοπικές κοινωνίες μπορεί να υπάρχουν τίποτα μικροσυμφέροντα, ας πούμε, για αυτά. Τα οποία τους εξυπηρετούν εκεί πέρα, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι τοπικοί άρχοντες, ας το πούμε, να το πω έτσι, και εκλέγονται από αυτούς και πρέπει να το κάνουν. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα μέχρι τώρα, εκτός από τις καθυστερήσεις που γίνονται στα έργα.
0: Ορίστε, έβλεπα τώρα στις ειδήσεις. Στην Άξο τώρα, αντιδρούν στην Άξο, να μην βάλουν ανεμογεννήτρια. Και τώρα που προηγουμένως το έβλεπα στις ειδήσεις εδώ.
7: Εάν καθίσουμε και κοιτάξουμε το θέμα πολιτικά, θα δείτε ότι στην άκρη, εκτός από όλα αυτά τα οποία είπε πολύ σωστά ο Νίκος προηγουμένως, ότι είναι για την Άγια Οικογένεια, ότι δεν τα παίρνουν από εκεί, από εκεί, ενώ για όλα αυτά υπάρχει διάβγεια, υπάρχουν τα πάντα και όλα είναι δημοσιοποιημένα και οι διαγωνισμοί και όλα αυτά, και υπάρχουν και οι ανταγωνιστές, οι οποίοι άμα δούνε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κερδίζουν τις υποθέσεις. Τα ξέρουμε αυτά. Ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το πολιτικό του θέμα, αν τα γυρίσουμε πίσω τα πράγματα. Από τότε που ξέσπασε η κρίση, ας πούμε, με την Ουκρανία και αυτά, και το πετρέλαιο, το ρώσικο σταμάτησε. Επειδή το ρώσικο, το πετρέλαιο εδώ πέρα, από όσους εξυπηρετούν φιλορωσικά συμφέροντα, ας πούμε, χτυπάει το Πούτιν κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, λέει η ανεμογεννήτρια ζώγη, κεντρικό διάδρομο όχι, τίποτε όχι, για να μπορέσουμε πάλι μια κάποια στιγμή, ας πούμε, να εξαρτηθούμε ή εν πάση περιπτώσει να ανοίξουμε σχέσεις με το ρωσικό πετρέλαιο. Λοιπόν, είναι αν δεις ο Βελόπουλος, ας πούμε, ο καταλεσπός από όλους, ας πούμε, που είναι καθαρά φιλορώσος, ας πούμε, στις θέσεις του, έχει εναντιωθεί σε όλα αυτά τα πράγματα, τα φωτοβολταϊκά και τα...
0: Προβάλλουν ένα επιχείρημα.
7: Από χρόνια τώρα.
0: Προβάλλουν ένα επιχείρημα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει και να το δει στη λογική ότι όποια ενέργεια παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί. Ναι. Εδώ τι απαντάει κανείς.
7: Δεν υπήρχε αποθηκευτικός χώρος, τώρα έχουν αρχίσει και λειτουργούν ορισμένα συστήματα αποθήκευσης και οπωσδήποτε η τεχνολογία, προϊόντα της τεχνολογίας θα βγουν ακόμα μεγαλύτερες. Αλλά μέχρι τότε το ότι ένα κράτος, ας πούμε...
0: Αυτό το περί Βουλγαρίας, επειδή γνωρίζεις καλά τη Βουλγαρία, έχουν βάσει.
7: Η Βουλγαρία έχει κάνει ορισμένους αποθηκευτικούς χώρους, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι αυτό το οποίο θα επιθυμούσα. Δηλαδή, αυτός ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να ξοδέψεις και από αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο.
0: Και μετά μας το γυρνάει η Βουλγαρία, λέει, πληρώνοντάς το εμείς το ρεύμα το οποίο της δίνουμε δύο και τρεις φορές ακριβότερα.
6: Η Βουλγαρία έχει στηρίξει στη ΣΑΠΕ. Η Βουλγαρία έχει στηρίξει ως προς τη ΣΑΠΕ, εμείς είμαστε πολύ μπροστά στη ΣΑΠΕ, μεγαλύτερο ποσοστό. Η Βουλγαρία σώζεται από τον Κοσλοντούι, δηλαδή αν δεν παρήγαγε τον Κοσλοντούι το 40% περίπου του ρεύματος, έχει πάρα πολύ εξάρτηση ακόμη από άνθρακα η Βουλγαρία. Πράγματι έκανε κάποιες μπαταρίες, αλλά δεν τις σώζουν. Εμείς όταν πουλάμε το 86% των ορών που εξάγουμε προς τη Βουλγαρία και είναι η πρώτη χώρα που μας προτιμά, έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Το 86% των ορών η Βουλγαρία παίρνει από εμάς και μόλις το υπόλοιπο, ας πούμε, είναι αυτό που μπορεί να δώσει σε εμάς και κυρίως από το Κοσλοντούι σε περιόδους που πάνε πολύ στραβά τα πράγματα. Η Ελλάδα εξάγει ρεύμα προς τη Βουλγαρία το πρώτο τετράμινο 250 εκατομμύρια καθαρά το ισοζύγιο υπέρ μας, για να καταλάβετε δηλαδή τι έγινε. Από τα 350 εκατομμύρια περίπου εξαγωγές ρεύματος προς τη Βουλγαρία, περίπου τα 250 εκατομμύρια ήταν υπέρ μας, το ισοζύγιο υπέρ μας, κέρδος. Τα υπόλοιπα που λένε ότι παίρνουν το ρεύμα μας κάποιες ώρες, το πουλάνε ξανά πίσω, αυτό δεν ισχύει, γιατί η Βουλγαρία έχει ανάγκες. Επίσης όλες οι χώρες μεταξύ τους συνεργάζουν και πουλάνε ρεύμα η μία στην άλλη, ανάλογα την περίπτωση. Μπορούμε να δούμε να καίει η Ελλάδα φυσικό αέριο, που είναι πιο ρηπογόνο και έχει μεγαλύτερη τιμή μεγαβατόρα που παράγεται, ή ταυτόχρονα να εξάγουμε σε 5 χώρες. Η τιμή δηλαδή δεν είναι κάτι απλό με την έννοια εξάγω μόνο προς μια χώρα και όταν έχω απόθεμα. Μπορεί να ζητηθεί ρεύμα και εκείνη τη στιγμή να του πουλήσει σε καλή τιμή, επειδή διαπραγματεύεται καλά, και ας είναι και από φυσικό αέριο παραγόμενο. Όταν δεν είναι από ΑΠΕ, είναι ακόμη μεγαλύτερο το κέρδος.
0: Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση το γεγονός.
6: Είναι πολύ ψηλά γράμματα για αυτούς.
0: Ναι. Μα εδώ τώρα, εντάξει, ψηλά γράμματα, βεβαίως, κατανοητό. Από την άλλη μεριά όμως, έχεις και μια κυβέρνηση η οποία δεν δείχνει να έχει τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε να έχει σε τέτοιου είδους θεωρίες, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει, όταν ειδικά ακούγονται και μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος, ο ίξ αρχηγός, και να λέει ότι πουλάτε ρεύμα στην. Στην Βουλγαρία και μετά μας δίνει, αγοράζουμε από τη Βουλγαρία.
6: Το πουλάνε πανάκριβο. Ναι. Το βράδυ το πουλάνε πανάκριβο.
0: Εν τω μεταξύ, θα μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα το ισοζύγιο τρέχουσαν συναλλαγών. Για αυτούς που γνωρίζουν οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς οικονομικά, είναι βασικές αρχές αυτά. Εμπορικό ισοζύγιο, και να τους πεις ότι ρε φίλε, εδώ έχουμε αυτή την ώρα εξαγωγές από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πραγματικά βοηθάνε την οικονομία μας. Πάρτε τα στοιχεία. Δείτε τα, αυτά είναι. Αυτά που λέτε είναι μπούρδες. Γιατί δεν το κάνουν. Και περιμένουν από τον Καμιλάρη, από το Σέργη, από τον Λοΐζο, από τον κάθε εν πάση περιπτώσει και τον οποιοδήποτε, να ανοίξει τα μάτια, ας πούμε, του κόσμου μέσα από τις τοποθετήσεις.
6: Δυστυχώς δεν τοποθετούν, δεν να κάνουν κάποιο βίντεο έτσι. Είναι πάρα πολύ
0: απλό. Ενημερωτικό, να καταλάβει ο κόσμος, αδερφέ.
6: Το ισοζύγιο προς Βουλγαρία ήταν. Το συνολικό ποσό προς Βουλγαρία ήταν 350 εκατομμύρια. Από τα 350 εκατομμύρια θα αφαιρέσουμε τα 110 εκατομμύρια, γιατί κάναμε και εμείς αγορές. Άρα καθαρή αξία που πήραμε εμείς για το
0: 200-300 τόσο.
6: Που η Ελλάδα, 250 εκατομμύρια καθαρά τρέπει δικά.
0: Αυτό
6: μας.
0: Το απλό δεν μπορούν να το πούνε, Θανάση μου. Πραγματικά μάλλον, δηλαδή. Τι δεν πάει καλά με αυτούς εδώ.
8: Κλεάνθη μου, υπάρχει εφαρμογή την ώρα που μιλάει μέσα στη Βουλή. Υπάρχει εφαρμογή υπτοανάλυσης που κάθε την ώρα τώρα που μιλάμε, δηλαδή και εμείς, οποιοδήποτε ακροατή.
0: Ναι, αλλά ποιος το ξέρει να το κάνει αυτό, βρε Θανάση μου.
8: Ναι, αυτό είναι να επικοινωνήσουν, γιατί πλέον ηλεκτρονικά υπάρχουν τα πάντα.
0: Δηλαδή, πολύ κύριε, λέτε, βλέπω την κατάσταση, ρε παιδιά, να πούμε.
8: Όπως σήμερα, ας πούμε, ψάχνεις με την τεχνητή νοημοσύνη και βλέπεις το τύπο Καμιλάρη, το τύπο Σέργη, το τύπο.
0: Μα την τεχνητή νοημοσύνη τι θέλουν για να βγάζουν για να κάνουν φωτογραφίες, καμιά γυμνή, κανένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, τελικά τι θέλουν κάποιοι.
8: Εφόσον τα ρωτάς από εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, πάτα και την εφαρμογή να δεις τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Ας πούμε, τι εξαγωγές κάνει η Ελλάδα σε ρεύμα, ας πούμε, σε 5 χώρες, όχι σε μία.
0: Πού είναι, βρε παιδιά, το κακό να πούμε στην ανανεώσιμη πηγή ενέργειας? Είναι το μέλλον του κόσμου αυτό το πράγμα. Η Τουρκία δίνει μάχη αυτή την ώρα να τροφοδοτήσει αυτή την Ευρώπη. Και έχουμε εμείς το προνόμιο αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα, χώρια δε, συν το υδρογόνο, για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει. Αυτό είναι το μέλλον, ρε παιδιά, να πούμε. Οι επόμενες δεκαετίες, εδώ πάνω, αυτές είναι οι ράγες πάνω στις οποίες θα κινηθούμε. Και εμείς ακόμα έχουμε μείνει πίσω να πούμε στις βλακίες.
6: Προσδέθηκε στη Ρωσία για να κάνει το πυρηνικό εργοστάσιο. Προσδέθηκε στη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε να εναγκαλίζονται στο ακουγιού.
0: Στο ακουγιού, απέναντί μας.
6: Έχει δεσμευτεί να αγοράζει για 10 χρόνια από τον πρώτο αντιδραστήρα το 100% η Τουρκία και να το αγοράζει γύρω στα 14 περίπου λεπτά, 13-14 λεπτά. Ίσως πάνω, ίσως κάτω, αλλά εκεί πέρα γύρω.
0: Θανάση μου, Νίκο μου, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, αν μπορείς να σταθεροποιηθείς, να σε κάνει καλύτερο σημείο, δεν έχεις άλλο πεδίο. Θανάση, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ποιο είναι το κακό να πούμε σαν ανανεώσεις? Πραγματικά.
8: Μα δεν υπάρχει κακό τώρα. Ό,τι ακούγαμε για τα Τέμπη, ας πούμε, ένα χρόνο, για ξυλόλια και για ιστορίες αυτά, και πάλι δεν λέγαμε πώς μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, και ότι ο άλλος είναι λατρέμπορος και καλύπτει τον καλύπτει ο Μητσοτάκης τώρα τα 10.000.
0: Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, για τα Τέμπη λοιπόν, θα μιλήσουμε συνέχεια.
8: Ωραία, όχι, θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Και τότε τα ίδια πράγματα δεν λέγαμε, πώς είναι δυνατόν να σκέφτονται και να κάνουν? Είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν έγιναν όσα έγιναν, ας πούμε, και αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα, τέρμα, αυτό πήγε κουβά, ξεκινάνε τώρα με άλλο θέμα. Θα ξεκινάνε με τις ανεμογεννήτριες. Αύριο μπορεί να ξεκινήσουν με οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και τα φωτοβολταϊκά δεν γίνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λοιπόν, ήμαρτο. Υπάρχει το κτηματολόγιο. Μπορεί πάλι ο καθένας διαδικτυακά να κάτσει να δει ότι εκεί που είναι τα φωτοβολταϊκά δεν είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Υπάρχει νόμος για αυτό το πράγμα.
0: Και δεν μου λες τώρα, Νίκο μου, έτσι θα πορεύεται αυτή εδώ η χώρα? Με το στανιό.
6: Έτσι και χειρότερα θα πορεύεται, δυστυχώς. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ από το πρωί ακούω τις αντιδράσεις που υπάρχουν για ένα άλλο θέμα, το οποίο θέμα είναι εθνικό. Επιστρέφονται για πρώτη φορά μετά από 100 και πλέον χρόνια κάποια κοιμήλια που έχουν κλαπεί από τις μονές Σερών εδώ πέρα της Τιμίου Προδρόμου, 20 φήνησε στο Παγκαίο, και επιστρέφονται αυτά που έκλειψαν οι Βούλγαροι του 1917. Και από το πρωί κατηγορούν την κυβέρνηση και τη Μενδώνη, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, φτάσαμε να συζητάνε μέχρι και τη Μενδώνη που τσιμέντωσε την Ακρόπολη, ενώ το θέμα είναι ότι επιστρέφονται ένας αριθμός κοιμηλίων και δίνουμε τα οστά του Σαμουήλ, του πρώτου τσάρου της Βουλγαρίας, και μας επιστρέφουν αυτά που μας επιστρέφουν. Και βγαίνουν από το πρωί, διατελέσαν τις βουλευτές του Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσαν και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγορούν αυτή τη στιγμή τη Μενδώνη, την κυβέρνηση τη βρίζουν, γιατί γίνεται η επιστροφή κοιμηλίων που δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως όλοι αυτοί. Είναι απίστευτο. Είναι τρελά τα πράγματα. Εδώ τα ακούω σε τοπικό ραδιόφωνο και λέω δεν είναι δυνατόν.
0: Και όμως.
6: Εκεί είμαστε.
0: Και όμως. Και όμως.
6: Ναι, ναι.
0: Και όμως. Πού θα πάει τώρα? Εδώ φτάσαμε στο σημείο εντωμεταξύ. Δηλαδή, μιας και μιλάμε τώρα, είπαμε προηγουμένως για ρωσόφιλους και οπαδούς του Πούτιν, να λένε ότι γιατί αγοράζουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αμερικανικά αεροσκάφη και δεν παίρνουμε από τη Ρωσία, Θανάση.
8: Ναι, μα δεν ακούς τι γίνεται με το θέμα με τον Καναντέρ. Ότι θέλουν ότι είχε καλά να πάρουμε εκείνα τα μπριγκέφ, ας πούμε, τα οποία δεν κυκλοφορούν καν σήμερα, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά.
0: Δεν υπάρχουν.
8: Δηλαδή χίλια δυο πράγματα, ο κινητήρας τους είναι μισός από ουκρανικός, έχει σταματήσει παραγωγή. Χωρίς το ότι δεν κάνει για το ανάλογο.
0: Για να καταλάβουμε τελικά, δηλαδή, το μέγεθος της απάτης αυτών των ανθρώπων, είναι αυτό που είπε ο Βασίλης πρωτύτερα. Εδώ μιλάμε τώρα. Επένδυση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ, 3 δισεκατομμυρίων από αυτήν εδώ τώρα την κυβέρνηση γίνονται αυτά. 3 δισεκατομμύρια για το καλώδιο από την Αττική προς την ΚΟ, όπου από την ΚΟ θα διακλαδωθεί στα υπόλοιπα νησιά. Και θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, και για λόγους βεβαίως ασφάλειας, δεν το συζητάμε, έτσι. Γιατί αν ομιγέννητος συμβεί κάτι κακό, το πρώτο που θα χτυπήσουν είναι τις πηγές ενέργειας, ας πούμε, τα εργοστάσια κτλ. Λοιπόν, θα έχεις λοιπόν καλώδιο να σου μεταφέρει ρεύμα καθαρό, πεντακάθαρο, χωρίς ρήπους, θα είναι πιο φθηνό, πιο οικονομικό. Προσέξτε τώρα. Και έρχονται οι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για την πράσινη ανάπτυξη, υποτίθεται, και είναι και αντίθετοι. Και σε αυτό αντίθετο. Ναι.
9: Οικολόγοι.
0: Και, ακριβώς. Όχι όλοι, αλλά αυτοί που κάνουν θόρυβο. Και όπως είχε πει τις προάλλες, οι άδικοι τενεκέδες είναι αυτοί που κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο.
9: Λίγοι είναι που κάνουν.
8: Μα δεν είναι. Εγώ να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Ότι αν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, αν σταματήσουν οι ρήποι, ας πούμε, αν έχει φτηνό ρεύμα,
7: εάν όλα πάνε καλά, εάν αυξηθούν οι μισθοί του, εάν γίνει όλα αυτές τις επενδύσεις, ας πούμε, μπει η Ελλάδα σε μια άλλη διαφορετική ρότα και πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων των αντισυστημικών και των κομμάτων διαμαρτυρών?
0: Δηλαδή, όταν είσαι αντισυστημικό κόμμα, θα πρέπει να είσαι και παλαβός ταυτόχρονα και να τσαμπουνάς.
7: Ναι, βέβαια.
6: Ναι, αλλιώς και να απευθύνεσαι σε παλαβός. Γιατί φανταστείτε ότι ακούμε, είπε προηγουμένω για μια επένδυση κάποιων δισεκατομμυρίων.
0: Τριών δισεκατομμυρίων είναι το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει ποτέ για τα νησιά.
6: Όταν ο Τσίπρας τη κυβερνούσε, πριν φύγει από την εξουσία, η ΔΕΗ είχε αξία μόλις 300 εκατομμυρίων, η μετοχή της ήταν στο 1,3, σήμερα είναι πάνω από 14 δισεκατομμύρια.

0: αυτά που υπάρχουν, θα πάμε στο Βαρδινογιάννη.
1: Και να μην είχαμε δεχθεί τα 10 χρόνια την καταστροφή από την τρέλα που βαρούσαμε κατά το παρελθόν, να μην το πληρώναμε 10 χρόνια, θα έλεγε κανείς, okay, ρε φίλε, δεν κάηκα στο χυλό για να φυσήξω το γιαούρτι. Ρε, έχουμε καεί στο χυλό 10 χρόνια, συντάξεις, πράγματα, ο κόσμος έφευγε στο εξωτερικό, τι να πει, τα μαγαζιά κλείνανε. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας και πάμε μπροστά και θέλουμε πάλι να ξαναγυρίζουμε με τις τρέλες μας και με όλες αυτές τις ανοησίες να πούμε στο παρελθόν.
0: Μα εδώ ξαναγυρίσαμε στο ξυλόλιο από προχθές.
1: Πάμε στο ξυλόλιο λοιπόν τώρα, καινούριο τώρα. Έρχεται ο Τριαντόπουλος και λέει: εγώ θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή και ζητάω, παρακαλώ, να έρθει η ασυλία μου. Και γίνεται δεχτό το αίτημά του. Περνάει τώρα από το δικαστικό συμβούλιο και λέει: OK, με βάση αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, όχι αυτά τα οποία είπε η αντιπολίτευση, το δικαστικό συμβούλιο τα άφησε στην άκρη. Για πλημέλημα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο, διότι ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε ο ίδιος. Και τώρα σηκώθηκε το σύμπαν, βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει ότι δικαιώθηκε το Πασόκ. Τι δικαιώθηκε, δρε άνθρωπε του Θεού? Τι δικαιώθηκε?
0: Το θέμα είναι ότι
1: και ο Τσίπρας με το 13-0 του παπά.
0: Και το θέμα είναι ότι στείλανε και τους πυροσβέστες και μαζί πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπαμε τι βλέπαμε.
1: Σταθεροποιήσου, σε παρακαλώ. Στο...
0: από τη διάσωση του φωνασμού του
1: Νίκο, δε το τηλέφωνο σου.
0: Τη διαμόρφωση του χώρου, λέω, είδαμε όλη τη διαδικασία ζωντανά εκείνες τις μέρες, 24 ώρες του 24 μπροστά στα μάτια όλων. Πήγαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν διαπίστωσε κανένας ή δημοσιογράφος ή δεν βγήκε κανένας πυροσβέστης διασώστης να πει ότι κάτι γίνεται.
1: Μα μετά το Μητσοτάκη είχε πάει και ο Ανδρουλάκης, νομίζω, εκεί στο...
0: Ναι, και ο Τσίπρας πήγε, όλοι
1: και
0: πήγαν.
1: Τσίπρας,
0: και στο τέλος...
1: Μόλις το έβγαλε ο Στέφανος Σκύος στο μακελιό, το πήρε ο Βελόπουλος και το έφερε στη Βουλή, έγινε το θέμα κατευθείαν. Δηλαδή την ατζέντα σήμερα στα δημόσια πράγματα την ορίζει το μακελιό του Χίου, που κάποτε ανέλεγε στο Πασόκ. Δεν λέω τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Να τους έλεγε για το μακελιό και για το Χίο, το θεωρούσαν προσβλητικό. Ήταν τοξικό. Το θεωρούσαν προσβολή να τους ταυτίσεις με τον Στέφανο Χίου και με τον Βελόπουλο. Τώρα έχουν γίνει συνοδοιπόροι.
0: Όλα τα σενάρια του, είναι ο πνευματικός τους πατέρας, όλη της αντιπολίτευσης.
1: Είναι ο Σοσλάβ τελικά, έγινε... πνευματικός πατέρας, ε.
0: Ναι, είναι ο πνευματικός πατέρας. Του έχουν πάρει όλη την πνευματική του περιουσία, δηλαδή κλοπή μιλάμε τώρα.
1: Ναι, εγώ τον είδα να θυμώνει και μέσα στη Βουλή και να λέει ότι εγώ μίλησα πρώτος για το ξυλόλιο και τα έχουν να πούμε...
0: Το... Αυτό το έχει πει...
1: Ναι. Εγώ μίλησα,
0: τέλος
1: σου λέει.
0: Τέλος του 23 το είπε αυτό. Τέλος του 23, ναι. Αρχές του 24 τα έλεγε ότι εγώ μίλησα πρώτος και τώρα μιλάμε όλοι. Δηλαδή πριν...
1: Κομπορημονούσε, υπερηφανευόταν για αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά, αφού έκανε τέτοια αναστάτωση, τέτοιο ζήτημα δημιουργήθηκε και ακόμη και σήμερα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να σκεφτεί ορθολογιστικά, ακόμη ταλανίζεται από αυτά.
1: Τι ποσοστό είναι αυτό το οποίο σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και πέφτει θύμα αυτή τη παραπληροφόρηση?
0: 60%, 60% σύμφωνα με το ότι πιστεύει ακόμη ότι υπάρχει ξυλόλιο.
1: Δεν έχει βελτιωθεί.
0: Δηλαδή, έπεσε το ποσοστό, ναι, έπεσε το ποσοστό, αλλά ακόμη ένα 60%.
1: Ήταν στο 80% αυτό το ποσοστό, είχε πάει κάποιο.
0: Ναι, ταυτίζεται αυτό το ποσοστό με όσους πιστεύουν σε έρευνες. Το τι πιστεύουν οι Έλληνες, όπως και οι ξένοι, όταν ερωτηθούν ένα ποσοστό 60-65% πιστεύει τουλάχιστον μια θεωρία συνωμοσίας. Και αυτό το ποσοστό ταυτίζεται και με αυτή τη στιγμή με το ξυλόλιο που θα απαντήσουν ότι υπάρχει το 60%.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε πάρα πολύ ψηλά σχετικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Α, τόσο καλά, έτσι.
0: Ναι, άμα προσθέσουμε και οι υπόλοιπες, πάνε και αρχίζουμε και ρωτάμε σε δύο θεωρίες συνωμοσίας ή τρεις, εκεί γινόμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Θανάση, πότε βλέπεις να γίνεται το, να στηθεί το ειδικό δικαστήριο, το ανώτατο, πότε θα...
2: Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαδικασίες, δηλαδή πιστεύω μέσα σε 6-7 μήνες θα πρέπει να...
1: Δηλαδή μέσα στις εκλογές, δηλαδή θα μιλάμε πάλι για τα ξυλόλια και για όλα αυτά θα μιλάμε πάλι, έτσι.
2: Δεν θα μιλάμε για τα ξυλόλια, είναι ένα διαδικαστικό θέμα, πιστεύω θα βγουν 5-6 νομικοί, θα τους βγάλουν φαντάζομαι τα κανάλια. Λοιπόν, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι είναι τελείως διαδικαστικό το θέμα, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε πρωτόκολλο για σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά και αυτό το πράγμα θα διηγηθεί, οπότε στο δικαστήριο που θα τεθούν τα θέματα της επίβουσας, ότι έπρεπε να σκοτούν τα βαγόνια, ψάξουν για τραυματίες και νεκρούς και τέτοια πράγματα, και να ο χώρος, ας πούμε, να προστατεύσουν και το φυσικό αέριο περνούσε από κάτω, έπρεπε να γίνει επίσης.

0: άποψη αυτή, τελείωσε. Δεν στέκει καμία κατηγορία για κανέναν. Η ταπεινή μου άποψη και σημειώστε το, αυτό είναι, δεν υπάρχει περίπτωση παραμικρής καταδίκης.
1: Νίκο, για πες μου κάτι. Επειδή το μπάζωμα έχει γίνει τώρα δημοφιλής όρος. Το μπάζωμα έγινε γιατί, για να γίνει στερεό το έδαφος όπου θα πατούσαν οι γερανοί, έτσι.
0: Για δύο λόγους, πλέον.
1: Για να μπορέσουν να σηκώσουν μετά τους τόνους.
0: Έχω συζητήσει επισταμένως από αυτό. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος είναι επειδή πέσανε τόνοι νερού από τα πυροσβεστικά κατά διάρκεια της πυρόσβεσης, ας πούμε, των φαγωνιών.
1: Ναι.
0: Πρώτον αυτό, το έδαφος κάτω είχε γίνει
1: λασπόδες.
0: Ναι. Από κάτω 1,5 μέτρο περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου. Και έπρεπε 1,5 μέτρο από κάτω, ακριβώς από εκείνο το σημείο, δείτε τώρα τα τοπογραφικά, περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου.
1: Αυτό πρώτη φορά τα ακούω, δεν το λένε αυτό όμως.
0: Το έχουν πει επανειλημμένως, και ο Κώστας ο Κάπος, και έχουν γίνει αναλύσεις.
1: Ναι, αλλά δεν λέει αυτά το ΜΕΚΑ και ο Ευαγγελάτος με τον άλλο, με τον ξυλολίωλογο.
0: Μα τι να το πούνε, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει τον Κοκοτσάκη και τον Λακαφώση, είναι δυνατόν να κουβαλήσει τον Καμιλάρη ή τον οποιοδήποτε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αφού υπάρχει συγκεκριμένη και διαταγμένη υπηρεσία να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια επιτέλους. Λοιπόν, είναι δυνατόν, δηλαδή μιλάμε τώρα για δημοσιογραφία. Τον λέμε δημοσιοκαφρίλα. Δεν είναι, γιατί δεν ζήτησαν και συγγνώμη τουλάχιστον. Μα όλα αυτά τα πράγματα να πούνε, παιδιά, παρασυρθήκαμε.
1: Μα όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη, εγώ βλέπω ότι το επαναφέρουν το θέμα και μάλιστα πολύ έντονα, ας πούμε. Ατζέντα για εκλογές είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτό.
1: Νίκο, βρες ένα σταθερό σημείο να ακούγεσαι καθαρά, γιατί κάνει διακοπές στο τηλεφωνό σου, Νίκο. Σταθεροποιήσου κάπου να έχεις καλό πεδίο. Συνέχισε, Θανάση μου.
0: 1,5 μέτρο από κάτω, ακριβώς από εκεί που πήγαν οι γερανοί, είναι το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο.
0: Λοιπόν, εάν αυτό πιεζότανε, γινόταν μια διαρροή, να πούμε, θα κυγόταν η Λάρισα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Λοιπόν, οπότε καμία κατηγορία δεν στέκει παρουσιάζεται.
1: Μάλιστα, Νίκο.
0: Και έπρεπε ταχύτατα να δει μέσα στο
2: σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δυστυχημάτων, τις επόμενες ώρες, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον επιζώντες και έχει σταματήσει αυτό το μακάβριο έργο, γίνεται η αποκατάσταση της περιοχής. Στην Ισπανία στις 24 ώρες είχαν αρχίσει και απομάκρυναν τα πάντα. Όχι στις 4-5 μέρες όπως έγινε.
1: Και δεν περνούσε και κανένας αγωγός φυσικού αερίου από κάτω.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Δεν ασχολήθηκε κανένας, ό,τι χρειάστηκε. Σταθεροποιήθηκε το έδαφος, πατήσαν οι γερανοί, δεν είπε κανένας τίποτα. Όταν έγινε το δυστύχημα με το τραμ στην Πορτογαλία, και 24 ώρες είχαν μαζευτεί τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Άλιστα.
2: Οπότε εδώ έχουμε το προνόμιο της τρέλας.
1: Και βγαίνει ο άλλος τώρα, ο πατήρ Κωνσταντόπουλος, και λέει είναι τόπος εγκλήματος και δεν έχει το δικαίωμα να αυτό κανείς, και αρχίζει τώρα το...
2: Εάν ήταν τόπος εγκλήματος, θα έπρεπε όλοι αυτοί οι δικαστές, οι εισαγγελείς που είναι στο συμβούλιο που παρέπεισαν τον Τριαντόπουλο, έβλεπαν και αυτοί ζωντανά τι γινότανε, δεν παρενέβη κανένας, δεν είπε τίποτα, και όλο αυτό έχει γίνει επειδή κάποιοι άρχισαν να μοιράζουν μηνύσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή άρχισαν να
1: διασώθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους γερανούς και από τη δουλειά την οποία έκαναν εκείνη την ώρα, ας πούμε, στα βαγόνια. Πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν? Πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν από αυτήν εδώ τη δουλειά η οποία είχε γίνει?
2: Δεν θα βγαίνανε καν οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω.
1: Θα είχαν πεθάνει όλοι, δηλαδή.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθούν αυτά τα βαριά, τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από τους ανθρώπους.
1: Μιλάμε τώρα για πολλούς τόνους το καθένα, έτσι.
2: Φυσικά, μα μία μηχανή έχει 100 τόνους, φανταστείτε τώρα τι συζητάμε. Υπάρχει πιθανότητα να καθίσει κάποιος να μετακινήσει με τα χέρια?
1: Και θα έπρεπε να καλέσουν, λέει, εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας να δίνει οδηγίες, και ο εισαγγελέας μπορεί να μην ξέρει, να βάλει μπαταρία στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
2: Ναι, ακριβώς. Ο εισαγγελέας επιχειρησιακά έχει κάποια τέτοια αρμοδιότητα, δηλαδή μπορεί να συντονίσει όπως ένας...
1: Τα πρωτόκολλα τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις? Εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Γιατί μήπως ήταν, δηλαδή, και ρίσκο τώρα από πλευράς, ας πούμε, τώρα Τριαντόπουλου να δώσει αυτή την εντολή ο ευλογημένος ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως ότι σώθηκαν άνθρωποι. Τώρα κατηγορείται ότι πέθαναν άνθρωποι εξαιτίας του.
2: Φανταστείτε να περιμέναμε, όταν γίνεται ακόμη και ένα τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα, Φανταστείτε να περιμέναμε κάποιον ανακριτή εισαγγελέα να επιβλέπει την όλη διαδικασία.
1: Για να ανοίξουμε το αυτοκίνητο, να κόψουμε την πόρτα από οι πυροσβέστες, να σώσουν τον άνθρωπο που είναι μέσα.
2: Να μην καεί ένας εισαγγελέας ή ένας ανακριτής και να είναι παρόν σε κάθε τέτοιο συμβάν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τρέλα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου.
1: Και όμως κινείται. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Πού κατάντια πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Μα δεν είναι, ξεχνάμε, Κλεάνθη μου, ξεχνάμε τις κραυγές, ας πούμε, των συγγενών στο νοσοκομείο της Λάρισας που λέγανε φέρτε μου το παιδί μου ζωντανό, είναι νεκρό. Δηλαδή τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, ότι γινόταν ρεπορτάζ, το βλέπαμε στις οθόνες μας, ας πούμε.
1: Μετά από πόσο καιρό ξέσπασε αυτή η κρίση, να πούμε, και όλος αυτός ο θόρυβος για την αφισβήτηση και για τη σκευωρία.
0: Στην αρχή ξεκίνησε η υπόθεση με την τηλεδιοίκηση. Πήγε ο Τσίπρας απάνω στη Λάρισα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν έγινε. Είδαν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση τοπική, ας πούμε, τελικά πήγε αυτό στον Κουβά. Λοιπόν, υπήρχε για 12,5 χιλιόμετρα τα οποία βλέπαν τα τρένα να πηγαίνει το ένα απέναντι στο άλλο και κανένας δεν το είδε και κανένας δεν πάτησε το κουμπάκι. Λοιπόν, του συναγερμού πάει και αυτό στον κουβά και από εκεί και πέρα σου λέει κάτι άλλο πρέπει να βρούμε και βρήκαμε όλα τα υπόλοιπα.
2: Μέρες, γύρω στις 10 μέρες μετά ξεκίνησε από τον Βελόπουλο, ο οποίος στην αρχή υιοθέτησε εκρηκτικές ύλες και τα κοντέινερ, τα οποία δεν είχαν πάθει τίποτα, ήταν υποτίθεται μιας Ισραηλινής εταιρείας η οποία ασχολείται με χημικά, εκρηκτικά και διάφορα τέτοια. Μετά είδε από το YouTube, ή ίσως και πιο μπροστά είχε δει, αυτό έγινε επειδή είχαμε αυτή την έντονη λάμψη και μετά υιοθέτησε το ξυλόλιο. Δηλαδή εντός του μήνα, του Μαρτίου του 2023, πλέον ήταν σε πλήρη εξέλιξη αυτό το πράγμα και ξεκίνησαν και από τα κανάλια, ο Λακαφώσης, ο...
1: Πώς αντέχει η Ελλάδα, πώς τους αντέχει όλους αυτούς η Ελλάδα.
2: Να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει αυτή την ψέκα και φτάσαμε να βγάζουν κόσμο έξω για διαφόρους λόγους.
1: Και δεν μιλάει κανείς για τον Σταθμάρχη εντωμεταξύ, για αυτή την εγκληματική...
2: Ο Σταθμάρχης έχει φύγει από το κάδρο από την αρχή, δεν έφτυγε για τίποτα, ενώ ήταν αυτός ο οποίος πληρωνόταν για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είχε δρομολογήσει σωστά.
1: Εδώ βλέπω τώρα ένα μήνυμα που μας στέλνει φίλος ακροατής, το οποίο μάλλον πρέπει να είναι από κάποια ανάρτηση και σας το διαβάζω όπως έχει, με επιφύλαξη βεβαίως. Το θέμα, λέει, είναι γιατί ο Σταθμάρχης έβαλε με χειροκίνητο τρόπο δύο φορές δύο τρένα στην ίδια γραμμή σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, ενώ επί τέσσερις ημέρες σε 84 διαδρομές χρησιμοποίησε την τοπική τηλεδιοίκηση, που σημαίνει ότι γνώριζε την χρήση της. Γιατί? Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, ο Σταθμάρχης λίγο πριν από τη φωνική σύγκρουση των τρένων είχε κάνει το ίδιο λάθος. Συγκεκριμένα, ο Σταθμάρχης Λάρισας έβαλε σε λάθος ράγες
0: με τρένο
1: του προαστιακού της Λάρισας. Ωστόσο, λέει ο μηχανοδηγός, το αντελήφθη, έκανε όπισθε και επέστρεψε στην κύρια γραμμή. Είναι και αυτό σύμπτωση. Δυστυχώς, λέει, τη δεύτερη φορά το λάθος δεν διορθώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τον θάνατο 57. Παιδιά, έχουν βάσει αυτά εδώ.
2: Ναι, αυτό είναι γνωστό από την αρχή.
0: Αυτά είναι απολύτως σωστό. 84
1: το έγγραφο το διαδρομών εκείνης ημέρας. Ακούστε εδώ. Το έγγραφο των διαδρομών εκείνης ημέρας δείχνει ότι όλοι οι σταθμάρχες είχαν χρησιμοποιήσει αυτόματη χάραξη, δηλαδή την τοπική τηλεδιοίκηση. Ο μοιραίος σταθμάρχης τη χρησιμοποίησε τις τέσσερις προηγούμενες ημέρες συνεχώς σε 84 διαδρομές. Άρα γνώριζε τη διαδικασία που θα απέτρεπε το δυστύχημα. Όχι όμως τη μοιραία νύχτα, γιατί δεν το έκανε εκείνη τη νύχτα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο
1: ερώτημα.
2: Γιατί. Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν εκεί πάνω από
1: τι
2: το πίνακα.
1: Τι σημαίνει αυτό
2: ελέγχου,
1: δηλαδή, ότι ήταν
2: κάπου αλλού?
1: Ρε παιδιά, τραβηγμένο το βλέπω τώρα αυτό. Δηλαδή αυτό τώρα είναι υβριδικός πόλεμος, ας πούμε. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πατρίδα. Είναι δυνατόν, μπορεί να τα δεχτεί κανείς αυτά εδώ?
2: Μέχρι στιγμής ο Σταθμάρχης δεν έχει πει σχεδόν τίποτα. Σπίκα, δεν μιλάει. Δεν μιλάει, δεν λαλάει, ενώ είναι ο κύριος υπεύθυνος. Και μπορούσε μάλιστα, και ήταν και το έγγραφο του ΟΣΕ τότε που παρουσιάστηκε, ότι υπήρχε οδηγία να το έχουν στο αυτόματο και όχι στο χειροκίνητο. Αυτός το είχε στο χειροκίνητο και χωρίς να κάνει και εκεί στο χειροκίνητο χειροκίνητες ενέργειες. Δηλαδή,
1: ούτε και διόρθωση που έκανε ο άλλος
2: μέσα. Τίποτα δεν έκανε διόρθωση, δεν παρακολούθησε που μπήκε το τρένο, ενώ μπορούσε να παρακολουθήσει που το έστειλε για χιλιόμετρα. Τίποτα, τίποτα. Ήταν σαν να μην υπήρχε κανένα στο σταθμάρχιο.
0: Και δεν ήταν μόνο ο σταθμάρχη αυτό, έτσι ήταν τρεις, έτσι.
2: Είχαν φύγει άλλοι, έμεινε μόνο του.
0: Ο ένα είχε φύγει πιο νωρί και ο άλλο είχε πάει για σουβλάκια, έτσι, εκείνη την ώρα.
2: Δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι. Ότι δεν λειτουργούσαν σωστά τα τρένα, δεν ισχύει γιατί ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προβλεπόταν γινόταν και μάλιστα είχε τρεις στη θέση αυτή, τρεις σταθμάρχες στη θέση αυτή, αλλά τελικά πιθανόν να μην ήταν ούτε ένας. Αυτό θα μάθουμε στη συνέχεια, δεν ξέρουμε.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, θέλω να πω κάτι για τσασκάσω, ας πούμε.
1: Για,
0: για αυτό το θέμα.
1: Για πες το, θα
0: λοιπόν, το 1940, σε μονή γραμμή, γίνανε σε τρεις μήνες 10.000 δρομολόγια, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς ρεύμα, χωρίς σηματοδότες με εκείνα τα φαναράκια που σηκωνόντουσαν στις μύτες στις σταθμάρχες και σηκώνανε και κάνανε τα τρένα και δεν άνοιξε μύτη. Δηλαδή να μην τρελαθούμε τελείως, ας πούμε. Ακόμα και το καλύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης να βάλει, θα χρειαστεί ένας άνθρωπος να το ενεργοποιήσει.
1: Ο ανθρώπινος παράγων, ναι.
0: Αν δεν το πατήσει το κουμπί, πάλι τα ίδια θα έχουμε.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ακούω τώρα τελευταία το ETCS και το ETCS. Το ETCS τι είναι, ένα σύστημα να πούμε που άμα ο μηχανοδηγός κάνει λάθος, πάει με πιο γρήγορη ταχύτητα, πάει με κόκκινο ή ξέρω εγώ παραβεί κάτι, να σταματήσει το τρένο. Αλλά αυτό το σύστημα πρέπει να το ενεργοποιήσεις.
1: Κάποιος.
0: Πρώτα που πρέπει να μπει μέσα, πρέπει να το ενεργοποιήσεις. Να πατήσεις το κουμπί, αν μπει ο μηχανοδηγός μέσα και δεν το ενεργοποιήσεις το ETCS, δεν θα κάνει δουλειά.
2: Αυτό το σύστημα...
0: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
2: Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό για την εγκατάσταση του συστήματος με μεγάλο ορίζοντα μέχρι το 2030-31 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω του δυστυχήματος που είχε γίνει τότε και πάλι στην Ισπανία το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Η προοπτική όμως είναι μέχρι το 2000. Στη Γαλλία, στην Ισπανία έχει γίνει ένα σοβαρό τέτοιο και αποφασίστηκε να γίνει κάτι, τέλος πάντων, το δίκτυο αυτό, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες δεν είχαν μόνο. Πολλές άλλες χώρες δεν είχαν, δεν προχώρησε τόσο γρήγορα όσο πιστεύουν κάποιοι, και ότι εμείς μείναμε, είμαστε η μοναδική χώρα που έμεινε πίσω.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια στιγμή.
0: Το 80% των χωρών δεν έχουν αίτηση.
1: Σύμφωνοι.
0: Το 80% δεν το έχουν το αίτηση.
1: Δεν έχουν αυτό το... Τώρα βέβαια...
2: Το γεγονός ξέρετε ποιο είναι.
1: Άκουσα τον Κυρανάκη να λέει πλέον ότι τώρα έχει τελειοποιηθεί, ότι λειτουργεί. Αλλά πάλι ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει ένα...
2: Δεν σημαίνει δηλαδή όταν βάζεις ένα σύστημα ή οτιδήποτε... ή όταν έχεις π.χ. ένα παλιό αυτοκίνητο. Φανταστείτε ότι εγώ έχω ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει ABS, έχει ταμπούρα, δεν έχει αερόσαγκο, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι εγώ, εάν πάρω αυτό το αυτοκίνητο και μπω αντίθετα στην εθνική και έχω μία με τοπική με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, θα φταίει η παλαιότητα του οχήματός μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, οι κινήσεις του σταθμάρχη με τα υπάρχοντα μέσα, τα οποία υπάρχοντα μέσα ήταν υπεραρκετά ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, και ήταν μάλιστα η λειτουργία εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν θέμα τεχνικών μέσων. Ήταν θέμα αποφάσεων κάποιων ανθρώπων του εξής ένα, ο οποίος έμεινε μόνος του και τελικά δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτό που προκάλεσε στο τέλος. Δηλαδή δεν ήταν θέμα τεχνικών μέσων.
1: Επειδή εντωμεταξύ είδα το άλλο, ότι ενεπλάκει το θέμα της Ουκρανίας, ότι είχε σχέση να πούμε το εμπόρευμα το παράνομο με την Ουκρανία. Στη συνέχεια ενεπλάκει έβαλαν και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ό,τι πονάει τη Ρωσία μπήκε στην ατζέντα του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου, και λέω το εξής. Ρε παιδιά, μήπως τελικά υπήρχε κάποιος τέτοιος δάχτυλος? Δεν είναι συνωμοσιολογικό. Τα ίδια τα γεγονότα με οδηγούν στο να κάνω αυτή τη σκέψη. Ντρέπομαι που το λέω, γιατί δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά έστω με επιφύλαξη το λέω.
2: Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε μονάχα αν είχαμε κάποιο βίντεο από το σταθμαρχείο, δηλαδή από το χώρο εκείνο που έπρεπε να βρίσκεται ο σταθμάρχης να δίνει τις εντολές όλες αυτές και να παρακολουθεί, εάν τελικά ήταν στο πόστο του και ποιο ήταν το κίνητρό του, εάν δεν ήταν. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν στη δικογραφία υπάρχει κάποιο βίντεο από το σταθμαρχείο και δείχνει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, είναι δυνατόν? Αυτά είναι...
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο.
1: Μέσα στο σταθμαρχείο δεν υπάρχει κάμερα να καταγράφει τα πάντα όλα.
2: Είναι και το κλασικό, δεν ξέρουμε.
1: Εδώ στο σταθμό και έχουμε 10 κάμερες, ας πούμε.
0: Είναι και η κλασική νοοτροπία, κλεάνθη μου η ελληνική, ότι στα τριήμερα εορτών και αυτά, για βάρδιες βάζουμε τους πιο νέους και τους πιο άσχετους. Για να κάνουμε γιορτές, γιατί...
2: Εάν υπάρχει βίντεο,
0: σταθμάρχη η τοποθέτηση του σταθμάρχη αυτού νου εκείνο το τριήμερο με τόσο φόρτο δουλειά στα τρένα ήταν εγκληματική από πλευρά προϊσταμένων. Και θα δείτε ότι αυτό θα το λάβει σοβαρά υπόψη το δικαστήριο.
1: Τι έλεγες, Νίκο?
2: Υπάρχει βίντεο ανάλογο μέσα του σταθμαρχείου, θα καταρρεύσει όλη η υπόθεση. Θα δούμε τελικά τι έκανε ο σταθμάρχης και τι δεν έκανε. Εάν ήταν εκεί ή αν δεν ήταν, και αυτό είναι το καθοριστικό. Όλα τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Απλώς ακόμη και το ξυλόλιο, ακόμη και να κουβαλούσε πυρηνικά ή οτιδήποτε, δεν είναι η αιτία σύγκρουση. Η αιτία σύγκρουση είναι η κίνηση στις ίδιες ράγες δύο τρένων.
1: Έχω όμως την αίσθηση ότι η συνωμοσία τελικά, η συνωμοσιολογία μένει τελικά στην κοινωνία, διότι αν έχουμε αύριο την όποια δικαστική απόφαση, κάποιοι θα βγουν και θα πούν ήταν στημένο το δικαστήριο, οι δικαστές τα πήραν, είναι της κυβέρνησης κτλ. Αν η απόφαση είναι καταδικαστική για αυτούς εδώ και όλες αυτές τις ανοησίες που λένε. Αν καταλάβατε τώρα, δηλαδή.
0: Έτσι θα πάει το πράγμα. Δεν το
1: ο παρανομαστής είναι κοινός, τελείωσε. Είτε έτσι.
2: Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, οποιαδήποτε και να είναι η απόφαση, δεν θα αρέσει.
1: Δεν θα αρέσει.
2: Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή, μιλάμε κάτι, γίνεται κάτι καταδικαστικό.
1: Άρα, πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα 30-40% των Ελλήνων που σκέφτονται έτσι.
2: Δυστυχώς είναι παραπάνω.
1: Όχι, που σκέφτονται ορθά.
2: Υπάρχει ένα ποσοστό.
1: Το υπόλοιπο το 60 λέω. Και αυτοί σώζουν την Ελλάδα τελικά. Και οι υπόλοιποι το 60% προσπαθούν να βγάλουν τα μάτια της χώρας.
2: Και ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι ότι ακούς ακόμη και από καθηγητές πανεπιστημίου που δεν φαντάζεσαι ότι θα τα πούν αυτά, να γίνονται ρόμπες για ένα ιδεολόγημα στο οποίο πιστεύουν. Δεν είναι ο αμαθής μόνο.
1: Δεν είναι ιδεολογία, είναι ιδεολειψία.
2: Ναι, ιδεολειψία, ιδεολειπτικός ακριβώς. Στα πλαίσια μιας ιδεολογίας που τον έχει καταλήξει να είναι ιδεολειψία.
1: Στρεβλής ιδεολογίας.
2: Ταλακώνεται, γίνεται ρόμπα, τον διαψεύδουν οι αριθμοί. Ξαναπροσπαθεί, ξαναγίνεται ρόμπα και λες, ρε φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγράμμωτος αυτή τη στιγμή δεν θα το έκανε αυτό που κάνει. Και όμως αυτός είναι
0: και επιβραβεύεται, γίνεται υποψήφιος μετά κάπου.
2: Ναι, γίνεται υποψήφιος.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά. Κύριε εκπρόσωπε, γεια και χαρά σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές του κόσμου.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό το καινούριο?
3: Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, υπάρχει μία συνέχεια μίας ιστορίας η οποία δεν λέει να τελειώσει. Όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας στην αρμοδιότητά της τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά, οφείλει κάθε μήνα στην εταιρεία η οποία φροντίζει για να έρχεται το νερό στους αποταμιευτήρες της ΔΕΙΑ, να φροντίζει να το χλωριώνει και να το μεταφέρει για όλους εμάς, πρέπει να πληρωθεί. Δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε, όχι μόνο δεν πληρώνει, αλλά αναγκαζόμαστε κάθε φορά που προκύπτει ένας καινούριος λογαριασμός να προσφεύγουμε σε ένδυκα μέσα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε. Ναι, έγινε πέρυσι η ιστορία η οποία κάνανε ρύθμιση, αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να αποπληρώσει στους ρυθμούς που πρέπει τα χρήματα και κάθε φορά, κάθε τρίμηνο, εξάμηνο, προσθέτονται νέοι λογαριασμοί για τους οποίους δεν ανταποκρίνονται.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό μας αναγκάζει, μας φέρνει στη δύσκολη.
1: Που έχει φτάσει τώρα δηλαδή το χρέος?
3: Κοιτάξτε, το ποσό είναι υψηλό, δεν θα σας πω ακριβώς το ποσό.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια, μας είπε ο κύριος Στάγκας. Παρένθεση, ανοίγω και την κλείνω αμέσως. Έχει βάση αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια να ήταν. Και να μην
1: αυτό
3: ήταν
1: να μου πείτε. Ναι.
3: Είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσό. Υπάρχει μία λογική ότι η περιφέρεια, ξέρετε, έχει 60 εκατομμύρια κτλ. Το λέγανε και στο περιφερειακό νερό. Προσέξτε με λίγο όμως. Όταν συντάσσεις ένα προϋπολογισμό, έχεις κωδικούς. Οι κωδικοί και οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν είναι ονοματισμένες για κάθε έργο. Δεν έχεις δικαίωμα να παίρνεις λεφτά
1: από εδώ να το βάλεις εκεί.
3: Και να τα βάλεις αλλού. να το κάνεις μία-δύο φορές όταν είναι ανάγκη και να επανέλθεις όταν τακτοποιηθεί ο κανονικός κωδικός. Αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό υπό αίρεση, γιατί αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα σας εγκαλέσουν, θα σας πούνε τι είναι αυτά που κάνετε.
3: Λοιπόν, υπάρχει κωδικός εσόδου, ο οποίος λέει ότι περιμένω, αναμένω, ένα μήνα, ένα τρίμηνο να μου δώσουν αυτά τα χρήματα, και από αυτό τον κωδικό παίρνεις και πληρώνεις. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν στη δινή θέση, σε ταχτά χρονικά διαστήματα, να προσφεύγουμε σε ένδυκα μέσα, να πηγαίνουμε και να ζητάμε να γίνει κατάσχεση λογαριασμός. Αυτό έγινε και πριν από λίγες μέρες. Και πραγματικά τα δικαστήρια έδωσαν την αναστολή που συνήθως δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτό που αποκρύπτει η ΔΕΙΑΡ είναι ότι δεν τους δικαιώνει αυτή η απόφαση, κύριε Λοΐζο, διότι τα χρήματα που βρεθήκαν στην τράπεζα, ναι, 29 ενάτου, ναι, πιστωθήκανε στον λογαριασμό της περιφέρειας. Ναι. Δηλαδή τα δικαστήρια καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Επίσης προβήκαμε σε μία άλλη ενέργεια, μία δεύτερη ενέργεια, ζητώντας, όπως πάλι πολύ σωστά είπατε, την κατάσχεση ισχύρας τρίτων ποσών που έχει να λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ, και ζητάμε αυτά τα ποσά
1: να μην πάνε εκεί, να έρθουν σε εσάς.
3: Να μην πάνε εκεί, να έρθουν εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν έχουν ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο ακόμη οι ίδιοι.
1: Φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνουν όμως.
3: Προφανώς. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζητούμενο είναι, δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτό το γεγονός να διονύζεται. Πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Αν ήμουν όμως εγώ τώρα ξενοδόχος και μου ερχόταν αυτό το έγγραφο, θα παραξενευόμουν και θα έλεγα: μα δεν χρωστάω σε εσάς, χρωστάω στη ΔΕΙΑΡ και για δικούς μου λόγους δεν έχω πληρώσει τη ΔΕΙΑΡ. Έρχεστε τώρα εσείς να τα πάρετε κατευθείαν από μένα. Αν εγώ έχω διαφορές με τη ΔΕΙΑΡ, πώς θα τις λύσω όταν εσείς μου. Καταλάβατε τώρα, δημιουργείται άλλο ζήτημα.
3: Αυτό είναι ένα θέμα. Απλώς θα δεσμεύεται ο ξενοδόχος μέσω αυτή.
1: Μπορεί να αμφισβητώ παραδείγματος χάρη το ύψος το οποίο με χρέωσε ΔΕΙΑΡ, ναι, ναι, ναι. Αν κρίνω από την ευκολία με την οποία θεώρησαν το ύψος οφειλής το δικό σας απέναντί τους. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, κύριε Ταρεσλιά.
3: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά μιλάμε στις περιπτώσεις που είναι συνεπείς κάποιοι ξενοδόχοι και δεν έχουν αμφισβήτηση του χρέους. Έρχεται αυτή η διαδικασία η νομική, η οποία τους λέει: κύριοι, από τη στιγμή που εσείς είστε και συνεπείς και τα βάζετε και τα λοιπά, να γνωρίζετε ότι εμείς ζητούμε αυτά τα χρήματα να κατατεθούν.
1: Γιατί έχω ακούσει κατά το παρελθόν ότι ερχόντουσαν λογαριασμοί, ας πούμε, τιμολόγια να πληρωθούν λογαριασμοί κατά προσέγγιση, χωρίς να γίνουν ακριβείς μετρήσεις. Καταλάβατε, με αυτό το πνεύμα, ας πούμε, τώρα το θέτω. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το δώσατε έτσι.
3: Καμία περίπτωση δεν είναι το ζητούμενο. Και σας λέω, μιλάμε για τις επιχειρήσεις που έχουν μία.
1: Είναι καλό παρόν. Δεν έχουν καμία αντίρρηση κτλ. Καταφέρατε να συγκεντρώσετε κάποια χρήματα από αυτήν εδώ τώρα. Τι βλέπετε, θα συγκεντρώσετε κάποια ποσά από αυτή την δράση.
3: Ευελπιστούμε πως ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι να ξέρετε, σύμφωνα με την τα δημοσιονομικά κτλ., είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση των υπηρεσιών να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τα χρήματα τα οποία δεν λαμβάνουμε. Δηλαδή είναι παράνομο και το γεγονός εμείς να μην προβούμε στις νόμιμες ενέργειες. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο, ότι όχι μόνο πρέπει να είμαστε συνεπείς στο να πληρώνουμε, πρέπει να είμαστε συνεπείς και στο να εισπράττουμε, χρησιμοποιώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που μας επιτρέπει ο νόμος. Αποτελεί κάτι για το οποίο μπορεί ο υπάλληλος του τμήματος οικονομικών, της διεύθυνσης οικονομικών οποιασδήποτε δημόσιας αρχής να βρει τον πελάτο, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, αν δεν διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία της
1: και μπορεί να πάει για παράβαση καθήκοντος, προφανώς.
3: Παράβαση καθήκοντος, όπως ακριβώς το είπατε.
1: Μάλιστα. Η παράβαση καθήκοντος πάει ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, παιδιά, για να καταλάβουμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω κάτι σχετικά με το ποσό το οποίο σας χρέωσε η ΔΕΙΑΡ και το οποίο εσείς το επιστρέψατε, δεν το δεχθήκατε. Όχι, σας τιμολόγησε η ΔΕΙΑΡ. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, αλήθεια?
3: Περιμένουμε την εξέλιξη της δίκης.
1: Ακόμα. Μα αυτό θα έπρεπε να τρέξει με. Από πλευράς ελεκτικού, από πλευράς ΑΔΕ, όταν πληροφορήθηκε ότι ένα τέτοιο ποσό, ένα τέτοιο τιμολόγιο με τέτοιο μεγάλο ποσό, εσείς το θεωρήσατε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
3: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως κάναμε τις απαραίτητες.
1: Πώς αντέδρασε η ΑΔΕ, τι έκανε, έκανε κάποια κίνηση, να κάνει ένα έλεγχο, να δει αν όντως...
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα οι διαδικασίες πάνε στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν θα υποθούν τόσο από την πλευρά μας όσο και από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ τα απαραίτητα επιχειρήματα. Εμείς θεωρούμε ότι καταχρηστικά δημιουργούνται όλες αυτές οι χρεώσεις. Γεγονός το οποίο εμείς δεν θα μιλήσουμε πριν βγει η απόφαση της δικαιοσύνης. Θα παρουσιάσουμε στην ακροματική διαδικασία όλα μας τα επιχειρήματα και τότε θα κριθεί η υπόθεση αυτή τελεσίδικα. Έτσι θα ενεργήσουμε. Λειτουργούμε πάντα με τις διαδικασίες, δεν μιλούμε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ασκούμε το ένομο συμφέρον μας και τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρχών και δεν κάνουμε πολιτική χωρίς να είμαστε απολύτως νόμιμοι, έγκυροι, σύμφωνα με τις διαδικασίες προβλέπονται. Αυτό είναι γενικά που λέμε, ξέρετε κύριε Λοΐζο. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για όλα σε αυτό το κράτος που πολλές φορές το κατηγορούμε, υπάρχουν διαδικασίες. Είναι αυτό που είπαμε και προημερών. Δεν μπορείς να λες ότι πας να πραγματοποιήσεις ένα έργο χωρίς να πάρεις νόμιμες διαδικασίες. Δεν σου είπε κανείς ότι θα σου δώσω. Δεν είναι, ξέρετε, το έργο ένα αυθαίρετο το οποίο το ρίχνουν οι πετατζίδες το βράδυ. Το δημόσιο έργο είναι διάφανο και πρέπει να τηρείς διαδικασίες. Παρεξηγηθήκανε. Μας είπαν ότι ασκούμε κριτική, δηλαδή ζητάνε, πρέπει να ζητήσουμε άδεια αν θα ασκήσουμε κριτική. Γιατί δεν ζητάτε άδεια όταν πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο και τις διαδικασίες. Η χώρα υπέφερε πολλά χρόνια, κύριε Λοΐζο, από διαδικασίες οι οποίες δεν ήταν τυπικά εντάξει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Για θυμίστε μας, τι περιείχε αυτό το ποσό, 9 εκατομμύρια νομίζω ήταν το
3: 9 εκατομμύρια.
1: Ναι. 9 εκατομμύρια. Πώς δικαιολογεί αυτό το μεγάλο ποσό, τι δεν πληρώσατε, τι σας έλεγαν δηλαδή.
3: Υποβάλανε ένα σκεπτικό, πρώτα απ' όλα γυρίσαν και μας είπαν, εκεί πήγαινε το πιο τραγικό, δεν είναι ότι υπήρχε αυθαίρετη κατά προσέγγιση υπολογισμός των κυβικών μέτρων τα οποία υπάρχουν. Γυρίσαν και είπαν και μάλιστα μιλάμε και για τα καμένα. Ότι...
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι και μου έχει μείνει γιατί αυτό πονάει πραγματικά έτσι. Ναι, ήτανε,
3: γυρίσαν και μας είπαν ότι κάναμε κλοπή. Νεροκλοπή. Yeah. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, βάζαμε τα λάστιχα, ας πούμε, και κλέβαμε νερό. Να σας υπενθυμίσω ότι ειδικά για τις περιοχές των καμένων εμείς είχαμε κάνει κανονικά τις αιτήσεις μας για υδρομετρήσεις.
1: Για
3: υδρομετρητές.
1: Υδρομετρητές, ναι.
3: Είναι κατά προσέγγιση. Επίσης, τελείως αυθαίρετα έχουν βάλει πρόστιμα για όπου δεν υπάρχουν ρολόγια. Και να σας πω κάτι. Δεν στέλνανε τους λογαριασμούς για πάρα πολλά από αυτά. Δεν μπορείς λοιπόν το νερό αυτό να το κάνεις κατά προσέγγιση.
1: Δεν μου λέτε, ιδιώτης τα μετράει ή υπάλληλοι της ΔΕΙΑΡ. Σε εταιρεία έχει αναθέσει η ΔΕΙΑΡ την μέτρηση.
3: Κύριε Λοΐζο, ξέρετε ξεκάθαρα ότι ήταν μια ενέργεια εκδικητική.
1: Σύμφωνοι,
3: δεν ήταν μια ενέργεια η οποία ήταν στην πραγματικότητα. Είναι η λογική τους. Μου κάνεις κάτι, σου κάνω κάτι. Προσπαθούν να βγουν ως θυγόμενοι. Αυτό είναι μια τακτική η οποία μας λυπεί αφάνταστα. Δυστυχώς υπάρχει μια έννοια μαγιάς, μια έννοια νταϊλίκη, το οποίο προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αρέσκεται σε αυτού του είδους την πολιτική. Αλλά πιστέψτε με, η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού δεν μπορεί να δεχθεί αυτές τις καταστάσεις. Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει πλέον. Φτάνει. Εντάξει. Ωραίο.
1: Τώρα βέβαια έχετε μπει όμως εδώ σε ένα τρυπάκι, θα έλεγα, κύριε Ταρασλιά, και είναι κάτι που θα το θέσω και στον κύριο Περιφερειάρχη με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω αν τον συνεντευξιαστώ κάποια στιγμή. Να το θέσω. Δηλαδή έχετε γίνει τώρα αντίδικος μιας επιχείρησης ενός Δήμου από τους 50 τους οποίους έχετε, ας πούμε, στην δικαιοδοσία σας ως Περιφέρεια. Δεν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε μπει πραγματικά σε ένα τρυπάκι?
3: Δεν είναι τρυπάκι. Αυτό που έχω πει τις τελευταίες μέρες είναι ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τόσο τα έργα μας, όσο τις διαδικασίες μας.
1: Σύμφωνο.
3: Και τους συνεργάτες μας. Λειτουργούμε σαν μια ομάδα που έχει συγκεκριμένο όραμα. Έχουμε επικεφαλής ένα περιφερειάρχη, ο οποίος δεν φύδεται του χρόνου να κάτσει, να δουλέψει, να οραματιστεί, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει. Και εμείς που είμαστε δίπλα του, αυτό το έργο θα το στηρίξουμε.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν νομίζετε όμως ότι τον αδικείτε τον περιφερειάρχη.
3: Εάν είναι ένας ή δύο ή τρεις οργανισμοί που είναι κανονικά θα έπρεπε να είναι συνεργάτες μας και δεν θέλουν να είναι, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν θα αφήσουμε, για ποιον λόγο θα πρέπει να αφήσουμε να μην ακουστεί από τη μία η αλήθεια.
1: Είναι πάλι αυτό, πρέπει να ακουστεί η αλήθεια.
3: Γιατί και από την άλλη να πράξουμε τα δέοντα. Θέλει να είναι μόνο ένας αυτός που δημιουργεί προβλήματα. Θα αναγκαστούμε μέχρι να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι υποχρέωση, είναι θεσμική υποχρέωση, είναι ηθική υποχρέωση. Είναι κάτι το οποίο δεν το επιτρέπουμε εμείς να συνεχιστεί.
1: Και από εκεί και πέρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται, έτσι για να το κλείνουμε το θέμα αυτό εδώ.
3: Τίποτα, έχουμε
1: είχατε κάποια αντίδραση καταρχήν από τους ξενοδόχους, επανέρχομαι στο αρχικό, ξέρετε.
3: Όχι, δεν είχαμε κάποια αντίδραση, μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια αντίδραση.
1: Διευκρινήσεις σας ζήτησαν, κάποιοι λογικό είναι.
3: Εξάλλου, ακούστε με λίγο. Ο κάθε ξενοδόχος, όταν βλέπει, γνωρίζουν οι ξενοδόχοι μας, είναι έμπειροι, είναι μεγάλοι, έχουν εξαιρετικές ικανότητες, αντιλαμβάνονται τι θα πει νομικό έγγραφο, αντιλαμβάνονται ότι είναι διαδικασία από τον νόμο. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που είναι συνεπής στις πληρωμές του, δεν στοιχίζει σε τίποτα. Σε αυτό είναι να κάνει, εφόσον υπάρχει και έγγραφο συγκεκριμένο, να κάνει τα δέοντα τα οποία ορίζει ο νόμος. Τελειώσαμε.
1: Πώς άρα, έχετε λοιπόν, κατασχέση από τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ μέχρι στιγμής?
3: Κοίταξα να δείτε, έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Άρα λοιπόν το χρέος
3: τον ακριβή
1: έχει...
3: αριθμό θα μπορούσα να σας το δώσω, δεν έχω πρόχειρα τα
1: πρέπει στοιχεία. Πρέπει να έχει μειωθεί.
3: Όπως επίσης δεν γνωρίζω και το τελευταίο ποσό, το οποίο ήταν τις 29 Σεπτεμβρίου, το πρόσφατο. Το σίγουρο είναι ότι κάναμε επανειλημμένες προσπάθειες από την αρχή που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, ακόμα και με συναντήσεις τις οποίες πραγματοποίησε χωρίς να βγουν στη δημοσιότητα ο ίδιος ο περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται είναι ένα αφήγημα το οποίο συμφέρει, κύριε Λοΐζο.
1: Εδώ μου λέει είναι τώρα ένα... φίλος ακροατής, το διοικητικό πρωτοδικείο λέει έδωσε προσωρινή διαταγή. Τι προσωρινή διαταγή έδωσε για τη ΔΕΙΑΡ? Δεν κατάλαβα, δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακούστε. Όταν γίνεται μια τέτοια κατάσχεση, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όπου ζητάνε μέχρι να εκδικαστεί, να γίνει μια αναστολή.
1: Να βγει μια προσωρινή διαταγή, αναστολή. Ναι.
3: Όντως, δόθηκε μια αναστολή, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να γίνει τακτική δικάσιμος. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Η αναστολή είναι για μελλοντικές καταθέσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που βγήκαν και είπανε με ψέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αχ, ευτυχώς σώσαμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
1: Για τις μελλοντικές, όχι για μέχρι
3: ό,τι
1: τώρα δηλαδή.
3: Ό,τι κατατίθεται στη ΔΕΙΑΡ μετά τις 29-9.
1: Μέχρι τις 29-9 λοιπόν, όμως.
3: Τα δικαστήρια, ό,τι υπήρχαν στους λογαριασμούς 29-9, τα αποδίδουν στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια.
3: Κανονικά.
1: Μάλιστα.
3: Και ό,τι θα μαζευτεί
1: από
3: ξενοδόχους θα πάνε κανονικά. Εάν ασκήσουν ένδικα μέσα και ακυρώσουν, ό,τι θα έχει μαζευτεί μέχρι τότε θα πάει πάλι στην περιφέρεια και από εκεί και
1: πέρα. Τι υπολογίζετε ότι θα μαζευτεί, όπως είπατε?
3: Δεν υπολογίζω τίποτα.
1: Στο περίπου.
3: Δεν υπολογίζω τίποτα, δεν θα σας πω τίποτα στο περίπου. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο είναι η διάθεση της ΔΕΙΑΡ και εν γέννη της πολιτικής του Δήμου να συνεχίσει μια επικοινωνιακή πολιτική ηρωισμού, μια επικοινωνιακή πολιτική για ένα νταϊλίκι. Είναι μια διαδικασία που μας λυπεί, αναγκαζόμαστε όμως να υπερασπιστούμε αυτό που πρέπει να υπερασπιστούμε.
1: Εσείς κινδυνεύετε.
3: Και δεν το κάνουμε για μας, το κάνουμε διότι είμαστε υπόλογοι απέναντι στον κόσμο, να πραγματοποιήσουμε το έργο μας και όλες τις διαδικασίες για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να το κάνουμε με το δέοντα τρόπο. Είδατε προηγουμένως τι είπατε, ότι και ο υπάλληλος οφείλει να πραγματοποιήσει το καθήκον του, αλλά και εμείς ως πολιτική ηγεσία πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε.
1: Λοιπόν, να μου κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Ταρασλιά. Πώς το γεγονός ότι, θέλω έτσι να μου το σχολιάσετε, το ότι η ΔΕΙΑΡ θέλει να πάρει τη διαχείριση του φράγματος.
3: Εάν αλλάξει το νόμο ο κύριος Βαγιανός και δώσει με νόμο η κυβέρνηση τη διαχείριση των φραγμάτων στο Δήμο να το πάρει για να ησυχάσουν.
1: Έχει τα εχέγγυα, πιστεύετε, θα μπορούσε να, ας πούμε, ότι η νομοθεσία αλλάξει. Λέω τώρα εγώ. Έτσι, ναι. Όπως είναι αυτή η ΔΕΙΑΡ. Καταρχήν, εγώ δεν βλέπω να έχει πολύ ζωή αυτή η ΔΕΙΑΡ. Γιατί αν κρίνω.
3: Εγώ δεν θα κρίνω. Ακούστε. Εγώ δεν θα κρίνω.
1: Αυτό ακούω που λέγεται. Που λέγω.
3: Ακούστε, κύριε Λοΐζο. Εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας.
1: Καλά κάνετε και είστε φιδωλός.
3: Παίρνω το βήμα για να μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περιφέρεια. Ότι μιλάμε σήμερα για τη ΔΕΙΑΡ, μιλάμε για το Δήμο. Μιλάμε μόνο για πράξεις οι οποίες αφορούν την περιφέρεια. Δεν θα ασκήσω εγώ κριτική στον κύριο Κολιάδη τον Δήμαρχο ή τον κύριο Βαγιανό τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για οτιδήποτε κάνουν. Ό,τι εμπλέκει όμως την περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία θα πάρει την απάντηση. Σας είπα, θα στηρίξουμε το έργο μας και θα στηρίξουμε και τους ανθρώπους μας. Διότι η απαξίωση, τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δίπλα στον Περιφερειάρχη είναι μία γροθιά. Μία γροθιά με συντονισμό και δράση δουλεύουμε για αυτόν τον άνθρωπο που είπατε τόσο ωραία λόγια, δεν θα τα επαναλάβω εγώ γιατί θα θεωρηθεί πλεονεσμός και αυτό θα κάνουμε. Εάν δεν τους αρέσει να ακούνε τον Ταρασλιά, αν δεν τους αρέσει να ακούνε τον Κλεάνθη Λοΐζο, εντάξει, ας αλλάξουν σταθμό και ας ακούσουν όπως είπε κάποτε και ο Δήμαρχος της Ρόδου, ας ακούσουν ράδιο με μουσική, ας ακούσουν Ιουλία Καλυμάνη, εντάξει, το ανεξήγητο κακό. Άρα λοιπόν, ας μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ακούσουν μουσική αν δεν θέλουν να ακούνε κριτική, γιατί η κριτική στη δημοκρατία είναι καθιερωμένη από τα αρχαία χρόνια στους Έλληνες. Η κωμωδία δημιουργήθηκε, το σατυρικό δράμα δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ασκήσει κριτική και στους πολιτικούς. Το έχω πει κι αλλού. Όταν ο Αριστοφάνης έκανε κωμωδία, μέχρι και τον Περικλή και τα έργα στον Παρθενώνα έπιασε. Δεν μπορεί σήμερα ο Δήμος Ρόδου να μην ανέχεται μία κριτική από δημοσιογράφους ή ανθρώπους που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να απαντάνε επί της ουσίας και όχι με ψέματα. Όχι με ψέματα, κύριε Λοΐζο. Ας απαντήσουν στα έγγραφα. Ένα και ένα κάνουν δύο.
1: Πιστεύετε ότι πίσω από την επιθετική συμπεριφορά του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ βρίσκεται ο ίδιος ο Δήμαρχος?
3: Θεωρώ ότι είναι μία ομάδα. Εάν κάνουν ο καθένας τη δική του πολιτική, είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσει ο κύριος Δήμαρχος. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος. Εάν θεωρεί ότι κάποιοι κάνουν τα δικά τους, να ελέγξει την ομάδα του. Ο καθένας με την ομάδα του. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει συνένεση του Δημάρχου και κάνει από μόνος του, αυτό ας τον απασχολήσει τον ίδιο και ας τον απασχολήσει για τα επόμενα δύο χρόνια που μένουν μέχρι τις εκλογές.
1: Να είστε καλά.
3: Εμείς αυτό που σχολιάζουμε είναι ό,τι έχει σχέση με μας, ό,τι λένε θα παίρνουν απάντηση. Αν δεν το αντέχουν, σας είπα, ας ακούνε μουσική. Όπως είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος κάποια άλλη στιγμή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Καλή σας μέρα. Γεια.
1: Καταρχήν να καλωσορίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου. Κύριε καθηγητά μου, τα σέβη μας. Την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στη Ρόδο.
1: Λοιπόν,
4: και στο Βάδο κάνεις φυσικά όλα, όχι μόνο στη Ρόδο.
1: Εντάξει, στείλτε λοιπόν και καμιά καλημέρα λοιπόν σε όλα τα νησιά και στη Σάμαμος και στην Ικαρία. Μην τα αδικούμε τώρα μόνο τη Ρόδο και μόνο τη Ρόδο.
4: Παντού εξάλλου εκπέμπεται.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Πώς βλέπετε τελικά τις τελευταίες εξελίξεις, τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας και του Μπαλίν? Ελάτε παρακαλώ.
4: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Η Τουρκία είναι συνηθισμένη και από εμείς από πλευράς μας το ίδιο ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και αυτή την κλιμάκωση της ρητορικής με αφορμή περιστατικά τα οποία θεωρεί ότι στρέφονται σε βάρος της. Και φυσικά πάντα αναφέρομαι στο γεγονός ότι η ζεστή ανάσα του Ισραήλ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση η Τουρκία και φυσικά στην ενγέννη συμπεριφορά της. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Φυσικά από πλευράς μας αυτό το οποίο πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα διανοηθεί να κάνει το απονενοημένο, εκτός και αν είναι σίγουρη για τα αποτελέσματα. Είναι αυτό που θα λέγαμε ένα σιγουράκι στη διεθνή σκηνή, στη διεθνή ιστορία. Άρα λοιπόν από πλευράς μας, πέρα και πάνω από τις προκλήσεις, πάντα απαιτείται ψυχραιμία, πάντα απαιτείται ετοιμότητα και φυσικά πάνω απ' όλα αποφασιστικότητα. Και το μήνυμα αυτό της αποφασιστικότητας πρέπει να περνάει σε κάθε δοθή ευκαιρία στην Τουρκία και βέβαια φυσικά η αποφασιστικότητα αυτή εδράζεται και στα οπλικά μας συστήματα, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα στο φρόνημα του ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πιστεύετε ότι αυτή, από την θέση αυτή η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, τα ειδικά τα συμφέροντα τα δικά της, τα δικά μας δηλαδή.
4: Εντάξει, το πραγμάτων το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η αποτύπωση σας μικρής.
1: Γιατί σταθεροποιηθείτε, θέλω να ακούγεστε καθαρά, μην κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, σας παρακαλώ.
4: Δεν ξέρω γιατί.
1: Σταθεροποιηθείτε κάπως, σας παρακαλώ.
4: Βεβαίως, είναι το ζήτημα μιας αποτύπωσης σε μικρογραφία των διεθνών σχετισμών, η σύνδεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και βέβαια τον πρωτεύοντα ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας πάντα διαδραματίζουν τα 5 μόνιμα μέλη του. Σαφέστατα και η τοποθέτησή μας και η εκλογή μας και το γεγονός ότι βρισκόμαστε ή θα βρεθούμε στην κορυφή αυτού του απνότατου οργάνου του Οργανισμού ΟΕΕ είναι μια μοναδική τιμή για τη χώρα μας. Επί του πρακτέου φυσικά πάντα.
1: Λυπάμαι όμως που θα το πω, εσωτερικά δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έβλεπα όταν το ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε 20-30 νοματέους μέσα πολιτικούς συντάκτες, ουδείς του έθεσε έστω και την 2 δευτερολέπτων, ας πούμε, ερώτηση για το θέμα αυτό. Αλλά αντάλλον.
4: Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι η πολιτική επικαιρότητα δεν διαμορφώνεται και δεν εξελίσσεται με όρους διεθνούς σχέσεων.
1: Ναι, το ξυλόλιο έχει μεγαλύτερη αξία προφανώς.
4: Οπότε λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο ευνηδιάζει και δεν έχει φυσικά να κάνει με το να απαξιώσει τη σημασία αυτής της θέσης. Από την άλλη όμως και με το πρακτέο, μην έχουμε συνδεστήσεις ότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτήν τόσο σημαντική θέση θα μας δώσει την ευκαιρία να υπερασπιστούμε κατά προνομιακό τρόπο τα εθνικά μας δίκαια. Τουναντίον, το να βρίσκεις σε μια τόσο σημαντική θέση σε υποχρεώνει, σε κάνει δυο φορές πιο προσεκτικό σε σχέση με το πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις που φυσικά αφορούν το σύνολο της παγκόσμιας σκηνής. Βέβαια, γνωρίζουμε πάλι από την άλλη ότι ο ΙΕ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του. Και γνωρίζουμε επίσης ότι το παγκόσμιο αυτό σύστημα ασφαλείας, συλλογικής ασφαλείας που έχει καθιερωθεί με τον ΟΗΕ, δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί από καιρού εις καιρών για την προαγωγή ακόμα και μικροπολιτικών πρακτικών. Το έχουμε δει ενεύα εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις. Μίζωνος ενδιαφέροντος, τα κράτη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης θα ψηφίζουν ένα μπλοκ με βάση την θρησκευτική συγγένεια, με βάση τις φυλετικές καταβολές, με βάση την Ήπειρο ακόμα αν θέλετε,
1: σωστό.
4: Και φυσικά με το μένος τους ή την αντιπάθειά τους, την εχθρότητά τους για ένα συγκεκριμένο κράτος, συγκεκριμένα κράτη. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι το συλλογικό αυτό σύστημα του ασφαλείας που έχει καθιερωθεί, έχει καθιδρυθεί αμέσως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά συμπυκνούνται
1: στο 48, το 48-49 έγινε ο ΙΕ, τότε νομίζω έγινε.
4: Τότε. 49. Τότε λοιπόν, σαφώς και είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της εποχής, πλην όμως το χρόνο επάνω και στην πορεία του χρόνου έχει υποστεί τις...
1: Καλά, τώρα με την απαξίωση που δέχθηκε από τη ΣΥΠΑ, από τον Τραμπ δηλαδή, τον πλανητάρχη, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό οφείλεται, λέτε, στον επικεφαλής του ΟΗΕ, αυτός ο Πορτογάλος δεν είναι, νομίζω, Πορτογάλος.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο του εθνικότητα του επικεφαλής, είναι και ο τρόπος της συμπεριφοράς ή, εν πάση περιπτώσει, διαμόρφωση προταγμάτων. Κάθε ένας ενδιαφέρεται, ειδικά όταν είναι στην κορυφή ενός πολύ μεγάλου οργανισμού, να διατηρήσει τις δικές του εσωτερικές ισορροπίες. Το είδαμε αυτό να γίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε και φυσικά σε σχέση με την αντιμετώπιση του Ισραήλ και σε σχέση με την αντιμετώπιση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι καλά σημεία και ούτε είναι πρίκα για τον ΟΗΕ και για την προοπτική του από εδώ και πέρα. Αλλά από την άλλη, όπως λέω συχνά, δεδομένου ότι στον ΟΗΕ συμπυκνούνται, όπως είπα και πριν, ο συλλογικός χάρτης ασφαλείας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα σύστημα το οποίο σαφώς και έχει πολλά τροτά. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει γνωρίσει και υφίσταται φθορές. Είναι ένα σύστημα το οποίο σε δεδομένες στιγμές μανιπουλάρεται, κατευθύνεται με βάση μια σειρά συγγένειες, ιδεολογικές, φιλετικές, θρησκευτικές, αλλά από την άλλη προσομοιώζει κατά πολύ με τη δημοκρατία. Δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα, Είναι όμως το καλύτερο το οποίο μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Σαφώς είναι το καλύτερο, μπορεί να μην το πιο λειτουργικό, σαφώς όμως είναι το καλύτερο και σε κάθε περίπτωση είναι πέρα και πάνω από τα λάθη και τις ατέλειες το καλύτερο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε και φυσικά τηρουμένων των συνθηκών και με βάση την καλή δυνατότητα της στιγμής και της συγκυρίας να κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε.
1: Τελικά, με όλα αυτά τα οποία παρακολουθώ και εγώ όλο αυτό το διάστημα, οδηγούμε στο συμπέρασμα και θα ήθελα την άποψή σας, κύριε καθηγητά μου, ότι το πιο ισχυρό, έτσι, συμμαχικό χαρτί αυτή την ώρα της χώρας μας είναι η συμφωνία, η σχέση που έχουμε κάνει με το Ισραήλ. Έχετε, είστε αυτής άποψης ή έχετε διαφορετική?
4: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή και ειδικά στην περίοδο την οποία διανύουμε και στη θέση τη γεωπολιτική στην οποία βρισκόμαστε. Είναι ένα πάγιο, είναι μια σταθερά. Βέβαια αυτό δεν επιτρέπει ποτέ φυσυχασμό. Ποτέ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι οι διεθνείς σχέσεις έχουν μια καινή δυναμική πέρα από τις όποιες άλλες ανακατατάξεις σε διεθνές σκηνικό. Άρα λοιπόν οι εχθροί του χθες γίνονται φίλοι του σήμερα και τούμπαλιν. Φυσικά η συγκεκριμένη σχέση με το Ισραήλ είναι μια καλή παρακαταθήκη, μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη σταθερότητας και ασφάλειας στη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και στη δύσκολη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
4: Καλή σας μέρα.
1: Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής του κοινοτικού δικαίου, καθαρή φωνή Βασίλη, έτσι.
5: Ακριβώς.
1: Και πολύ καλό είναι να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι. Ναι, αυτό το οποίο είπε για τον ΟΗΕ είναι ακριβέστατο. Έτσι. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το οποίο έγινε τώρα την 7η Οκτωβρίου που αναφέρθηκε, ας πούμε, η συμπεριφορά του ΟΗΕ ήταν απαράδεκτη. Με τη σφαγή που είχε γίνει τότε, ας πούμε, όταν μπούκαραν αυτή τη σκάμα, ας πούμε, και πήραν ομήρους, παιδιά, αποκεφάλισαν. Αν δεις το Φάουντα που σου είπα, να δεις το Χάος αυτή τη σειρά, η τελευταία σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, το 7ο επεισόδιο, 8ο, αυτά τα δύο επεισόδια αναφέρονται σε αυτήν εδώ τη σφαγή και είναι από τα μέρη εκείνα και με τις μαρτυρίες από τα σημεία όπου πραγματικά δηλαδή απεικονίζεις ένα. Ναι, θα ανατριχιάσεις, Βασίλη. Θα ανατριχιάσεις. Και δεν ήταν αυτό το οποίο γίνεται σήμερα από αυτό που κάποιοι λένε, ας πούμε, αριστερίλα. Όχι αριστερά, αριστερίλα. Δηλαδή το βλέπουν με ιδεολογικό πρόσημο το κάθε τι, που δεν είναι ιδεολογικό, ιδεολειπτικό είναι στην ουσία. Διότι οι ίδιοι αυτά τα οποία υποστηρίζουν και έχουν ως βασικές αρχές, αν πάνε στις χώρες και στις περιοχές όπου δρούν αυτοί που τους υποστηρίζουν, άλλους τους πετάνε από τα δώματα πάνω όταν είναι ομοφιλόφιλοι, άλλες τις λιθοβολούν όταν πρόκειται για γυναίκες και πάει λέγοντας. Δηλαδή, κατάλαβες. Μπράβο. Και δεν περίμενε κανείς πραγματικά ότι θα ήταν τόσο μονόπλευρη η αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπεις τώρα ένα Ισραήλ το οποίο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το Ισραήλ αυτό που είναι, λόγω της ισχύως του. Ακριβώς. Την ισχύ την οποία έχει αποκτήσει. Αν δεν είχε την ισχύ την οποία έχει αποκτήσει, αυτό δηλαδή το οποίο κάνει τώρα η Ελλάδα. Αποκτά ισχύ. Και γι' αυτό βλέπεις και απέναντι το γείτορα και αρχίζει και λέει ανησυχώ. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν τσαμπουκάς, ας πούμε. Τώρα μετρά τις δυνάμεις του και βλέπει τις δυνάμεις του αντίπαλου του και λέει: όπα, τώρα σου λέει εδώ πέρα, κάτσε, σου λέει θα φάω ξύλο τώρα. Δεν με παίρνει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα. Γι' αυτό, Βασίλη. Ποιος το είχε πει, βρε παιδί μου, το καλύτερο λέει αποτέλεσμα μπορεί να το επιτύχεις λέει, από μια διαπραγμάτευση όταν όμως έχεις το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Σταματώ εδώ. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πει κανείς περισσότερα. Νομίζω πως είναι κατανοητό. Το καλύτερο πράγμα το οποίο έχει γίνει αυτή την ώρα είναι με το Ισραήλ. Αυτό το οποίο, η συμμαχία για την οποία έχουμε, βέβαια, λένε κάποιοι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει βάλει στόχο να επιτύχει αυτό το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα μετά την εισβολή που έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Έτσι. Και το ψευδοκράτος το οποίο δημιούργησαν και τις δυνάμεις στρατιωτικές που έχουν εκεί πάνω. Σου λέει το Ισραήλ δεν έχουν καμιά δουλειά, αυτοί πρέπει να φύγουν. Και προσέξτε, τώρα το Ισραήλ αυτό το βλέπει, ξέρεις πώς το βλέπει, σαν ένα σκουπιδάκι. Ένας κόκκος κόνης, ας πούμε, που σου έχει μπει στο μάτι σου, ας πούμε, και θα βρεις τον τρόπο να το πετάξεις, ας πούμε, να το αφαιρέσεις. Λοιπόν, τώρα κάποιοι το κατάλαβαν και ξέρετε τι λένε. Α, ξέρετε, ναι, λέει, μπορούν, γιατί το Ισραήλ είναι έτοιμο με το δάχτυλο σε σκανδάλι και ξέρει πολύ καλά ο γειτονάς μας ότι δεν τον παίρνει να κάνει το παραμικρό, γιατί και έπειτα η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Ισραήλ, όπως το Ισραήλ είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Δεν ξέρω βέβαια αν θα εμπλακεί η Ελλάδα σε ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά αν το Ισραήλ παλεύει για θέματα τα οποία είναι συμφερόν των ελληνικών, όπως αυτό της Κύπρου, καταλαβαίνεις ότι
5: εκεί
1: εδώ το πράγμα είναι...
5: η κατάσταση...
1: Λοιπόν, ναι, δεν το προχωρούμε, γιατί εμείς όλοι θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους Τούρκους. Οι Τουρκοί είναι γειτονές μας και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Η τύχη, ο Θεός μας έπλασε και μας έφερε σε μια περιοχή να είμαστε γείτονες. Πρέπει να έχουμε καλή γειτονία. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχουν αγκάθια και τα λοιπά, θα βρίσκουμε έναν τρόπο, και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης με την πολιτική των ήπιων, με τα ήπια νερά, πώς τα λέει έτσι, καλά το πάει μέχρι στιγμής, αλλά εντάξει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Όμως, το σημαντικότερο είναι να θυμάσαι αυτό, ότι όταν είσαι ισχυρός, μπορείς και διαπράγματα. Και ας λέει ο άλλος, ξέρεις, ο σκύλος που γαυγίζει, μην το φοβάσαι.
5: Ναι,
1: να φοβάσαι αυτό, το σκύλο που δεν γαυγίζει. Η Ελλάδα δεν γαυγίζει, γαυγίζει η Τουρκία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Είδες να γάβγε. Ξέρεις πότε γάβγεζε η Ελλάδα? Όταν ήταν ξεβράγωτη. Όταν τότε έλεγε ο Καμένος μολόν λαβέ. Μαζί με το Τσίπρα. Και ήμασταν πραγματικά, τα υποφρύχια μας δεν είχαν τορπίλες.
5: Θα ρισκάρουμε, θα κάνουμε.
1: Από τέτοιες μπούρδες. Αυτοί που θέλουν τώρα να κυβερνήσουν και κάνουν και κριτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Άκουσον. Λοιπόν, και λένε τώρα κάποιοι ότι ξέρεις, ναι, μπορεί να τους διώξουν από την Κύπρο, αλλά να αντί να έρθουν στην Ελλάδα να πάνε στο Ισραήλ αυτά. Mm-hmm. Μα τι ανοησίες. Και το ακούω τώρα και κάποιοι ακροδεξιοί το διακινούν αυτό εδώ το σενάριο. Βλακίες δηλαδή, ανοησίες. Θα ακούγονται όλα αυτά, και αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία θέλει και το σαλόνι, θέλει και την κουζίνα, θέλει και την τουαλέτα.
5: Όλα.
1: Θέλει την καθαρή κουζίνα, αλλά θέλει και τη βρωμιά, γιατί χωρίς τη βρωμιά δεν μπορεί να λειτουργήσει η κουζίνα. Υποχρεωτικά. Απλώς πρέπει να είσαι καλός καθαριστής και να ξέρεις να τα καθαρίζεις μετά. Είδες κάτι φόνους που κάνουν κάτι εγκλήματα και παίρνει μετά τον καθαριστή, ναι, και έρχεται ο καθαριστής. Σου βρήκα δουλειά. Γι' αυτό, Βασίλη μου, πάνω απ' όλα.
5: Παιδεία. Πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Άντε, γεια και χαρά σας.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
6: Κόσμος 938.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται, γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά.
11: Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
13: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
12: Καλώς τους!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
16: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
15: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
16: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
15: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
16: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού,

0: Η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 68 172.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ?
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
2: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
9: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
10: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Ως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλέων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδο ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ρόδος Καπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιωρηθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
6: τα σιφά. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλέων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδο ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 300 Ρόδος Κάπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιωρηθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Στάνταλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλέων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδο ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ρόδος Καπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιωρηθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρινό ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς

0: και δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο Press 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιόπλεων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ρόδος Καπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιεριθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Said you call my dream feels like hell.